Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, καθώς μία-μία αρχίζουν να λειτουργούν οι σχολές γονέων των διαφόρων Μητροπόλεων και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της λειτουργίας τους είναι και η καλλιέργεια χριστιανικού ήθους. Αν ο γονιός δεν διακρίνεται για το χριστιανικό του ήθος, πώς θα βοηθήσει και τα παιδιά του να το αποκτήσουν? Τι εννοούμε όμως όταν μιλούμε για χριστιανικό ήθος? Την απάντηση θα τη βρούμε σε ένα θαυμάσιο βιβλίο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Αποστόλου Νικολαίδη, «Προβληματισμοί χριστιανικού ήθους», έκδοση Γρηγόρη. Η λέξη ήθος, μας λέει ο κύριος καθηγητής, προέρχεται από τη λέξη έθος, που σημαίνει αρχικά το συνηθισμένο τόπο της κατοικίας και κατόπιν τη συνήθεια, το έθιμο, τον χαρακτήρα. Το ήθος δεν είναι τίποτε άλλο, θα μας πει και ο Αριστοτέλης, παρά ένα επαναλαμβανόμενο έθος. Αρχικά σημαίνει το χώρο που φανερώνεται και αναπτύσσεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Στη συνέχεια υποδηλώνει τη σχέση του ανθρώπου προς το θείο, τον εσωτερικό του χαρακτήρα ή το μόνιμο τρόπο που συμπεριφέρεται προς τους συνανθρώπους του. Από το ήθος προέρχεται και ο όρος ηθική. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το περιεχόμενο της ηθικής και ειδικότερα της χριστιανικής ηθικής. Η χριστιανική ηθική έχει έντονο τον κοινωνικό χαρακτήρα, όχι μόνο με την έννοια ότι αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά γιατί αναφέρεται στον κοινωνικό άνθρωπο. Το περιεχόμενο της ηθικής ορίζεται από το περιεχόμενο τεσσάρων σχέσεων: του ανθρώπου προς το Θεό, θεολογική ηθική, του ανθρώπου προς τον εαυτό του, ανθρωπολογική ηθική, του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο, κοινωνική ηθική, και του ανθρώπου προς το φυσικό του περιβάλλον, το φυσικό κόσμο, οικολογική ηθική. Καμιά από αυτές τις σχέσεις δεν νοείται μεμονωμένα, αλλά πάντα σε συνάφεια προς τις άλλες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε απολυτοποίηση της μιας είναι επικίνδυνη για την ορθή και ολοκληρωμένη έκφραση της χριστιανικής ηθικής. Κάτι που απέδειξε η εμπειρία κυρίως της δυτικής χριστιανικής ηθικής, όπου απολυτοποιήθηκαν ή αυτονομήθηκαν άλλοτε η ατομική, προτεσταντισμός, άλλοτε η κοινωνική, ρωμαιοκαθολικισμός, πότε η θεολογική, μεσιονικός ρωμαιοκαθολικισμός, και άλλοτε η οικολογική, όπως την είναι να συμβεί στις μέρες μας. Κατά την προσωπική μας άποψη, αφού οι παραπάνω σχέσεις αποτελούν μια ενότητα και αφού όλα τα θέματα ενέχουν λίγο ή πολύ όλες τις παραπάνω σχέσεις, δεν θα πρέπει να εξετάζουμε την κάθε μια σχέση ξεχωριστά, αλλά να βλέπουμε κάθε θέμα χριστιανικής ηθικής υπό το πρίσμα και των τεσσάρων. Η άμβλωση, για παράδειγμα, μπορεί να εξεταστεί και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς το Θεό, άρνηση του Θεού ως δημιουργού ή συνδημιουργού, και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς τον εαυτό του, αυτοαποξένωση, και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, φόνος, άρνηση της δυνατότητας για ζωή, και μέσα από τη σχέση προς το φυσικό περιβάλλον, εχθρική στάση προς το σώμα και τη φύση.

εξετάσουμε λοιπόν μία-μία όλες αυτές τις περιπτώσεις. Α. Η χριστιανική ηθική είναι θεοκεντρική και βέβαια χριστοκεντρική ή μάλλον θεανθρωποκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενό της είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Στο πρόσωπο του θεανθρώπου ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Χωρίς το Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει και να γίνει τίποτα. Στην ορθόδοξη χριστιανική ηθική δεν τίθεται ποτέ θέμα αντιπαλότητας ή ανταγωνισμού ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτονομία και θεονομία ανήκουν η μια στην άλλη και δεν είναι απαραίτητος κανένας αλληλοαποκλεισμός. Ποια είναι όμως η σχέση του ανθρώπου προς τον θεάνθρωπο Χριστό και πού βρίσκεται η αφετηρία του χριστιανικού ήθους? Όλη η τραγωδία του χριστιανικού ήθους των σύγχρονων χριστιανών βρίσκεται στο γεγονός της παρερμηνίας αυτού που ονομάζεται μίμηση του Χριστού. Η αφετηρία αυτής της παρερμηνίας βρίσκεται στο ότι ο Χριστός δεν λειτουργεί ως θεάνθρωπος σωτήρας του ανθρώπου, αλλά ως ένα ηθικό πρότυπο ή ένας διδάσκαλος της ηθικής. Έτσι είναι φυσικό το χριστιανικό ήθος να εξαντλείται σε μια ηθική μίμηση του Χριστού, ο οποίος εμφανίζεται περίπου ως άνθρωπος που κατορθώνει κάθε φορά να νικά το κακό και να θριαμβεύει στην αρετή. Ο Χριστός εμφανίζεται με τη δυνατότητα να αμαρτήσει, αλλά με τη θεϊκή δύναμη κατορθώνει να το ξεπερνά, όπως συνέβη στη Γεθσημανή ή στο Γολγοθά. Αυτή η ερμηνεία του ήθους του Κυρίου έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκληση προς τους ερμηνευτές πνευματικούς ηγέτες και για μια εξωτερική ηθική μίμηση, η οποία οδηγεί σε ακρότητες και σε άλλα λαθεμένα αποτελέσματα, όπως η αμφισβήτηση της πραγματικότητας της ενσάρκωσης και της πρόσληψης της ανθρώπινης φύσης. Αναφέρουμε για παράδειγμα την αντίληψη ότι ο Χριστός μπορούσε να κλαίει αλλά δεν μπορούσε να γελάει. Έτσι διαμορφώνεται ένα ήθος που θέλει το χριστιανό σοβαρό, αγέλαστο, βλοσιρό και περίλυπο. Η μίμηση του Χριστού κατά την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη δεν είναι μια εξωτερική ηθική συμμόρφωση προς τα όσα έλεγε και έκανε ο Χριστός, αλλά μια κοινωνία που συνεπάγεται την οικείωση της νέας οντολογικής πραγματικότητας στην οποία εντάσσεται ο πιστός ως μέλος της Εκκλησίας. Η μίμηση του Χριστού είναι μια συσσωμάτιση του πιστού στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, όπου γεννιέται και αυξάνει ο καινούριος άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία με τον Χριστό αρχίζει με το βάπτισμα, που κατανοείται ως μίμηση του πάθους του Κυρίου. Ο πιστός συνενταφιάζεται και συναναστένεται με τον Χριστό και έτσι κοινωνεί και προς τον συνάνθρωπο που είναι εικόνα του Χριστού. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το περιεχόμενο της χριστιανικής ηθικής. Η ζωή του πιστού εικονίζει το πάθος και την Ανάσταση. Μέσα από εδώ πηγάζει το θάρρος κατά της αμαρτίας, πηγάζει η μετάνοια, πηγάζει η αγάπη, η θυσία, η ελπίδα και η σωτηρία. Έννοιες με σημαντικό περιεχόμενο για τη χριστιανική ηθική.

Η σχέση προς τον εαυτό το πιστός αγωνίζεται εναντίον του αμαρτωλού εαυτού του, εναντίον του άλλου νόμου εν τες μέλεση, για τον οποίον κάνει λόγο ο Παύλος, και ο οποίος αντιστρατεύεται τον νόμο του νόος, εχμαλωτίζοντας τον άνθρωπο στο νόμο της αμαρτίας, αυτός που υπάρχει και δρά στα μέλη του. Στη σχέση προς τον εαυτό του συνειδητοποιεί ο άνθρωπος πρώτα την ανάγκη να δει το σώμα του ως ναό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίο δεν πρέπει να μολύνει, δεν πρέπει να εξευτελίζει είτε εκ δεξιών, ακραίες ασκητικές τάσεις, είτε εξ αριστερών, κατάχρησης της απολαύσης και της ειδονές. Το μέτρο, η συμμετρία, η χρεία είναι τα όρια που θέτει η Γραφή και οι πατέρες για τη χρήση του. Έτσι αποκλείονται οι αντιλήψεις που θέλουν την εξουθένωση του σώματος, επειδή δήθεν φυλακίζει την ψυχή και γεννά την αμαρτία. Είναι εξάλλου γνωστό ότι η αμαρτία συλλαμβάνεται και κυοφορείται στην ψυχή του ανθρώπου, ενώ γεννιέται από το σώμα. Οι σαρκικές επιθυμίες είναι αυτές που αντιστρατεύονται τη ψυχή και όχι το σώμα. Έτσι είναι αντιχριστιανική κάθε διαλυστική άποψη που θέλει ψυχή και σώμα ως συστατικά ανταγωνιζόμενα. Στη σχέση προς τον εαυτό του συνειδητοποιεί ακόμα ο άνθρωπος την εσωτερικότητα της αμαρτίας του. Όλη η αρετή του ανθρώπου συνίσταται σε αυτό ακριβώς, στο να καθαιρέσει δηλαδή το μεσότυχο της αμαρτίας που τον εμποδίζει να κοινωνήσει με το Θεό και τον πλησίον. Το να γίνει κάποιος ταπεινός δεν αποτελεί κατόρθωμα για το οποίο πρέπει να καυχέται ο άνθρωπος, αλλά αποτελεί μια πράξη φυσιολογική. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ταπεινός, γίνεται με την υιοθέτηση της αμαρτίας υπερήφανος και η αρετή του συνίσταται στο να επανέλθει στο καταφύσιν. Έτσι δικαιολογείται η συμπεριφορά των Αγίων μας, οι οποίοι όσο περνά ο καιρός και προοδεύουν στην αρετή, τόσο περισσότερο διαπιστώνουν τη μηδαμινότητά τους. Όσο θεωρείται αρετή τον επιστρέψει ο κλέπτης τα κλαπέντα στον κατοχό τους, αλλά τόσο μπορεί να θεωρηθεί ως αρετή το να πάβεις να αμαρτάνεις. Κάθε διαφορετική αντίληψη και θεώρηση της αρετής είναι επικίνδυνη, γιατί αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την παραγωγή δικαίων και ψευών φαρισαϊκού τύπου, που η αρετή γίνεται αντικείμενο επιμέτρησης με στόχο να πληγεί ο πλησίον που ζει και αισθάνεται τελωνικά. Στην παραβολή ο ενάρετος δεν είναι ο φαρισαίος, αλλά ο τελώνης που συναισθάνεται την αμαρτία του.

Τη σχέση προς τον συνάνθρωπό του την ανακαλύπτει ο πιστός στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός ταυτίζεται ηθικά με τον συνάνθρωπο. Ο πιστός καλείται να διακονήσει τον πλησίον όπως θα διακονούσε τον ίδιο τον Χριστό. Εφόσον επίησατε εν ύτωτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Καμιά αληθινή σχέση προς τον πλησίον δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την αληθινή σχέση προς τον Θεό. Το ίδιο ισχύει και αντιθέτως. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην. Ο γάρ μη αγαπώ τον αδελφόν ον εώρακε, τον Θεόν ον ουχ εώρακε, πώς δύναται αγαπάν, θα μας πει και ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο. Η χριστιανική ηθική είναι κοινωνική ηθική και διαφέρει από κάθε ηθική που αναφέρεται στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Έτσι διαφοροποιείται από την ηθική του ανθρωπισμού, του κάθε κοινωνικοπολιτικού συστήματος, κυρίως γιατί η κίνηση προς τον πλησίον δεν έχει ως αφετηρία το Θεό αλλά την ανθρώπινη ιδιοτέλεια. Απουσιάζει μια αληθινή αγάπη και επομένως μια αληθινή σχέση. Η ενδοκοσμικότητα αυτής της ηθικής οδηγεί σε αδιέξοδα, αφού όπως είδαμε τα κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδεολογία, ανάλογα με την σκοποθεσία και τα συμφέροντα του καθενός συστήματος. Η σχέση του πιστού προς τον συνάνθρωπο δεν νοείται ως καθήκον, αλλά ως μια φυσιολογική συνέπεια της αγάπης προς τον Θεό. Αυτή η αγάπη απαλλάσσει τη χριστιανική ηθική από την ιδιοτέλεια, από την ελευθερία. Γι' αυτό και αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για πραγματική ελευθερία. Η αγάπη τότε δεν είναι συναλλαγή, αλλά διακονία, χωρίς την ελπίδα για ανταπόδοση. Η σταυρική θυσία του Κυρίου είναι στο σημείο αυτό αποκαλυπτική. Η αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο όχι μόνο δεν σκοπεύει σε μια θετική ανταπόκρισή του, αλλά πληρώνεται με την αχαριστία, πληρώνεται με τη λόγχη και το όξος. Η διακονία ως καρπός μιας άδολης και ανιδιοτελούς αγάπης είναι ίσως η βασικότερη έννοια της χριστιανικής κοινωνικής ηθικής. Η διακονία δεν έχει καμιά σχέση προς την έννοια της εξουσίας και της υποδούλωσης των ανθρώπων. Αυτό συνέβη εκεί όπου οι διάκονοι μετατράπηκαν σε αξιωματούχους με απαιτήσεις να διακονούνται μάλλον παρά να διακονούν. Επίσης, η διακονία δεν είναι μια αφηρημένη κίνηση προς ένα αφηρημένο αποδέκτη, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είναι μια προσωπική κοινωνιακή ένωση και θυσίας προς το συγκεκριμένο συνάνθρωπο, αμαρτωλό και δίκαιο, χωρίς διακρίσεις και υπολογισμούς. Είναι μια κίνηση που θεραπεύει τις ανάγκες του πλησίον και δεν σκοπεύει στο να αποκαλύψει, να κρίνει ή να κατακεραυνώσει τις αμαρτίες του, αλλά να θεραπεύσει τις πληγές του. Η διακονία δεν εξευτελίζει τον αμαρτωλό, αλλά του σκεπάζει τις αμαρτίες του και προσεύχεται για αυτές. Αγωνίζεται για την αξιοπρέπεια του πλάσματος του Θεού και όχι για την εξουθένωσή του. Η διακονία που υποτίθεται ότι εγκολπώνεται όσα βρίσκονται στην εξουσία αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο οφείλει ο πιστός να σέβεται και να υποτάσσεται σε αυτήν. Όταν η εξουσία υποκαθιστά τη θεότητα, τότε είναι γνωστή η στάση που προτείνει ο Παύλος: πειθαρχήν Θεό μάλλον ή ανθρώπης.

Τη σχέση του προς το φυσικό κόσμο, συνειδητοποιεί ο άνθρωπος, τον προσήκοντας σεβασμό και την ευθύνη του για αυτόν. Ο σεβασμός πηγάζει από το ότι η φύση αποτελεί συνδημιούργημα του ίδιου του Θεού. Η ευθύνη πηγάζει από το γεγονός ότι τάχθηκε από το Θεό, εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν, τον Παράδεισο, να εναρμονίζει δηλαδή τη χρήση του με την προστασία του. Στη σχέση του προς τη φύση συνειδητοποιεί ο άνθρωπος την κυριαρχικότητά του, στοιχείο του κατ' εικόνα, αλλά ταυτόχρονα και την ευθύνη του για τη σύμμετρη χρήση και την αποφυγή της παράχρησης που έχει αρνητικές συνέπειες και για τον εαυτό του και για τον συνάνθρωπο. Η κυριαρχία οφείλει να είναι υπεύθυνη κυριαρχία, αφού ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά ο οικονόμος του. Η στάση αυτή μπορεί να προφυλάξει τον άνθρωπο από την φυσιολατρεία, την θεοποίηση της φύσης, στην οποία στηρίζει και την ηθική του τελείωση. Τότε η φύση πάβει να είναι ο τόπος συνάντησης Θεού και ανθρώπου. Ας μην ξεχνούμε τη δυνατότητα που δίνει ο κόσμος για μια φυσική θεογνωσία και γίνεται ο χώρος όπου εξευτελίζεται το ανθρώπινο πρόσωπο αφού υποτάσσεται στις φυσικές ανάγκες του, τις οποίες και θεοποιεί. Προφυλάσσεται επίσης ο άνθρωπος και από την αδιφάγου επιθυμία του να κατακτήσει τη φύση, απολαμβάνοντάς την στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μια επιδίωξη που φανερώνεται στην τεχνολογία του. Είναι μια επιδίωξη που τον οδηγεί στο σύγχρονο καταναλωτισμό με όλες τις συνέπειες για το περιβάλλον, ανθρώπινο και φυσικό.

βασικές αρχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής. Α. Η ηθική δεν έχει νομικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί στην ατμόσφαιρα της χάριτος. Η αγάπη, που αποτελεί ένα από τα βασικά μοτίβα της ηθικής, υπερβαίνει κάθε νομική διάσταση και νομική ερμηνεία του χριστιανικού ήθους. Επομένως, διαφοροποιείται από την τάση της λουθυρανικής θεολογίας που θέλει την ηθική να συνδέεται στενά με τη διδασκαλία για τη δικαίωση. Ο νόμος, οι ηθικές απαιτήσεις και η εφαρμογή του μπορούν να λειτουργούν ως οδοδείκτες ελευθερίας, αλλά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν μεσολαβητές για τη σωτηρία μας. Β. Η ηθική δεν βασίζεται ούτε στην πίστη ούτε στα έργα, αλλά στη συνεργεία. Η πίστη αποτελεί την αφετηρία της ηθικής, ενώ τα έργα εκφράζουν και αποδεικνύουν την πίστη. Η αρχή αυτή δεν ισχύει ούτε για την ρωμαιοκαθολική ούτε για την προτεσταντική ηθική. Στην πρώτη δεσπόζουν τα έργα, ενώ στη δεύτερη η πίστη. Αυτό σημαίνει ότι στο ρωμαιοκαθολικισμό κέντρο της ηθικής γίνεται ο ανθρώπινος παράγοντας με έντονο το στοιχείο της αυτοδικαίωσης, ενώ στον προτεσταντισμό το κέντρο μετατίθεται στο θείο παράγοντα και στη μυστική σχέση του προς αυτόν. Εδώ υπερτονίζεται η θεία βούληση, ενώ υποτιμάται η ανθρώπινη πράξη. Ως φυσικό επακόλουθο έρχεται η αυστηρά υπερφυσική αφετηρία της θεολογικής ηθικής και η απόρριψη από την ευαγγελική ηθική του φυσικού δικαίου. Γ. Το χριστιανικό ήθος είναι ήθος εκκλησιαστικό. Αυτό σημαίνει ότι το ηθικός ζήν ταυτίζεται με το εκκλησιαστικός ζήν. Η εκκλησιαστική κοινωνία είναι ο χώρος όπου γεννιέται, αναπτύσσεται, τροφοδοτείται και αποδεικνύεται το χριστιανικό ήθος. Στην εκκλησία κοινωνεί ο άνθρωπος με το Θεό και τον συνάνθρωπό του. Η κοινωνία προς το Θεό αποτελεί και το κριτήριο για την κοινωνία προς τον άνθρωπο, αλλά και προς τον εξωτερικό κόσμο. Η ηθική πάβει τότε να είναι ιδιωτική, ατομική ή ομαδική υπόθεση. Η ορθόδοξη εκκλησιολογική οροθέτηση της χριστιανικής ηθικής απουσιάζει από την προτεσταντική κυρίως ηθική και τραυματίζεται στην ρωμαιοκαθολική. Αντί για τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα, η προτεσταντική ηθική έχει έναν καταρχήν ιδιωτικό, ιδεολογικό χαρακτήρα, αφού θεωρεί ότι η ευαγγελική ηθική αναφέρεται μόνο στην ιδιωτική ζωή, έχοντας ως σκοπό τη φανέρωση της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και κατόπιν την απευθείας επικοινωνία με τη Θεία Χάρη, και στη συνέχεια, ύστερα από την πρόκληση από διάφορα κοινοκοπολιτικά συστήματα με θρησκευτικές αποχρώσεις όπως αυτό του νεομαρξισμού, κοινωνικό ή πολιτικό χαρακτήρα, μετατρέποντας και την ηθική σε ιδεολογία. Η ρωμαιοκαθολική ηθική έχει εκκλησιολογικό χαρακτήρα, αλλά έχει έντονη την κληρικοκρατική αντίληψη, η οποία σε συνδυασμό με το έντονο πολιτικό χαρακτήρα της Εκκλησίας, την παπική επιδίωξη για υποταγή των άλλων εκκλησιών και την επίδειξη του αλαθήτου, εγκλωβίζει την ηθική σε μηχανισμούς έντονου νομικισμού, ώστε πολλές φορές να καταντά απάνθρωπη. Δέλτα. Η ηθική έχει καθαρός σωτηρολογικό χαρακτήρα και εσχατολογικό. Η χριστιανική ηθική δεν έχει ως στόχο να δημιουργήσει ηθικούς ανθρώπους, να δημιουργήσει ευσεβείς και καθαρούς ανθρώπους ή κοινωνίες εναρμονισμένες προς την ηθική, αλλά το να σώσει τον άνθρωπο μέσα από τη σχέση του προς το Θεό, μέσα από τη σχέση του προς τον συνάνθρωπο και προς τη φύση. Ηθικός είναι αυτός που ζει εν Χριστώ, μέσω του Χριστού και για το Χριστό. Η ηθική είναι και η εν Χριστώ ζωή, η Χριστοήθεια, όπως καλείται από τον Νικόδημο τον Αγιορείτη. Επίσης, αν νοήσουμε το ηθικό ζήν ως συνώνυμο ως προς το καθομοίωσιν, τότε αυτό αποκτά και συνέχεται από μια εσχατολογική διάσταση που δίνει τη δυνατότητα στην ηθική να υπερβαίνει την ιδιοτέλεια, να υπερβαίνει τη στατικότητα και την προσωρινότητα, χωρίς να αγνοεί την τεράστια σημασία του νυν ως σημείο αφετηρίας στην πορεία προς το μέλλον.
Η εσχατολογική διάσταση της ηθικής της επιτρέπει να μην γίνεται ενδοκοσμική, ούτε να καταγίνεται μόνο με την καλυτέρευση των κοινωνικοπολιτικών συνθήκων ή την ικανοποίηση της επιθυμίας του ανθρώπου για μια καλύτερη ζωή. Η ορθόδοξη αυτή αρχή έρχεται σε αντίθεση προς την τακτική της προτεσταντικής ηθικής που εξαντλήθηκε στην αντιμετώπιση κοινωνικών ή πολιτικών προβλημάτων, αφού μετατράπηκε σε πολιτική ή κοινωνική ηθική με απολυτοποιημένο το πολιτικό στοιχείο. Η προτεσταντική ηθική εγκλωβίστηκε έτσι στο παρόν, αφού αδυνατεί να στραφεί προς το μέλλον και να προχωρήσει σε μια πνευματική ανακαίνιση του ευρωπαίου ανθρώπου.

Η χριστιανική ηθική πηγάζει μέσα από τη Γραφή και την Ιερά Παράδοση, τις δυο πηγές της εν Χριστώ αποκαλύψεως των αληθιών και του ήθους. Οι δυο αυτές πηγές προσδίνουν και την αυθεντικότητα στο χριστιανικό ήθος, επομένως και στα κριτήρια της Ορθοδοξίας και της Ορθοπραξίας. Η κρίση της αυθεντικότητας της ηθικής δεν βρίσκεται στην ουσία, αλλά στην έκφρασή της. Οφείλεται στην παρεμβολή της επιδιωκόμενης αυθεντικότητας των κατά καιρούς εκφραστών της και όχι στο ίδιο το χριστιανικό ήθος. Η ηθική στη σκέψη των θεολόγων έπαψε να λειτουργεί ως κατά Χριστόν ή εν Χριστώ ζωή και μετατράπηκε σε ιδεολογία, κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό ή πολιτιστικό σύστημα με φυσιολογική συνέπεια την αλλίωση του θεανθρώπινου χαρακτήρα της για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εκάστοτε εκφραστών της. Η απομάκρυνση από τις πηγές της ήταν φυσικό να νοθεύσει το περιεχόμενό της, ώστε να μην ανταποκρίνεται στα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι το πώς θα εκπληρώνουμε καλά τους ηθικούς κανόνες. Αλήθεια, πώς φτάσαμε να μιλάμε για ηθικούς κανόνες στη χριστιανική ηθική, ή πώς θα κατασκευάζουμε καινούριους, αλλά το πώς θα αποκαταστήσουμε την αυθεντικότητα, το κύρος και τη λειτουργικότητα του ήθους, όπως αυτό εκφράζεται στην ορθή και αληθινή κοινωνία με τον θεάνθρωπο που αποτελεί και την αφετηρία του. Ο σύγχρονος άνθρωπος αμφισβητεί κάθε αυθεντία, έχοντας κατά νου τις φοβερές εμπειρίες των ηθικολόγων, αυτών που προσπάθησαν να δημιουργήσουν δική τους χριστιανική ηθική. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί αληθινές αυθεντίες, γιατί αισθάνεται την ανάγκη να υποταχθεί για να σωθεί, αν πιστεί ότι η χριστιανική ηθική εκφράζεται γνήσια και ανώθευτα, όπως ξεπήγασε μέσα από την Εκκλησία του Χριστού, δεν θα θέτει το ερώτημα για μια νέα ηθική, ικανή να δώσει λύση στα τεράστια προβλήματα που του παράγει η εποχή μας. Οπότε η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου όχι μόνο στους θεωρητικούς εκφραστές της, αλλά και σε αυτούς που οφείλουν να ζουν εν Χριστώ, και αυτοί είμαστε όλοι εμείς.

Εδώ όμως και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποιήσαμε το θαυμάσιο βιβλίο του κ. Αποστόλου Νικολαίδη «Προβληματισμοί χριστιανικού ήθους» που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Βαγγέλης Τζαναβάρης και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο πατήρ Σωτήριος Αθανασούλιας θα μας μιλήσουν σήμερα για τη θεωρία του κάρμα και των μετεσαρκώσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.
2: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο πατήρ Σωτήριος Αθανασούλιας, ο οποίος είναι εντεταλμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας επιθεμάτων αιρέσεων. Βρισκόμαστε στην 15η ετήσια πανορθόδοξο συνδιάσκεψη επιθεμάτων αιρέσεων στην Αλίαρτο της Βιωτίας, και στο περιθώριο της συνδιασκέψεως θα πούμε με τον πατέρα Σωτήριο κάποια πράγματα για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο αποτελεί κήρυγμα βασικό των ομάδων της νέας εποχής και του αποκρυφισμού για τη θεωρία του κάρμα και των μετενσαρκώσεων. Θα ήταν παράληψη όμως εάν δεν αναφέραμε ήδη από την αρχή ότι ο πατήρ Σωτήριος, με την ευχή και την ευλογία του Οικείου Μητροπολίτου, εκδίδει ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό με τίτλο «Ορθοδοξία και αίρεση». Ασχολείται το περιοδικό, όπως το λέει και ο τίτλος, με τα θέματα τα οποία απασχολούν και εμάς εδώ, δηλαδή με τα προβλήματα που δημιουργούν οι ποικίλες αιρέσεις και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν ποιμαντικά. Πάτερ Σωτήριε, καλώς ήλθατε.
3: Χαίρετε, πατέρα Σένιε.
2: Το θέμα μας, ναι, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Το θέμα μας αποτελεί το κάρμα και η μετενσάρκωση, δηλαδή αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο κήρυγμα σήμερα, δυστυχώς, στο χώρο των αιρέσεων, και θα θέλαμε για χάρη των ακροατών μας να το θίξουμε, προκειμένου να έχουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας αλλά και κάθε έτσι άνθρωπος καλοπροαίρετος, ο οποίος θέλει να ακούσει τη φωνή μας, να έχει επιχειρήματα, προκειμένου να μπορεί να αντιπαρατεθεί απέναντι στις σύγχρονες αιρέσεις, οι οποίες προβάλλουν αυτή την εξωφρενική θεωρία περί κάρμα και μετενσαρκώσεων. Βέβαια, το κάρμα είναι μία λέξη ινδουιστική.
3: Ναι, ναι. Όντως είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ποιμαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πιστοί της Εκκλησίας μας. Οι αντιλήψεις αυτές προέρχονται από τις λεγόμενες ανατολικές αιρέσεις, από τον Ινδουισμό και άλλες τέτοιες αιρέσεις, και τις ακούμε να διαδίδονται από μέσα ενημερώσεως, από έντυπα, από πάρα πολλές πλευρές, και σιγά σιγά να γίνονται αποδεκτές από πιστούς της Εκκλησίας μας, με αποτέλεσμα να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, δεδομένου ότι είναι αντιλήψεις εντελώς ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη μας. Δεν συμβιβάζεται ένας ορθόδοξος χριστιανός να δέχεται, να αποδέχεται τέτοιες αντιλήψεις.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Οι ομάδες αυτές διαπράττουν και την εξής ατιμία, θα έλεγε κανείς, μια ανέντιμη συμπεριφορά επιδεικνύουν και σε αυτό το θέμα, ισχυριζόμενος ότι τάχα η θεωρία αυτή αποτελεί κήρυγμα και της αρχαίγονης Εκκλησίας και του ίδιου του Χριστού. Οπότε ίσως, μια και τώρα το έφερε η κουβέντα, να λέγαμε δύο λόγια επάνω σε αυτό και μετά λέμε και για το τι σημαίνει κάρμα και μετενσάρκωση σε περισσότερο θεωρητικό ίσως επίπεδο.
3: Ναι, όντως πρόσφατα στην τηλεόραση, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή που είχαν συγκεντρωθεί

0: Πολλοί οπαδοί αυτών των αντιλήψεων ισχυρίζονταν και επέμεναν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και ότι οι αντιλήψεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη πίστη. Μάλιστα έλεγαν ότι τις αντιλήψεις αυτές τις δεχόταν και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, και ότι στην Καινή Διαθήκη, στα Ιερά Κείμενα της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχει κάτι που να έρχεται σε αντίθεση με την διδασκαλία αυτή. Ούτε βέβαια έλεγαν ισχυρούνταν στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά βέβαια είναι ψευδή και δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μαρτυρία μέσα από τα Ιερά Κείμενα της Εκκλησίας μας, από την Αγία Γραφή, ότι γίνεται αποδεκτή μία τέτοια αντίληψη είτε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είτε από τους Αποστόλους, τους Ευαγγελιστές κτλ. Αλλά και στην παράδοση της Εκκλησίας μας είναι εντελώς ξένη. Υπάρχουν αντιθέτως μαρτυρίες για το αντίθετο, ότι η ψυχή, ο άνθρωπος όταν πεθαίνει δεν επανέρχεται πάλι στη ζωή με άλλο σώμα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες μαρτυρίες μέσα στην Αγία Γραφή. Ο θάνατος είναι γεγονός μοναδικό για τον άνθρωπο. Άπαξ της ανθρώπης απόκειται αποθανή, να αναφέρει με σαφήνεια η Αγία Γραφή, η όλη η διδασκαλία του Κυρίου για τη μέλουσα κρίση, για τη ζωή μετά τον θάνατο, οι σχετικές παραβολές, όλα συνηγορούν εναντίον αυτής της ξένης για τα ορθόδοξα δεδομένα, για την ορθόδοξη διδασκαλία αντιλήψεως. Το ίδιο και στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Κανένας από τους πατέρες δεν αποδέχεται αυτή τη διδασκαλία. Οι οπαδοί της διδασκαλίας αυτής, της μετενσάρκωσης, προβάλλουν τον Οργένη σαν διδάσκαλο της Εκκλησίας. Λένε γενικώς ότι δήθεν οι πατέρες αποδέχονται αυτή τη διδασκαλία και σαν παράδειγμα έχουν να επιδείξουν μόνο τον Οργένη. Ο Οργένης όμως είναι ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, κληρικός της Εκκλησίας, ο οποίος όμως έχει καταδικαστεί από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο, όχι μόνο για την διδασκαλία αυτή, για την μετασάρκωση, αλλά και για άλλες αιρετικές αντιλήψεις. Δεν είναι ένα πρόσωπο ο Οργένης το οποίο εκφράζει αυθεντικά την ορθόδοξη πίστη, την ορθόδοξη διδασκαλία. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλο παράδειγμα εκτός από τον Οργένη. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι ο μόνος ο οποίος εμίλησε βέβαια στα πλαίσια της διδασκαλίας του και με πλατωνικές ρίζες και με εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις με τις οποίες προβάλλεται η μετασάρκωση σήμερα, επειδή ετέθηκε αυτό το θέμα από αυτόν τον συγγραφέα, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε με σαφήνεια την διδασκαλία αυτή και έτσι από τότε η διδασκαλία αυτή είναι ξένη, είναι καταδικασμένη και όποιος την αποδέχεται δεν μπορεί να θεωρείται μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
1: Μα εγώ θα έλεγα, για να μην πάμε μακριά, αυτά που μας είπατε βέβαια είναι πολύ σωστά και πολύ ενδιαφέροντα. Ακούσε και μόνον το γνωστό χωρίο του Αποστόλου Παύλου να επικαλεστεί κάποιος, το μας το είπατε ήδη, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Είναι από την επιστολή προς Εβραίους, από το κεφάλαιο 9 στίχος 27. Άρα λοιπόν, όταν το λέει με τόσο μεγάλη σαφήνεια η Αγία Γραφή ότι μία φορά πεθαίνει ο άνθρωπος, πώς μπορούν αυτοί να ισχυρίζονται ότι πολλές φορές ζούμε και πεθαίνουμε, διότι αυτό είναι η θεωρία ουσιαστικός περί μετενσαρκώσεων που στηρίζεται στην άλλη θεωρία, την πλανεμένη του κάρμα, λέει ότι μετά το θάνατο η ψυχή του ανθρώπου μπαίνει σε ένα άλλο σώμα, είτε ανθρώπου είτε ζώου. Άρα λοιπόν και μόνο από το χωρίο του Αποστόλου Παύλου είναι σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από πλευράς Ορθοδόξου πίστεως.
0: Σε καμία περίπτωση, αλλά και όλη η εσχατολογία της Εκκλησίας μας, η διδασκαλία για το τέλος του κόσμου, για τη μεταθάνατον ζωή κτλ., δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμβιβαστεί με αυτή την διδασκαλία.
1: Ένα άλλο επιχείρημα επίσης θα ήταν το εξής: εάν ο Χριστός, όπως λένε αυτοί, πράγματι εκήρυξε και επίστευε στην μετενσάρκωση, γιατί να κάνει, αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε, έτσι, να βάλουμε λίγο η απλή λογική να λειτουργήσει. Γιατί να κάνει ο Χριστός αναστάσεις νεκρών, εάν επίστευε στην μετενσάρκωση, δεν είναι
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα έπρεπε να ανασταίνει νεκρούς, αλλά να τους διδάσκει για το ότι η ψυχή μετά από αλλεπάλληλες γεννήσεις και θανάτους εξελίσσεται, διότι αυτό είναι το κήρυγμα του κάρμα και των μετενσαρκώσεων. Είναι λοιπόν σαφές το πράγμα, αλλά ίσως θα έπρεπε, Πάτερ Σωτήρια, να λέγαμε δυο λόγια και για το κάρμα. Τι είναι αυτό το κάρμα? Είπα ήδη ότι είναι μια λέξη ινδική, έχει μια ρίζα σανσκριτική που σημαίνει πράτο. Ίσως να λέγαμε δυο λόγια, διότι επάνω στη θεωρία περί συσσωρεύσεως κάρμα βασίζεται η θεωρία αυτή της μετενσαρκώσεως, και δεν έχει τόσο πολύ βέβαια σημασία το θεωρητικό υπόβαθρο, όσο νομίζω οι συνέπειες που απορρέουν από αυτό, διότι είναι τέτοιες οι συνέπειες που ανατρέπουν τα θεμέλια της κοινωνίας μας, έστω αυτής της με πολλές ελλείψεις κοινωνίας μας, αλλά οι έννοιες της ελευθερίας και της ευθύνης, όπως και να το κάνουμε, είναι από τις δεσπόζουσες στις κοινωνίες, όχι μόνο στη δική μας την Ελληνοορθόδοξη, όσο εξακολουθεί να είναι, αλλά και στις δυτικές κοινωνίες. Αν υιοθετήσουμε το μοντέλο κοινωνίας που έχει ως συνέπεια η αποδοχή της θεωρίας περί κάρμα και μετενσαρκώσεων, ανατρέπονται όλα.
0: Ναι, η ελευθέρα βούληση, η οποία για μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι ένα δόγμα, το σέβεται η ελευθέρα βούληση, την ελευθέρα βούληση του ανθρώπου τη σέβεται ακόμα και ο ίδιος ο Θεός, δημιούργησε τον άνθρωπο με το αυτοεξούσιον, αλλά είναι και ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Όλα αυτά καταργούνται, δεν συμβιβάζονται με τη θεωρία του κάρμα και της μετενσαρκώσεως. Να πούμε σε γενικές γραμμές ότι εάν μετενσάρκωση είναι η επάνωδος του ανθρώπου ή ενός σώματος μετά το βιολογικό του θάνατο στη ζωή με ένα άλλο σώμα, το κάρμα είναι αυτό από το οποίο εξαρτάται η μορφή με την οποία θα επανέλθει κάτι, ένας άνθρωπος, σε μία άλλη μορφή ζωής. Κάρμα σε γενικές γραμμές σημαίνει ότι οι πράξεις τις οποίες διαπράττει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή έχουν συνέπειες για τη μορφή με την οποία θα επανέλθει και πάλι στη ζωή. Έχουν συνέπειες δηλαδή που προεκτείνονται στην αιωνιότητα. Βέβαια, πώς λειτουργεί αυτό?
1: Ίσως να μην είναι, δεν έχουμε βέβαια και πολύ χρόνο για να τα περιγράψουμε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι περισσότερο θα μπορούσαμε να σταθούμε στη θεωρία αυτών των ανθρώπων, ότι ο τρόπος για να μην συσσωρεύει κανείς κάρμα είναι να μην δρά με προσκόλληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, μόνον όταν δεν δράς με προσκόλληση δεν συσσωρεύεις κάρμα. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να γίνει ο άνθρωπος σαν ένας ηθοποιός που παίζει το ρόλο του χωρίς να συμμετέχει σε αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, για να φέρουμε ένα παράδειγμα, εάν κάποιος κάνει μία καλή φαινομενικός πράξη με ψυχική συμμετοχή, αν δώσει μια ελεημοσύνη, δηλαδή συμμετέχοντας στο πρόβλημα του φτωχού, αυτό είναι μία πράξη με προσκόλληση κατά τους Ινδουιστάς και τον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο που δέχεται τη θεωρία περί κάρμα και μετενσαρκώσεων. Άρα ο άνθρωπος ουσιαστικώς, αυτό που φαίνεται καλό είναι κάτι κακό, επειδή συσσωρεύει κάρμα αυτός που πράττει κατά αυτόν τον τρόπο. Ενώ αντιθέτως, εάν κάποιος διαπράξει έστω και μία ληστεία ή ένα φόνο, γιατί όχι, χωρίς όμως προσκόλληση, δηλαδή έτσι εμψυχρός, σαν να παίζει το ρόλο του σε ένα θεατρικό έργο πάνω στη σκηνή, χωρίς να συμμετέχει σε αυτό που κάνει, αυτός δεν συσσωρεύει κάρμα. Άρα η πράξη του είναι καλή. Βλέπει κανείς μία πλήρη αντιστροφή των σχέσεων, των αξιών πάνω στις οποίες βασίζεται η κοινωνία μας.
0: Βέβαια, καταργείται όχι μόνο η χριστιανική ορθόδοξη ηθική, αλλά και τα θεμέλια του πολιτισμού μας. Γιατί πάνω σε αυτή τη διάκριση μεταξύ καλού και κακού, η διάκριση αυτή μάλλον είναι κάτι θεμελιώδες για κάθε πολιτισμένη κοινωνία.
1: Μετά που πάει το θέμα της ευθύνης, δεν είναι έτσι? Και αν δεχτούμε αυτή τη θεωρία,
0: ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, είναι υπεύθυνο κάτι άλλο.
1: Το κάρμα.
0: Το κάρμα.
1: Άρα λοιπόν όλα τα φορτώνουμε στο κάρμα και εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τίποτε. Αυτό μπορεί να σταθεί αφορμή διαπράξεως εγκλημάτων, όχι απλώς ελαφρά την καρδία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και επένους, διότι δεν επράξαμε τίποτε λιγότερο από το να εκπληρώσουμε το κάρμα μας. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το κάρμα.
0: Άλλος ένας λόγος ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη διδασκαλία για την κοινωνία γενικότερα, όχι μόνο για τη χριστιανική πίστη, για τη χριστιανική ιδιότητα των μελών της Εκκλησίας μας.
1: Θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε και κάποια δύνατα σημεία τα οποία έχει αυτή η θεωρία. Είπαμε βέβαια ήδη ότι ανατρέπονται οι σχέσεις και οι αξίες και τα πάντα αναποδογυρίζονται μέσα στην κοινωνία, αλλά επίσης είναι αδύνατο να δημιουργήσει κανείς διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο γάμο, στην οικογένεια και στην κοινωνία με βάση τη θεωρία αυτή. Λέει κάποιος εκ των Ελλήνων οπαδών και διαφημιστών της θεωρίας, ο Νάτζεμι, ότι και άλλοι πολλοί τα δέχονται αυτά, ότι σε προηγούμενη ζωή, λέει, αυτή που τώρα είναι γυναίκα μου μπορεί να ήταν κόρη μου, μπορεί να ήταν ερωμένη μου, μπορεί να ήταν πατέρας μου. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αδύνατο να οικοδομηθούν σχέσεις
0: ουσιαστικές
1: διαπροσωπικές. Δεν είναι έτσι?
0: Βέβαια, πράγματι. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Αλλά και οι αναδρομές που κάνουν για να ανακαλύψουν τις δίθεν προηγούμενες ζωές.
0: Ναι, είδαμε πρόσφατα στην τηλεόραση, σε κάποιες εκπομπές που έγιναν, κάποιους από τους οπαδούς αυτής της θεωρίας να χρησιμοποιούν, να υπνοτίζουν μάλλον κάποιους ανθρώπους και να χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές, με τις οποίες τεχνικές φαίνεται ο υπνοτιζόμενος να αρχίσει να διηγείται διάφορα περιστατικά δήθεν από προηγούμενες ζωές τους. Αυτά προκαλούν συνήθως εντύπωση σε όσους δεν γνωρίζουν γύρω από αυτά τα πράγματα. Ένα πρόβλημα είναι πώς ερμηνεύονται όλες αυτές οι περιπτώσεις. Πώς ερμηνεύονται οι καταστάσεις αυτές? Μία πρώτη ερμηνεία είναι η περίπτωση της απάτης, η οποία δεν πρέπει να αποκλείεται, ότι είναι κατασκευασμένες όλες αυτές οι περιπτώσεις για να προκληθεί εντυπωσιασμός, για να δείξουν οι οπαδοί αυτής της τεχνικής ότι έχουν δυνατότητες άλλες και μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο συνηθισμένος άνθρωπος. Υπάρχει όμως, είναι λογική και μία ψυχολογική ερμηνεία αυτών των φαινομένων. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο του ανθρώπου, το οποίο καταγράφει τα πάντα. Οτιδήποτε δούμε, οτιδήποτε διαβάσουμε, περνάει μέσα στο ασυνείδητο, ξεχνιέται προσωρινά, δεν το θυμόμαστε, μπορεί όμως να βγει εφαρμόζοντας κάποιες τεχνικές με διάφορες μορφές, όπως παραδείγματος χάρη βγαίνει στα όνειρα. Ο άνθρωπος, ο υπνοτιζόμενος, μπορεί στην τηλεόραση να είδε μια ταινία, κάτι, να διάβασε. Όλα αυτά αποθηκεύονται μέσα του, οι επιθυμίες που έχουμε, το τι επιθυμούσαμε να είμαστε να είμαστε στην παρούσα ζωή μας, αποθηκεύεται και αυτό, και έτσι μπορεί με διάφορες τεχνικές να βγει και έτσι να έχουμε διηγήσεις τέτοιες, να διηγείται κάτω από την εφαρμογή ορισμένων τεχνικών ο υπνοτιζόμενος διάφορα περιστατικά, ιστορίες οι οποίες να φαίνονται ευλογοφανείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από αυτούς διηγούνται ότι ήσαν κάτι σημαντικό στις προηγούμενες ζωές τους. Ελάχιστοι διηγούνται ότι ήταν ότι ήσαν ασήμαντοι άνθρωποι ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μία λογική, ψυχολογική εξήγηση νομίζω για αυτά τα θέματα και δεν πρέπει όσοι τα βλέπουν να εντυπωσιάζονται από αυτό το πράγμα.
1: Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την περίπτωση της αναμίξεως πονηρών πνευμάτων.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για μας, για τους Ορθοδόξους, η ενέργεια του διαβόλου είναι πραγματική, είναι ουσιαστική. Ο διάβολος έχει δυνατότητες πολλές. Μπορεί να παρεμβαίνει, μπορεί να δημιουργεί εικόνες, μπορεί να δημιουργεί τα πάντα. Πολύ καλά κάνατε που το τονίσατε. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή και είναι πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τα πονηρά πνεύματα ξέρουμε, είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας αυτή, ότι γνωρίζουν το παρελθόν και το παρόν. Δεν γνωρίζουν όμως το μέλλον. Άρα λοιπόν μπορεί οι αποκαλύψεις τις οποίες κάνει ο υπνοτιζόμενος και λέει ότι σε προηγούμενη ζωή έζησα εκεί και μπορεί να περιγράφει ας πούμε τόπους και γεγονότα που πράγματι να είναι αληθινά, αυτό όμως δεν είναι δικό του, δηλαδή του υπνοτισθέντος και κάνοντος τις αποκαλύψεις, αλλά είναι των πονηρών πνευμάτων τα οποία μπαίνουν ας πούμε στη μέση και αποκαλύπτουν αυτά τα οποία είναι γεγονότα του παρελθόντος ή του παρόντος και άρα τα γνωρίζουν τα πονηρά πνεύματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ πιθανό και μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, στα συναξάρια των Αγίων και αλλού θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις πλάνης. Περιπτώσεις δηλαδή που ο διάβολος πλανά όχι μόνο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έτσι μια ουσιαστική σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά ακόμη και ασκητές, ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επιτύχουν τον αγιασμό τους, την ένωσή τους με τον Θεό, την κάθαρση κτλ. Πολλό μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν σε τέτοιους ανθρώπους, σε τέτοιους εκπροσώπους τέτοιων διδασκαλιών, δεν έχουν μια ζωντανή σχέση με την Εκκλησία, δεν έχουν συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, δεν έχουν γνήσια ορθόδοξη πνευματικότητα.
1: Ναι, πάντως πρέπει να είναι σαφές για να συμπληρώσω ότι ένας άνθρωπος που εντάσσεται, που αποδέχεται μια τέτοια θεωρία, διότι δεν είναι καθόλου νόμος, αυτοί οι αποκρυφιστές τα παρουσιάζουν ότι τάχα είναι νόμος, καθόλου δεν είναι νόμος, είναι μία θεωρία που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του αποκρυφισμού και των ανατολικών θρησκειών. Αυτοί λοιπόν που τυχόν θα αποδεχθούν αυτές τις θεωρίες και τις πρακτικές θέτουν τον εαυτό τους έξω από το χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό νομίζω, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πέσει το βάρος, σε αυτήν την υπόμνηση, την σαφέστατη, διότι η νέα εποχή και οι ομάδες της καλλιεργώντας τη σύγχυση λένε ότι τάχα συμβιβάζονται αυτά. Μπορεί κανείς και χριστιανός να είναι και στο κάρμα να πιστεύει και στη μετενσάρκωση να πιστεύει και τον διαλογισμό να ασκεί και την προσευχή να ασκεί, ενώ αυτά είναι πράγματα αντίθετα και συμβίβαστα.
0: Είναι αντίθετα και συμβίβαστα, εκεί ακριβώς είναι η ουσία του προβλήματος. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδικάζει με σαφήνεια τους χριστιανούς εκείνους, όλους μάλλον όσους δέχονται αυτή την θεωρία, αυτή την αντίληψη για τη μετασάρκωση.
1: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εδώ συμπληρώθηκε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Το θέμα βέβαια αυτό είναι πολύ μεγάλο. Παραπέμπουμε για όσους θέλουν να περισσότερα επιχειρήματα και αναλύσεις στο βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Μετενσάρκωση ή Ανάσταση». Το ερωτηματικό σημαίνει ότι αυτά είναι αντίθετα και ασυμβίβαστα πράγματα μεταξύ τους, η μετενσάρκωση και η Ανάσταση. Εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση ως χριστιανοί και το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε τον πατέρα Σένιο Βλιαγκόφτη και τον πατέρα Σωτήριο Αθανασούλια να μας μιλούν για τη θεωρία του κάρμα και των μετασαρκώσεων. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη ρύθμιση του ήχου και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Παρασκευαστικαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αγαπητοί μου Κύριοι, χαίρο πολύ που σας βλέπω εδώ συναγμένος για το μάθημα των μεταπτυχιακών σας. Και τα μαθήματα που κάνουμε έχουν διπλό χωρισμό. Είναι τα μεν θεολογία στην Παλαιά Διαθήκη, τα δε ερμηνευτικά κείμενα. Σήμερα θα κάνουμε ένα μάθημα το οποίο είναι εξόχως σημαντικό και αγαπητό, θα πω, και αναγκαίο για όλους και ιδιαίτερα για εσάς τα νέα τα παιδιά. Φεύγω από την μεταπτυχιακή ιδιότητα που έχετε και λέγω και βλέπω το μέλλον, το οποίο να σας εύχομαι ωραίο, με την ευλογία του Θεού. Δηλαδή εννοώ να κάνετε καλές οικογένειες, γιατί μπορεί να πετύχετε σε όλα. Αν δεν πετύχετε στην οικογένεια, αποτυχία. Και να σκεφτείτε ότι οι γονείς σας, αν και πτωχοί άνθρωποι, έκαναν καλή οικογένεια, γιατί είχαν πίστη και ακούμπισμα στο Θεό. Έχουμε λοιπόν με την ευλογία του Θεού να κάνετε καλές οικογένειες, και γι' αυτό, επειδή το κάθε πράγμα θέλει θεολογία και τα σημερινά παιδιά πορεύονται για τον γάμο χωρίς τη θεολογία, θέλω το μεταπτυχιακό μας σήμερα μάθημα να είναι αφιερωμένο σε αυτό το θέμα, ο γάμος οικογένεια κατά την Παλαιά Διαθήκη. Παρακαλώ να με ακούσετε με ενδιαφέρον και να με διακόπτετε όπου διαφωνείτε ή θέλει το θέμα κάποια μεγαλύτερα διασάφηση. Από την αρχή θέλω να σας πω ότι η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί συχνά περί του γάμου, περί παρθενίας δεν ομιλεί. Τώρα, γιατί αυτό, αν θα ήθελα να δώσω μια θεολογική απάντηση, η παρθενία αρχίζει από τον Χριστό. Η Παλαιά Διαθήκη έχει την μεταπτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Και το πρώτο μετά την πτώση είναι ο γάμος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που παρατηρείται στην Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο δεύτερο κεφάλαιο, ομιλεί για τη δημιουργία. Το τρίτο κεφάλαιο ομιλεί για την πτώση. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι τα μετά την πτώση, και το πρώτο το οποίο λέγεται μετά την πτώση είναι «Αδάμ έγνω Εύα την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και τον Κάιν και λοιπά και είπεν». Με την ευκαιρία του λόγου που ανέφερα το χωρίο αυτό, να επισημάνω ότι προσέχετε ότι τη σχέση του αντρογίνου στο γάμο η Παλαιά Διαθήκη την εκφράζει, η Παλαιά ήδη Διαθήκη την εκφράζει με το ρήμα «γνωρίζω», «γιαντά», που σημαίνει καρδιακή γνώση, γνώση όλου του ψυχικού είναι του ανθρώπου, και αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει καλή κοινωνία των συζύγων. Λοιπόν, η παρθενία, λέγω, αρχίζει από τον Χριστό, γι' αυτό και ένα πατερικό κείμενο του Μεθοδίου Ολύμπου καλεί, ονομάζει τον Χριστό αρχιπάρθενο. Λοιπόν, απ' αρχής ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Κάποτε, νομίζω πέρυσι, είχαμε κάνει ένα σχετικό μάθημα και τα λέγαμε αυτά. Έκανε τον άνθρωπο γενικά ενοποιημένον, και μετά τον εχώρισε, γιατί λέει απέκοψε την πλευρά αυτού και λοιπά. Άρα υπήρχε και διέπλασε την πλευρά του η γυναίκα. Ο Αδάμ, σαν όπως το παρουσιάζει η Βίβλος, ένιωθε μόνος στον παράδεισο. Το δε μελαγχολικά η γέννηση παρατηρεί το δε Αδάμ ούχε βρέθει βοηθός όμοιος αυτό. Υπήρχαν βέβαια στον παράδεισο τα ζώα, τα πτηνά, αλλά όλα αυτά δεν ήταν όμοιοι ούτε βοηθή αυτού. Ζήτη κάτι όμοιο προς αυτόν. Και όταν ο Θεός ενεργών ως χειρούργος γιατρός τροποντινά απέκρυψε την πλευρά και την διέπλασε τη γυναίκα και την παρουσίασε ενώπιόν του, δηλαδή ο Θεός ενεργεί εδώ ως νυμφαγωγός, παρουσιάζει τη γυναίκα ενώπιον του ανδρός, ο Αδάμ ξέσπασε, καλά το είπα, σε ένα άσμα. Το έχω πει και μου αρέσει να το λέγω έτσι, είναι το πρώτο τραγούδι του άντρα στη γυναίκα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι σαν και εμέναν, αυτό που ζητούσα. Τούτο ως τούν εκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου. Κάτι το όνομα, το ίδιο. Και έδωκε και όνομα στο νέο πλάσμα, στο νέο όν. Ήρθε όνομα το οποίο εμείς με την ελληνική γλώσσα δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, αλλά στην εβραϊκή γλώσσα που είναι γραμμένη η βίβλος έχει κατανοείται απόλυτα. Ο άνδρας λέγεται Ις και η γυναίκα με τη θηλυκή ονομασία, με τη θηλυκή κατάληξη το άλφα, λέγεται Ισά. Αυτή, λέγει ο Αδάμ, θα καλείται Ισά διότι προήλθε εκ του Ις. Τώρα στην ελληνική δεν αντιστοιχούν αυτά και έχουμε αυτή κληθήσετε ανδρής, αυτή κληθήσετε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή, κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτή κληθήσετε ανδρής, διότι βήκε ανδρίδα, διότι βήκε από τον άνδρα. Τέλος πάντων, όμως προσέχετε παρακαλώ, από την ονομασία και μόνο φαίνεται ότι έχουμε ισοτιμία των δύο φίλων. Ις ο Ανήρ, Ισά η γυναίκα. Είναι η ίδια έκφραση. Και από την έκφραση ότι η γυναίκα είναι βοηθός του ανδρός. Σημειώσατε το αυτό, ότι γιατί μετά την πτώση διαταράσσεται η ισοτιμία των δύο φίλων και επανέρχεται στην Καινή Διαθήκη με όλο οικονομικό σχέδιο που έκανε ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων, έχουμε και την ισοτιμία των δύο φίλων πάλι, όπως απαρχής.

Ακούστε παρακαλώ, έχουμε την συνέβη και η τραγική πτώση κατά την οποία ενώ η γυναίκα εδόθη για να είναι βοηθός του ανδρός και να τον προάγει, να τον βοηθεί ο ένας τον άλλον για τη σωτηρία, δηλαδή στην πορεία για το Θεό, όμως έγινε προαγωγός στο κακό, γιατί παρέσυρε τον άντρα στην αμαρτία και επευλήθη επ' αυτού. Γνωρίζετε τη σχετική διήγηση, όπως παραστατικά έτσι απλά μας την παρουσιάζει η γέννηση στο τραγικό τρίτο κεφάλαιο, ότι η γυναίκα επευλήθη επί του ανδρός, φάγε και υπέταξε το γυναικείο γένος του ανδρό. Εδώ διαταράχθη η ισοτιμία των δύο φίλων. Συνήθως, να σας πω, το λένε αυτό ισότητα των δύο φίλων, έτσι μπορεί να το έχετε ακούσει. Ισότητα το λένε. Προσωπικά δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, γιατί βρήκα την πατερική έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που καλεί τη γυναίκα ομότιμο. Άρα ομοτιμία πρέπει να το λέμε, ισοτιμία. Και πραγματικά ισότητα δεν υπάρχει. Φαίνεται και από τη σωματική διάπλαση. Άλλη είναι αυτή, άλλο είναι γυναίκα και άλλο ενδιαφέρον. Αλλά έχουν κατά τη τιμή το ίδιο, γιατί είναι και τα δύο όντα εικόνες του Θεού. Παρακαλώ, διαταράχθη λέγω η ισοτιμία των δύο φίλων κατά την πτώση και η γυναίκα επευλήθη στον άντρα, και αυτό, γι' αυτό παρακαλώ, η τιμωρία, το λέμε τιμωρία σε εισαγωγικά, η παιδαγωγική τιμωρία του Θεού, αλλά είναι τιμωρία, είναι ο Θεός κατά παρέκωση να πω, είναι πάντοτε αγάπη, ούτε θυμώνει ούτε αυτό, αυτά που βλέπουμε στην Αγία Γραφή, εκφράσεις ότι που λέγουν περί θυμού, οργής του Θεού, αυτά είναι ανθρωπομορφικά. Ο Θεός είναι πάντοτε αγάπη και δεν μπορούμε να πούμε τώρα θυμώνει, μετά σημαίνει αλλοιώνεται το Θεό. Δεν αλλοιώνει, ο Θεός είναι πάντοτε αγάπη και δεν αλλοιώνεται, δεν πάει να είναι αγάπη, αλλά μας παίρνει τη χάρη του, και αν πάρει τη χάρη του, αυτό καλείται οργή Θεού και θυμός του Θεού. Λοιπόν, εδώ σαν μία, να το πω συσσαγωγικά, τιμωρία, παιδαγωγική τιμωρία του Θεού είναι μετά την πτώση η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα, γιατί λέγει εδώ προς τον άντρα, ακούστε παρακαλώ, η τιμωρία στη γυναίκα, προς τον άντρα η αποστροφή σου και αυτό σε κυριεύσει, επειδή εκυρίευσε η γυναίκα τον άντρα κατά την πτώση και τον υπέταξε, γι' αυτό λέγεται τώρα αυτό στην κυριεύση. Αλλά μου αρέσει πολύ το χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέγει αυτό που είπε, προς τον άντρα η αποστροφή σου και αυτό σε κυριεύσει. Ο Θεός μετά, η αγάπη του Θεού το γλύκανε, και ακούτε ερμηνεία παρακαλώ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το αυτό σε κυριεύει, προς τον άντρα η αποστροφή σου, είναι ότι η γυναίκα θα προσβλέπει έτσι γλυκά, έτσι κάπως θα κλείνει προς τον άντρα αγαπητικά, είναι το ερωτικό στοιχείο. Ήθελα να βρω παρακαλώ το χωρίο, ακούτε με την χρυσοστομική έκφραση, είδες, ακούστε, πως εισήγαγε μεν την υποταγήν η αμαρτία, η αμαρτία εισήγαγε την υποταγήν της γυναίκας. Ακούστε, ο δε ευμήχανος και σοφός Θεός, ακούτε φράση για τον Θεό, ευμήχανο. Ξέρετε κύριοι μου, οι άνθρωποι είμαι θα πολύ μήχανοι, μηχανευόμεθα από εδώ και από εκεί, ο Θεός είναι ευμήχανος. Και όπως εμείς με την επιστήμη μας παίρνουμε ένα σκουριασμένο σύρμα και το κάνουμε βελόνα γραμμοφόνο, έτσι ο Θεός παίρνει τα σκοριασμένα, τα δικά μας, τα πτωτικά, όπως είναι εδώ το πτωτικό, και το έκανε γλυκό. Ο δε εισήγαγε μεν την υποταγή της γυναικός στον άντρα, η αμαρτία, ο δε ευμήχανος και σοφός Θεός, και τούτης προς το συμφέρον ημίν απεχρήσατο. Και λέγει, ναι,
Το αυτό η κυριεύση σημαίνει, αλλού κάποτε είχα γραμμένο, ναι, ναι, το προς τον άντρα η αποστροφή σου σημαίνει ότι ο άντρας θα γίνεται για τη γυναίκα καταφυγή, λιμάνι, ασφάλεια, αγκαλιά και δημιουργείται οικογένεια. Μου αρέσει αυτή η παρατήρηση του Αγίου Πατρός. Έρχομαι τώρα το γάμο μετά την πτώση. Έχω να σας πω ένα θέμα που θίγεται παρά των θεολογούντων, και επειδή είστε, κάνουμε μάθημα με απλότητα βέβαια, να μπορεί να χρησιμοποιήσει και για ένα ευρύτερο κενό. Επειδή είστε μεταπτυχιακοί και θεολογείτε με τα φωτεινά σας πνεύματα, να δείξω το θέμα που θίγεται, πώς θα ήταν ο γάμος των δυο πριν από την πτώση. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί αυτό το θέμα, αλλά πάντως εγώ έχω ακούσει από πολλούς να θίγεται το θέμα, πώς θα ήταν ο γάμος του ανθρώπου, ή αν δεν αμάρτανε, είναι πρωτόπλαστη. Για να μην, επειδή δεν γνωρίζω να απαντήσω, και για να μην περιπλακώ σε πλεκτάνη που δημιουργεί έτσι αίρεση, θα πω λίγο αυτό το γενικό, ότι εάν δεν αμάρτανε οι πρωτόπλαστοι θα πολλαπλασιάζονταν μεν, αλλά κατά τρόπον τον οποίον η σοφία του Θεού θα υπεδείκνυε. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο τρόπος αυτός. Πάντως θα ήταν τρόπος παρθενικός. Και νομίζω, όπως μου είπαν άλλοι, έτσι είναι, ότι τώρα και μετά την πτώση παρέμειναν μερικά παρθενικά πράγματα που αυξάνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Τα λουλούδια πώς πολλαπλασιάζονται, κατά παρθενικών τρόπων. Μου είπαν ότι και τα ψάρια εκ του μακρόθεντο το αρσενικό ραντίζει το θηλυκό και πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή άφησε ο Θεός μερικά κατάλοιπα φυσικά να μας υπενθυμίζουν το προπεπτοκότα κόσμο. Αλλά να σας πω και μία γνώμη την οποία ήκουσα όταν ήμουν εγώ φοιτητής από έναν μεγάλο θεολόγο, μακαριστόν τώρα, ορθοδοξότατον και ομολογητήν, δεν θέλω να πω το όνομά του, μου έκανε εντύπωση η γνώμη του αυτή και θέλω να την καταθέσω με την ευκαιρία που έθιξα το θέμα. Ο θεολόγος αυτός είχε πει ότι, ακούστε, αν δεν αμάρτανον οι πρωτόπλαστοι θα πολλαπλασιάζονταν κατά το σημερινό τρόπο. Όπως πώς σήμερα πολλαπλασιάζονται, με την ένωση των δύο. Αλλά η ένωση αυτή, μου είπε ο θεολόγος, δεν θα είχε τίποτε το σαρκικό, θα ήταν γλυκιά ειδονή.

και να είναι παντρευόμεθα. Και ο ιερεύς εκεί κανονίζει την ημερομηνία για το μυστήριο του γάμου. Γιατί γίνεται ο γάμος στο μυστήριο? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Λένε μερικοί, όπως ένα πράγμα αρχίζει με την ευλογία από τον Θεό, αρχίζουμε και εμείς την οικογενειακή μας ζωή με την ευλογία από τον Θεό. Εγώ δεν είναι το ίδιο, σαν αγόρασα το αυτοκίνητο και καλώ τον παπά να στο ξεκίνημα κάνει. Η απάντηση νομίζω είναι αυτή. Η Εκκλησία σκοπό έχει τα πτωτικά να τα κάνει παραδείσια. Συμφωνεί? Δυο αγαπήθηκαν. Η αγάπη αυτή βέβαια απορρέει μέσα από την καρδιά και τον δυο και τα λοιπά. Αλλά ο άνθρωπος είναι στην πεπτοκία του μορφή και κατάσταση. Είναι αγάπη που μπορεί να είναι και πώς να το πω, σαρκική. Ωραίχθηκε ο ένας, αγάπησε την κοπελιά, την ωραία της, τα ωραία της μάτια, την ωραία της έκφραση, το παράστημα του είδε και η νεαρή, το νεαρό. Αλλά αυτό δεν είναι. Μπορεί ένα αυτοκίνητο να χτυπήσει στο πρόσωπο την κοπέλα και την παραμορφώσει, τα πάψει να την αγαπάει. Πρέπει να είναι βαθυτέρη η αγάπη. Είναι και αυτό αγάπη, αλλά η Εκκλησία θέλει να κάνει τελεία την αγάπη. Και μία ευχή του γάμου λέει «Υπέρ του δοθήνε αυτής αγάπην τελείαν». Εκεί είναι όνειμοι, μπορεί να σκανδαλιστούν και να μπορούν εγώ αγαπώ πολύ τον όνειμο. Δεν είναι τελεία αγάπη αυτή. Είναι τελεία αγάπη σημαίνει μέχρι γέη γύρατος και τα λοιπά, και ό,τι συμβεί και ό,τι ιδιότροπο να παρουσιάζει η κοπέλα ή ο άντρας, ο ένας δεν έχετε τον άλλο. Αυτό είναι τέλεια αγάπη που έχει η μάνα. Όσο ιδιότροπο να είναι το παιδί, το αγαπάει. Λοιπόν, η Εκκλησία σκοπό έχει τα πτωτικά να τα κάνει παραδείσια. Και όταν δυο λοιπόν το παλικάρι με την κοπελιά πηγαίνουν στον ιερέα και ζητούν να παντρευτούν, να τελέσουν το μυστήριο του γάμου, ο ιερέας να λέει μέσα τα, εντάξει παιδιά, έχετε την αγάπη, αλλά εγώ με αυτό που θα κάνω, που είναι θείο πράγμα, είναι μυστήριο, από το μείο κλείνω τα μάτια, είναι θεϊκό πράγμα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, θα κατεβάσω με αυτό τη χάρη του Θεού και αυτή την αγάπη θα την μεταμορφώσει, θα την ωραιοποιήσει, θα την κάνει πολύ σφιχτή και δυνατή, ώστε κανένα σπαθί, ούτε σπαθί μεγάλο Αλεξάνδρου, να μην μπορεί να τη διαλύσει, και να την κάνει καθαρή και αγνή. Γιατί τώρα εάν μια όρεξη σωματική ενώνει το αντρόγινο, έχει νόημα αυτό? Να είναι έτσι καρδιακό πάνε είναι. Είδατε έναν, όταν χαιρετούμε κάποιον, χαιρετούμε, δίνουμε τα χέρια. Αυτό είναι μια σωματική ένωση, όταν δίνω το χέρι μου στον άλλον. Αλλά όταν τον αγαπώ τον άλλον, δεν του κάνω ένα έτσι, δεν του λέω τι κάνει, το κουνάω το χέρι πολύ δυνατά, γιατί προέρχεται από το καρδιακό. Έτσι αυτό ευχόμεθα, το καρδιακό του αντρογύρου είναι να υπάρχει. Τέλος πάντων, μου είχε πει ο θεολόγος αυτό. Λοιπόν, η Εκκλησία εύχεται με το μυστήριο του γάμου να κάνει την αγάπη, σχέση αυτή καθαρή. Να μην είναι, να είναι όσο το δυνατόν, πώς θα ήταν προπτωτικά κατά τη γνώμη του θεολόγου, θα ήταν έτσι σωματική ένωση με ένα, αλλά τίποτε το σαρκικό, αλλά ήταν σαρκική ένωση θα ήταν, αλλά δεν θα είχε κάτι το αυτό, κάτι το αμαρτωλό, το ισχρό, πώς να το πω. Πες με ένα παράδειγμα, φανταστείτε τη μανούλα, πόσο αγαπάει το παιδάκι και το έχει στην αγκαλιά της και το σφίγγει και το σφίγγει και το παιδάκι, τη μανούλα. Αυτό είναι μια σαρκική ένωση. Αλλά ελάτε φωτογράφοι να φωτογραφίσετε το θέμα, τίποτε το σαρκικό. Και πόσο αγνό είναι αυτό. Αντί για παιδάκι πέστε τον άντρα. Τόσο αγνό θα είναι. Αυτή λοιπόν η σκέψη μου άρεσε εμένα. Αυτή ότι θα ήταν, δεν είναι, δεν ξέρω τι δέχομαι. Εγώ την καλύπτω όταν με ρωτούν αυτό. Θα υπήρχε ένα, πώς θα πολλαπλασιάζονται, κατά τρόπον τον οποίο η σοφία του Θεού θα επιδείχνει, κατά τρόπον παρθενικών, και ξεφεύγω έτσι. Αλλά κάποτε το είπα αυτό και τα λοιπά και μου βγάλαν που λέτε μία, γιατί ξέρετε είναι και μερικοί τύποι, δεν μπορεί να πεις τίποτε, δηλαδή λέμε κάτι θεολογικό και το παρεξηγούν ότι είπαμε κάτι το προτεσταντικό, κάτι το παπικό, κάτι το, δηλαδή το, και σε βγάλουν αιρετικό και σε βγάλουν. Λοιπόν, και με έγραψαν παρακαλώ εναντίον με εμένα, ότι ο Ιερεμίας είπε ότι στον παράδεισο θα ήταν σεξουαλικές σχέσεις. Και ένα παλιόπαιδο, ένα περατούσε στο πανεπιστήμιο,

ήρθε και μου έγραψε απ' έξω από το γραφείο του Πανεπιστημίου. Το γραφείο μου ήταν, το γραφείο ήταν, που έχει το γραφείο του κ. Δεσπότης απέναντι, ναι, δίπλα ήταν το δικό μου, και έγραφαν το μυστήριο του γάμου, ο γάμος πάτερ Ελιμέ είναι ιερό μυστήριο και δεν είναι σεξ. Δεν μου μπορεί να πεις τίποτα. Και αυτή την ιδέα την άκουσα από θεολόγο δυνατόν, την οποία δεν δέχομαι, αλλά είναι και αυτό. Όταν ερευνάμε ένα θέμα, πρέπει να συλλέγουμε διαφορούς ιδέες και τα λοιπά, και μάλιστα η ιδέα είναι με τα σεβασμού διατυπωμένη, ότι δεν θα υπήρχε τίποτε το σαρκικό, αλλά όλα αγνά, αλλά θα ήταν αυτή η σχέση. Έχει όμως υπεραυτής η σχέση, η ιδέα αυτή έχει υπεραυτής ένα διαχωρή από τη βιβλία. Το πρώτο λέει, ήταν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο γυμνοί και ούκ ισχύνοντο. Μπορείτε να μου ερμηνεύσετε αυτό το ισχύνοντο? Σαν μεταπτυχιακή. Δεν ντρέπονταν. Για να λέει δεν ντρέπονταν, άρα η διάπλασή των ήταν όπως είναι η σημερινή, διαφορετική η μία με την άλλη. Η γυναίκα ως γυναίκα όπως είναι και ο άντρας ως άντρα. Και δεν ντρέπονταν. Όπως και δύο μικρά παιδάκια, αγοράζει κορίτσια, δεν ντρέπονται, γιατί είναι αγνά και καθαρά. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ήταν καλυμμένοι με το ένδυμα της αθωότητος και αγνόητος. Αλλά αυτό το ισχύνοντο προϋποθέτει διαφορετική διάπλαση του ενός από το άλλο. Και αν θα το δείτε εδώ, λέει, πριν από την πτώση, ο Αδάμ όταν είπε «Τούτον ειν, οστούν εκ των οστέων μου», λέει, είναι και λέει «Τούτου καταλήψει άνθρωπος ο πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν». Το είπε πριν από την πτώση. Μπορεί όμως να πει κανείς ότι ο Αδάμ εδώ ως καθαρός πριν από την πτώση προφήτευσε τα μετά την πτώση πως θα γίνει ο γάμος. Ναι, αλλά τώρα είμαστε... Μην το θίγω με το θέμα, παρέκωθείτε, αλλά ήταν καλή παρέκωση, έπρεπε να κάτι να πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, συνέβη και η τραγική πτώση και έχουμε παρακαλώ τα μετά την πτώση, να σας πω τώρα το γάμο μετά την πτώση. Έχουμε δύο ρεύματα, μονογαμία και πολυγαμία. Ο Θεός για τον έναν άντρα έκανε μία γυναίκα την Εύα, για τη μία γυναίκα Εύα έκανε έναν άντρα τον Αδάμ. Όμως η αμαρτία έφερε το... και έτσι ήταν από την αρχή. Όμως στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να έρχεται η πολυγαμία και τον Αβραάμ να λαμβάνει και άλλη γυναίκα, όπως και ο Ιακώβ να λαμβάνει τη Ραχήλ και τη Λία, δύο γυναίκες. Τώρα μην θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα πράγματα. Οι 12 φυλές του Ισραήλ ήταν από το πολυγαμικό σύστημα. Γιατί θα έχετε δει και παλακίδες εμείς, το Ιακώβ. Όμως δεν γνωρίζουμε εάν οι δύο γυναίκες που λάμβαναν οι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν μαζί ή διαδοχικά. Για τον Αβραάμ ξέρουμε όταν απέθανε η Σάρα πήρε τη χετούρα και καμία κατηγορία. Έπειτα και για τον Ιακώβ μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι ήθελε να πάρει μία γυναίκα, τη Ραχήλ, αλλά λόγω του παθήματος, το ξέρετε αυτό, δώσε στη μικρή αυτό το βιβλίο για να το διαβάσετε, είναι με απλά γραμμένα, εκεί πήρε τη γυναίκα. Λοιπόν, επικρατεί λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, είναι πεπτοκία η κατάσταση, επικρατεί το πολυγαμικό σύστημα. Στο πολυγαμικό σύστημα έχουμε δύο διακλαδώσεις. Η μία είναι το ανδροκρατικό πολυγαμικό σύστημα και το δεύτερο είναι το γυναικοκρατικό. Το ανδροκρατικό, ο ένας άντρας παίρνει δύο ή τρεις γυναίκες. Κατά το γυναικοκρατικό σύστημα, η μία γυναίκα παίρνει δύο-τρεις άντρες. Παρατηρούνται και τα δύο συστήματα. Ο άντρας είχε τη σκηνή του
κάθε γενή εκείνη τη σκηνή, και όταν συνήθιτο με τη μία γυναίκα πήγε στη σκηνή του αυτόν. Το ίδιο συνέβαινε με τη γυναίκα. Πάντως να ξέρετε, όπως το καταλαβαίνετε, όταν ο άντρας επικρατούσε μάλλον το ανδροκρατικό σύστημα, όταν ο άντρας έπαιρνε πολλές γυναίκες, ανδροκρατικό πολυγαμικό σύστημα, ήταν διάφορα παιδιά εκ διαφόρων γυναικών. Τα παιδιά που ήταν από την ίδια μητέρα ήταν περισσότερο ενωμένα. Γι' αυτό και η συγγένεια μάλλον ήταν υπελογίζεται, εξεφράζεται από τη μητέρα. Αυτό επεκράτησε και σε εμάς. Λέμε τον άλλον αδελφό. Είναι ο αδελφός μου. Τι σημαίνει αδελφός? Το αλφα αδρυστικό, δελφή σημαίνει κοιλιά. Κινηθήκαμε στην ίδια κοιλιά της μάνας. Μάνας. Δεν εκφράζουμε. Δεν είναι να πούμε δηλαδή μια έκφραση από τον πατέρα ότι έχουμε το ίδιο σπέρμα. Τον άλλον, τον αδελφό, τον εκφράζουμε από τη μάνα. Έχουμε την ίδια αδελφή, έχουμε την ίδια κοιλιά. Αυτό είναι παραμένο από την Παλαιά Διαθήκη. Και έχουμε παράδειγμα, ακούστε, ο γιος του Γεδεών, ο Αβιμέλεχ, καταγόταν από Σιχεμίτιδα μητέρα, δηλαδή ο πατέρας του, ο Γεδεών, πήρε γυναίκα από τη Σιχέμ για να διαθέσει ευμενός του Σιχεμίτας υπέρ αυτού. Τους λέει ότι είναι οστούν και σάρξ εξ αυτών. Δηλαδή ότι η μητέρα μου είναι από σάρξ. Εγώ είμαι δικό σας, σε να τους έλεγε. Τώρα, το πόσες γυναίκες θα έπαιρνε ένας, αυτό εξαρτάται από το οικονομικό του. Το οικονομικό του. Γι' αυτό και βλέπουμε βασιλείς και άρχοντες να παίρνουν πολλές γυναίκες, γιατί ήταν ευκατάστατοι. Έχουμε κρούσματα πολλά. Συνέβαινε σε μια μετέπειτα εποχή γύρασκον οι πρώτες γυναίκες και ο άντρας έπαιρνε νεότερες γυναίκες, νεότερα γυναίκα, πολυγαμικό σύστημα, και παραθεωρούνταν οι παλαιότερες γυναίκες, και χάρη των νεότερων η νεότερα γυναίκα λέγεται αγαπημένη, η δε μεγαλύτερα μισητή, η εκφράσατε αυτή στην Παλαιά Διαθήκη. Ο νόμος, οι προφήτες παίρνουν θέση υπέρ της παλαιότερας γυναίκας. Μάλιστα, και καλή την οποία παλαιότερα γυναίκα, την καλή γυναίκα νεότητος, αυτή αγάπη σας πρώτα. Και δεν πρέπει να τη λησμονείς. Για να μην σας αργώ, καλή μου κύριε, θέλω να σας πω για την υψηλή διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης περί του γάμου. Την υψηλή διδασκαλία τη βλέπω κατά πρώτον, δηλαδή την τιμή που κάνει η Παλαιά Διαθήκη στο γάμο, τη βλέπω κατά πρώτον στο ότι πρέπει να έχει κάποια σχετική ακολουθία, λειτουργική ακολουθία δηλαδή, για τη θέσπιση του γάμου, η οποία δεν θα υπήρχε πρώτα. Γι' αυτό και ο προφήτης Ιεζεκίλ, αλλά ιδιαίτερα ο προφήτης Μαλαχίας, περί γάμου θα βρείτε πολλά στον προφήτη Μαλαχία, ο προφήτης Μαλαχίας μετέπειτα ομιλεί για διαθήκη γάμου. Αυτό το διαθήκη σημαίνει κάποια ακολουθία, μια ομολογία δηλαδή, έναν όρκο που έδωσαν οι δύο ενώπιον του Θεού.

0: ενώ η παλιά, ενώ γύρω κατά τα χρόνια εκείνα, αλλά και ο περίγυρος του Ισραήλ περιφρονούσε τη γυναίκα, η Παλαιά Διαθήκη πλέκει ύμνων προς τη γυναίκα, και διαβάζω κάπου ένα χωριό των Παροιμιών: δισεύρητη είναι η αξία, είναι η αξία γυναίκα, αξίζει περισσότερο από μαργαριτάρια. Ο άνδρας της την εμπιστεύεται και πάντα είναι άφθονα τα αγαθά του. Λευζία πρέπει ο άνδρας να έχει αγαθά, γι' αυτό οι πλούσιοι. Σ' όλη της τη ζωή του κάνει καλό και ποτέ κακό η γυναίκα η καλή. Αυτά τώρα λέγονται για την, για τη γυναίκα στα χρόνια εκείνα. Η γυναίκα περιφρονείται, αλλά μου αρέσει, αγαπητοί μου κύριοι, να σας διαβάσω μία περικοπή του μακαριστού μου καθηγητού Βέλα, ο οποίος περιγράφει με την βελίτιο γλώσσα. Οι καθηγητές μου θυμελούσαν πάντα την καθαρεύουσα στην έδρα. Κάτι είχαν σημειωμένο, είχαν σημειώσεις, δείχνουν ότι είχαν προετοιμαστεί για το μάθημα, αλλά δεν εξυρτώνται από το αυτό, και έλεγαν ωραία πράγματα και αραμυστικά. Λοιπόν, θυμούμε τη γλώσσα του. Πόσο πολύ επαιδεύεται η γυναίκα στα χρόνια εκείνα, η σύζυγος γυναίκα. Και λέγει κάπου ο Βέλας, ο οποίος έγραψε μία ωραιοτάτη εργασία περί του Ισραηλιτικού γάμου. Αν τη βρείτε, να την πάρετε, την εργασία αυτή. Λέγει λοιπόν για τη γυναίκα. Θέλω να ακούσετε παρακαλώ την έκφρασή του, όπως το λέγει. Αυτή, πώς επενδεύεται πρώτα η γυναίκα στον οίκο της, ακούστε. Αυτή η γυναίκα θα εγείρεται εν ωρίς να αλέσει τον σύτον. Αυτή θα έφερε επί των νόμων την ιδρίαν εκ της πηγής του χωρίου. Και έχει παραπομπές για αυτά που λέει, έχει παραπομπές σε χωρία. Αυτή θα περασκεύαζε των καθημερινών άρτων ζήμωμα. Αυτή θα μετέβαινε εις την πηγή προς πλήσιν των ενδυμάτων. Αυτή θα εφρόντιζε δια την τακτοποίηση του οίκου. Αυτή και δια τα τέκνα, αυτή πολλάκις θα έβως και τα πίμια, και προς καλλιέργεια του αγρού αυτή θα μετέβαινε. Αυτή πάλι θα έφερε εις την πόλη τα σοπόρας και διάφορα άλλα είδη προς πώλησιν, ενώ επί των νόμων αυτής θα εβάσταζε το κλαθμυρίζον βρέφος, ως ακριβώς και σήμερον η αυτή ζωή εκτιλήσεται εν Παλαιστίνη. Ωραία έκφραση δεν έχει, πόσο παιδευόταν η γυναίκα. Λοιπόν, παρακαλώ, επειδή παρέρχεται η ώρα, θέλω να σας διαβάσουμε όλοι μαζί από κείμενο από το προφήτη Μαλαχία. Να διαβάσουμε μια περικοπή. Παρακαλώ. Εδώ παρακαλώ. Σελίδα αυτή. Παρακαλώ, το βρήκατε. Ομιλεί ο προφήτης Μαλαχίας, παρακαλώ. Στην εποχή του είχαμε πολλά κρούσματα του αντρογίνου, γιατί παρενέβαιναν νέες γυναίκες, πολυγαμικό σύστημα είπαμε, και έκαναν τον άντρα να παραθεωρήσει τα σάλα και να συζεί μόνο με αυτή. Και επεμβαίνει ο προφήτης Μαλαχίας, παρακαλώ, και λέγει: «Ο Ιαχβέ υπήρξε μάρτυρας μεταξύ σου και της γυναίκας της νεότητός σου, Προσέχετε, ο άντρας χωρίζει τη γυναίκα και λέγει υπήρξε μάρτυρας, άρα έγινε μυστήριο μεταξύ σου και της γυναίκας της νεότητός σου. Αυτό οι ερωτευμένοι μπορεί να το καταλάβουν. Ξέρετε τι πανεπήγαινε η γυναίκα νεότητός σου, πάει στις συναντήσεις, τα ραντεβού, τα πρώτα νεότητός, χτυποκάρδια τα πρώτα, πόσο αγαπούς τα νιάτα σου, της νεότητός σου. Νεότητός. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας αναφέρω ένα χωρίο του προφήτου Ιερεμίου που λέγει, που παριστάνει το Θεό να μιλάει με αυτή τη γλώσσα στο λαό του. Ερωτευμένος είναι ο λαός και λέει ο Θεός, θυμάμαι πόσο μ' αγαπούσες, λέει στον Ισραήλ, όταν ήσουν νέος. Και άκουσα τον Πρατσιώτη να λέει, ερμηνεύοντας το χωρίο, αυτό το χωρίο, είπε ο Πρατσιώτης, μόνο οι ερωτευμένοι μπορούν να το καταλάβουν. Όπως άντρας στα νιάτα του αγαπάει τη γυναίκα την οποία συνάπτει διαδίκη και κάνει οικογένεια, έτσι ο Θεός στα νιάτα. Πότε ήταν η νεότης του Ισραήλ? Όταν ήταν στην έρημο, τον έβγαλε από την σκλαβιά και τα λοιπά και έβλεπε τα θαύματα και τα λοιπά, τότε τον αγαπούσε ο λαός του Ισραήλ. Αλλά όταν εισήλθε μέσα στη Χαναάν και είδε ανθού τον πολιτισμό και τα λοιπά, εγκατέλειψε το Θεό. Παρακάτω, παρακαλώ. Ξαναλέγω, ο Γιαχβέ, δεύτερο κεφάλαιο, 14 στίχο, ο Γιαχβέ υπήρξε μάρτυρας μεταξύ σου και της γυναίκας στην νεότητό σου, προς την οποία εσύ ο άντρας φέρθηκες άπιστα. Ενώ αυτή η γυναίκα, ακούστε τι πρέπει να είναι η σύζυγος, είναι κοινωνός σου. Δεν είναι η γυναίκα, είναι ο άντρας, είναι κοινωνός με τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι κοινωνός με τον άντρα. Και αυτό εκφράζεται που πίνουν το ίδιο ποτήρι κατά το γάμο. Σημαίνει το ποτήρι είναι η οικογενειακή ζωή. Ό,τι έχει η οικογενειακή ζωή θα τα πιούμε όλοι μαζί. Κοινωνός και γυναίκα της διαθήκης σου. Λέγε. Ακούστε τώρα. Επιχειρήματα ότι δεν πρέπει να χωρίζει ο άντρας από τη γυναίκα. Δεν είναι δυνατός ο στίχος? Λέει, η γυναίκα είναι κοινωνός και γυνή διαθήκης. Άρα λοιπόν όταν χωρίζει ο άντρας από τη γυναίκα παρεμβαίνει μία διαθήκη που έγινε. Έλεγα σε κάποιον παντρεμένο που μάλλον με τη γυναίκα, ποιος τι είπα να πει λέω αυτό, να χωρίζει με τη γυναίκα, σαν εγώ να πετάξω τα ράσα μου, Θεέ μου φυλαγέ με. Όπως η παντρεύτηκε αυτή η γυναίκα, εγώ παντρεύτηκα τα ράσα μου. Ό,τι και να μου κάνει ο λόγος θα πεθάνω με το ράσο μου. Το ίδιο και εσύ. Λοιπόν, επιχειρήματα τώρα δεν πρέπει να χωρίζει το αντρόγυνο. 15ο στίχο. Δεν έπλασε διαφορετικός Θεός τη γυναίκα. Ένα Θεό, τον ίδιο Θεό έχει ο άντρας, τον ίδιο Θεό έχει και η γυναίκα. Το άλλο χωρίς το πιο δύσκολο. Αλλά αυτή η γυναίκα έγινε με το υπόλοιπο του εμβυσίματος του Θεού. Το πιο δύσκολο χωρίο στην Παλαιά Διαθήκη. Η γυναίκα έγινε με το υπόλοιπο του εμφυσίματος του Θεού. Μπορείτε να το ερμηνεύσετε. Θυμηθείτε παρακαλώ τη σκηνή όπως την παριστάνει απλά η γένεση. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον εφύλησε. Το χωματένιο άγαλμα, το φύλημά του λέγεται φύσημα του Θεού. Και έγινε ο άνθρωπος ζωντανή ύπαρξη. Με το μισό, κατά το χωρίο αυτό, με το μισό φύσημα του Θεού έγινε ο άντρας και με το άλλο μισό έγινε η γυναίκα. Αυτή έγινε με το υπόλοιπο του εμφυσίματος του Θεού. Ωραίο δεν είναι το ίδιο φύσημα του Θεού? Τώρα απάντηση στο βιβλίο του προφήτου Μαλαχίου είναι διαλογή με τον κόσμο. Ο κόσμος τώρα λέει, για να ερμηνεύσετε καλά πρέπει να καταλάβετε ότι τώρα μιλάει ο λαός. Πρώτα μιλούσε ο προφήτης, του μιλάει ο λαός. Εσείς όμως λέγετε, τι άλλο ζητάει ο Θεός παρά σπέρμα? Ακούτε παρακαλώ, τοποθετούσαν το γάμο, σκοπό του γάμου, την τεκνογωνία μόνο. Και έλεγε αυτός, έλεγε, το σκοπό με τη γυναίκα τον έκανα, έκανα παιδιά. Ο σκοπός του γάμου δεν είναι τεκνογωνία, έκανα παιδιά, τη χωρίζω τώρα. Τι άλλο, και το έλεγαν με ανέδεια, τι άλλο ζητάει ο Θεός παρά μόνο σπέρμα? Και επεμβαίνει παρακαλώ ο προφήτης να πει αυτά που είπε ότι είναι ο άνθρωπος κοινωνός με την, και δεν πρέπει να χωρίζει. Σκοπός του γάμου είναι, η αλληλοβοήθεια του ενός με το άλλο, ένας να δίνει το χέρι στον άλλον, να αναβαίνουν τον ανήμφορο που λέγεται ζωή, που πάει για τον ουρανό. Καλή μου κύριε, χάρηκα πάρα πολύ, αλλά η ώρα παρήλθε. Θα σας περιμένω στο επόμενο μάθημα να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δεν τελειώσαμε το μάθημα, αλλά έχει και συνέχεια. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο του μάθηματος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριε

Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου.

προσπαθούμε να σας κρατήσουμε πνευματική συντροφιά για το επόμενο σχεδόν ημίωρο. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, ενώ η κυρία Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

σημερινό μας θέμα, λειτουργία και πνευματικότητα. Η λειτουργία βρίσκεται σε αυτό τούτο το κέντρο της ζωής, της εμπειρίας και της συνειδήσεως της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας του Θεού και επομένως και στο κέντρο της Ορθοδόξου Θεολογίας. Διότι η λειτουργία συνιστά αλλά και εκφράζει αυτό τούτο το είναι της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την ζωή της, εφόσον αυτό τούτο το είναι της Εκκλησίας του Χριστού είναι λειτουργικό και αυτή η ζωή της είναι ευχαριστιακή. Όλη η κτήση του Θεού, όλος ο κόσμος συνελήφθη, εντός αγωγικών επενοήθη κατά την έκφραση του Γρηγορίου Θεολόγου και δημιουργήθηκε υπό του Θεού ούτως ώστε να γίνει μια μεγάλη οικονομία του Θεού εν Χριστώ, οικονομία της χάριτος, κατά τον Απόστολο Παύλο, που σημαίνει μια κοινωνία παντός κτιστού όντως μετά του χτιστού αυτού, να γίνει δηλαδή μετά του κτίστου αυτού, να γίνει δηλαδή εκκλησία το σώμα του Χριστού και οίκος του Πατρός εν Πνεύματι, να γίνει μια ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, βασιλεία της χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της αγάπης του Θεού και Πατρός και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Ο δημιουργηθής ως οικονομία και βασιλεία του Θεού κόσμος και εν αυτό ο άνθρωπος είχε μια λειτουργία, λειτουργία ζωής που συνίσταται στην κοινωνία της κτήσεως μετά του Θεού εν Αγίου Πνεύματι. Γι' αυτό ήδη κατά την δημιουργία του κόσμου πνεύμα επεφέρετο επάνω του ύδατος και κατά τη δημιουργία του ανθρώπου ενεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν εν Αγίω Πνεύματι. Επομένως η ζωή και η αληθινή λειτουργία του υπό του Θεού με τέτοιο σκοπό και προορισμό δημιουργηθέντος κόσμου και μάλιστα του ανθρώπου ως κορυφής και συγκεφαλαιώσεως όλης της δημιουργίας έπρεπε να είναι μια διαρκής και διάκοπος λειτουργία, δηλαδή μια συνεχής αδιάλειπτος κοινωνία του μετά του Θεού εν Πνεύματι, ένας με άλλα λόγια μόνιμος ευχαριστιακός τρόπος ζωής και υπάρξεως και δράσεως και επομένως ευχαριστιακός τρόπος της μετοχής του εν το Θεό δια του Αγίου Πνεύματος, όπου τα πάντα δέχονται από τον Θεό ως δώρο της χάριτος, της αγάπης, της αγαθότητος αυτού και πάλι τα πάντα αναστρέφονται και επιστρέφονται εν Πνεύματι μετευχαριστίας τον Θεό. Τα πάντα αναφέρονται και προσφέρονται σε Αυτόν ως λειτουργία και λατρεία, ώστε και πάλι τα πάντα να δοθούν, χαριστούν από τον Θεό στον άνθρωπο ως θεία χάρις προς ζωή αληθινή, πλήρη, αιώνιο και αθάνατο.

Μέσα εκ των ουσών σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, όπως ομολογεί η Εκκλησία στην κεντρική στιγμή της λειτουργίας της. Όμως δια της πτώσεως του ανθρώπου, λόγω της οποίας ο άνθρωπος απεγυμνώθη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, η κοινωνία αυτή μετά του Θεού διεκόπη. Η λειτουργική και ευχαριστιακή ζωή του κόσμου και του ανθρώπου, ο ευχαριστιακός δηλαδή τρόπος ζωής και αναφοράς εαυτού και παντός του κόσμου από τον άνθρωπο στον Θεό, έπαυσε πλέον να λειτουργεί, αλλά διεστράφει, παραμορφώθηκε, παραλειτούργησε και διεκόπη. Γι' αυτό ο άνθρωπος και μετά αυτού όλη η κτήση, όλος ο κόσμος, εκπεσών στην καταστροφή παραλειτουργίας, υπέπεσε από τον καταστρεπτικό και θανατηφόρο νόμο της δουλείας και της θωράς, υπό τον νόμο της αμαρτίας και τον νόμο του θανάτου, διότι δεν υπάρχει και δεν δύναται να υπάρξει ζωή ελεύθερη από τη φθορά και τον θάνατο εκτός της ευχαριστιακής ζωής εν το Θεό δια του Αγίου Πνεύματος του Θεού, εκτός του ευχαριστιακού θεοκεντρικού πνευματικού τρόπου λειτουργίας της ζωής και της υπάρξεως του ανθρώπου. Αντί της σωστής και αληθινής φυσικής για το θεοκεντρικό και θεοειδές ανθρωπινόν ζωής εν το Θεό, ζωής πνευματικής και της εν αυτό αποκτήσεως της εαυτού πληρότητος και αυθεντικότητας, ο άνθρωπος έφτασε, δηλαδή έπεσε, σε παραφυσική και άρρωστη κατάσταση ζωής εν το θανάτο και δια τον θάνατο. Κατήντησε δε σε τέτοια κατάσταση, διότι, όπως ορθώς ελέγχθη, άρχισε να ζει και παραλειτουργεί μια ζωή μη ευχαριστιακή εις έναν κόσμο μη ευχαριστιακών. Από τότε ο άνθρωπος, αντί της ελεύθερης, αγαπητικής και ευχαριστιακής ζωής και λειτουργίας, λατρείας στον Πανάγαθο και Φιλάνθρωπο Θεό εν πνεύματι και αληθεία, στην οποία λειτουργία της πνευματικής λατρείας ευρίσκεται και μόνον η αληθινή πνευματική ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος εχμαλωτίστηκε στη δουλεία και τα δεσμά των σαρκικών επιθυμιών και ειδονών. Και γι' αυτό δεν γινόταν πλέον να λειτουργεί, να προσφέρει και να φέρει την ύπαρξη και ζωή του εαυτού του και της όλης κτήσεως στον Θεό, δια του οποίου και μόνον τρόπου λειτουργίας του είναι του ανθρώπου μετήχε της ζωής και της αγιότητος πνευματικότητος του Θεού. Διότι ουδής άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιδημίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν σύ βασιλεύτης δόξης, σύ το μόνο Αγίο, καθώς τα Άγια προσφέρονται και δίδονται μόνον της Αγίης.

άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό και διέκοψε την μεταυτού κοινωνία και επομένως και τη σωστή λειτουργία, δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλά εν το Υιό αυτού εθεμελίωσε και πραγματοποίησε την δευτέρα κοινωνία, έκφραση Γρηγορίου του Θεολόγου, του Θεού και του ανθρώπου. Η δευτέρα αυτή κοινωνία δια της του Χριστού οικονομίας και σωτηρίας, δηλαδή της αρκώσεως και ανθρωπίσεως του εκουσίου πάθους, της εν το μυστικό δείπνου παραδόσεως εαυτού υπέρ της του κόσμου ζωής, της προσφοράς εαυτού στο εκούσιο, επί του σταυρού θάνατο και της ενδόξου αναστάσεως και αναλήψεως αυτού και τέλος της αποστολής στον κόσμο και κύσεως επί πάσαν σάρκαν του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, όχι απλώς αποκατέστησε, αλλά και υπερπερισσού υπερεύει όχι μόνο την πτώση του ανθρώπου, αλλά και γίνει την πρώτη λειτουργία του ανθρώπου και του κόσμου. Διότι εν το Χριστό υπερνικήθη η πτώση και ανακαινίσθη και πραγματοποιήθη η νέα κοινωνία του Θεού μετά των ανθρώπων. Η Καινή Διαθήκη εν το αίματι του Θεανθρώπου. Η νέα συμφωνία και ένωση του Θεού και του ανθρώπου. Και τούτο επακριβώς και ακριβώς είναι η Εκκλησία του Θεανθρώπου Χριστού ως συναγωγή και σύναξη και σύνοδος και κοινωνία του πρωτοτόκου εν πολλής αδελφής μετά των αδελφών αυτού, ως κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού και ως κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων ημών. Πραγματοποίηση και συγκεκριμενοποίηση αυτού του σωτηρίου γεγονότος της οικονομίας του Θεού αποτελεί ακριβώς η λειτουργία της Εκκλησίας. Η Θεία Ευχαριστία ως πνευματική, δηλαδή εν πνεύμα τη λειτουργία της Θεοκλήτου Συνάξεως και Συνόδου του Λαού του Θεού, συναχθέντος και ενωθέντος σε ένα σώμα. Το σώμα του Χριστού, δια της μετοχής και κοινωνίας όλων των πιστών σε έναν άρτο και σε ένα πνεύμα. Και τούτο είναι πολύ ορθή η θεολογική μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού περί της Θείας Λειτουργίας της Εκκλησίας. Πάσαν πληρεί την πνευματικήν και υπερφία οικονομίαν του Θεού Λόγου σαρκώσεως. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι τόσο σαφή ώστε να μην χρειάζεται να επιμείνω περισσότερο επ' αυτού, διότι πιστεύω ότι θα είναι σύμφωνος κάθε ορθόδοξος θεολόγος με την αλήθεια ότι η λειτουργία της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού συμπίπτει και ταυτίζεται με την όλη του Χριστού οικονομία της αυτού σαρκώσεως και ανθρωπίσεως και της ημών σωτηρίας και θεώσεως. Στους προαναφερθέντες λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, όπου σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και πανηγυρίζει αν θέλετε τη μνήμη του, χαρακτηρίζεται η Θεία Οικονομία ως πνευματική και τι πρόκειται περί της αρκώσεως και σωματώσεως του Θεού Λόγου. Πώς είναι πνευματική, αφού η λειτουργία ευχαριστία της Εκκλησίας είναι πραγματικός πρώτον άρτος και ίνος και έπειτα ως αυτός πραγματικό σώμα και αίμα του ενσαρκωθέντος Χριστού. Η αληθινή βρώσης και αληθινή πόσης ημών, το ότι είναι πραγματική και εσάρκωση του Θεού Λόγου και πραγματικό το σώμα και το αίμα στην Θεία Ευχαριστία, τούτο δεν εμποδίζει να είναι πνευματικά και τα δύο. Αλλόλως των αντίον, η Θεία Οικονομία και η Θεία Ευχαριστία είναι αληθινές πραγματικότητες, ακριβώς διότι είναι πνευματικές, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, όπως η σάρκωση του Θεού Λόγου εκ της Παρθένου έγινε δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και τα δώρα της Εκκλησίας, ο άρτος και ο ίνος της ευχαριστίας, τα οποία προσφέρονται από την Εκκλησία στον Θεό, μεταβάλλονται πραγματικώς σε σώμα και αίμα του Χριστού, μόνον δια της επικλήσεως και επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και τόσοι άλλοι ορθόδοξοι θεολόγοι ανά τους αιώνες, μεταξύ των οποίων είναι ακριβώς οι πατέρες λειτουργιολόγοι Κύριλλος Ιεροσολύμων, Βασίλειος ο Μέγας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακριβώς για αυτή την ιερά, αγία και αγιαστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εν αυτή και επ' αυτής. Η λειτουργία καλείται στην ορθόδοξη λειτουργική και θεολογική παράδοση με τα εξής χαρακτηριστικά ονόματα. Πνευματική
πνευματικά μυστήρια, πνευματική θυσία, πνευματική λατρεία, πνευματική τράπεζα, πνευματικόν σώμα, πνευματική βρώσεις και πόσεις, πνευματικών ποτήριων, πηγή πνεύματος και άλλα παρόμοια. Επομένως, η λειτουργία της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι όλη πνευματική, όπως ήταν και είναι όλος πνευματική και η κατασάρκα οικονομία του Χριστού. Τούτο όμως, όχι με την έννοια κάποιας εξειδανικεύσεως ή πνευματικοποιήσεως, δηλαδή υπό την έννοια κάποιες εξαϊλώσεως, αποϊλοποίησης των λειτουργικών δώρων και της λειτουργικής πράξεως και λατρείας, διότι ο άρτος και ο ίνος μετά του ύδατος της λειτουργίας είναι υλικές πραγματικότητες του κόσμου τούτου και αληθινά και πραγματικά και όχι καταδόκηση και μεταβάλλονται στην πραγματικότητα σε αίμα και σώμα Χριστού. Πνευματική λειτουργία και πνευματικά τα δώρα που γίνονται υπό την έννοια ότι αυτά ευλογούνται, αγιάζονται και πνευματοποιούνται τη δύναμη και ενεργία του Αγίου Πνεύματος του Θεού και ότι πληρούνται με την Θεία και Θεοποιού χάρη του Θεού, του Θεού ο οποίος είναι Πνεύμα. Για το λόγο αυτό οι πατέρες λέγουν ότι η Θεία Λειτουργία, τα τις ευχαριστίες δώρα προσφερόμενα και τελούμενα υπό τις εκκλησίες και μετεχόμενα υπό των πιστών κατά την λειτουργία, δεν είναι μόνον ο άρτος και ο ίνος που μεταβάλλονται στο σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά είναι ταυτοχρόνως και η Θεότης του Χριστού. «Είχα Θεός και άνθρωπος ο Χριστός», γράφει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, «και η Αγία Σάρξ αυτού, ούμουρον Σάρξ, αλλά Σάρξ και Θεός αχωρίστος, αλλά και ασυγχύτος, ορατός μεν τη σαρκή, ήτουν το άρτο της αισθητής οφθαλμής υπάρχων, αοράτος δε τη θεότητη της αισθητής, της δε γε της ψυχής, όμαση καθορούμενος». Στη Θεία Κοινωνία λέγει επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Εμείς οι πιστοί ενούμεθα το σώματι του Κυρίου και το πνεύματι αυτού. Πνεύμα γάρ ζωοποιούν στην εισάξ του Κυρίου, διότι εκ του ζωοποιού πνεύματος συνελήφθη. Το γάρ γεννημένον εκ του πνεύματος πνευμέστη. Τούτο δε λέγω, ουκ ανερών την του σώματος φύσιν, αλλά το ζωοποιών και θείων τούτου δηλώσε βουλόμενος».

κοινωνία αυτή του Αγίου Πνεύματος είναι η υπόδειξη και η βεβαίωση της πνευματικότητος της λειτουργίας, διότι η πνευματικότητα της λειτουργίας γίνεται και προέρχεται από την εναυτή επίκληση και επιδημία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η επίκληση αυτή του Αγίου Πνεύματος και η επικλητική αυτή πνευματικότητα είναι χαρακτηριστική όχι μόνο για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και λειτουργίας, αλλά και για όλες τις άλλες προσευχές, τα μυστήρια και τις τελετές για όλη γενικώς την λατρεία της Ορθοδόξης Εκκλησίας, δηλαδή για όλη την ιερή πράξη και τάξη και ζωή ως της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού επί της γης. Στο περισπούδαστο βιβλίο του περί Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας γράφει ακριβώς περί αυτού. «Η της Εκκλησίας διακόσμησης οχι σαφώς και αναντηρήτως δια της του Πνεύματος ενεργείται». Και αναφέροντας το γνωστό εκκλησιολογικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου προσθέτει: «Αυτή γαριτάξης κατά την διαίρεση των εκ του Πνεύματος δωρεών διετέτακτε». Την ίδια μαρτυρία παρέχει σε εμάς ακόμη σαφέστερα η ακολουθία της Πεντηκοστής. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον, βρύει προφητείες, ιερέας τελεί όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν τα πράγματα έχουν έτσι, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα ως η ψυχή της Εκκλησίας όντως πληρεί, ζωοποιεί, ενεργεί και τελεί τα πάντα εν τη Εκκλησία και κατεξοχήν την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας με την Θεία Ευχαριστία ως το κέντρο και το πλήρωμα αυτής, τότε επακολουθεί φυσικώς και η εξής ερώτηση: είναι δυνατόν και η άλλη, όχι λιγότερο σπουδαία πλευρά της εκκλησιαστικής ζωής και υπάρξεως, η υπόλοιπη δηλαδή ζωή των μελών του εκκλησιαστικού οργανισμού εκτός της λειτουργίας και των κοινών προσευχών ή μυστηρίων ακολουθιών, είναι δυνατόν να μην είναι εκ του Αγίου Πνεύματος και άνευ της πνευματικής ενεργίας του; Είναι δυνατόν η καθημερινή, ούτως υπήν εξολειτουργική ζωή των πιστών, που αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας, η κατεδίαν δηλαδή ζωή τους, η λεγόμενη ηθική, κοινωνική, ακόμη δε και πνευματική ζωή τους στον καθημερινό βίο εν το κόσμο, να μην είναι εκ του Πνεύματος του Θεού, άνευ του Αγίου Πνεύματος; Ως απάντηση στο ερώτημα τούτο, έρχεται η όλη δια των αιώνων εμπειρία της Ορθοδόξης Εκκλησίας, η οποία μαρτυρεί όλος διόλου το αντίθετο. Μαρτυρεί δηλαδή ότι και όλη η υπόλοιπη ζωή της Εκκλησίας σε όλα τα μέλη της, ως τα μέλη του Χριστού, είναι επίσης πνευματική, διότι είναι και αυτή καρπός εναυτής του Αγίου Πνεύματος. Προέρχεται και αυτή εκ της ενεργίας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και της δικής μας μεταυτού συνεργίας, συνεργασίας. Γίνεται δηλαδή και αυτή και υπάρχει πάντοτε μόνον εν Αγίω Πνεύματι. Γι' αυτό και λέγεται πνευματική ζωή. Και νομίζω ότι η διατύπωση του θέματος αυτού, λειτουργία και πνευματικότης, είχε υπόψη ακριβώς τα δύο αυτά σκέλη, λειτουργική ζωή και πνευματική ζωή, διότι είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Διότι στην Ορθόδοξη παράδοση η πνευματική ζωή δεν είναι η συνήθως λεγόμενη ηθική ζωή, η διανοητική, ανώτερη, ιδανική, πνευματική κλπ. ζωή. Επειδή στην περίπτωση αυτή, γιατί αυτή η ζωή θα ήταν μόνο ζωή σαρκική, κατά τον Απόστολο Παύλο και τους πατέρες, ή στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν μια ζωή μόνο ψυχική, κατά τον Απόστολο Ιάκωβο. Η ονομασία της πνευματική ζωή που συνήθως της δίδεται δικαιολογείται μόνο υπό την έννοια ότι στον κόσμο υπάρχουν πολλά και διάφορα πνεύματα. Αλλά κατά την ακρίβεια αυτή, η λεγόμενη ηθική και πνευματική ζωή που περικλεί και εξαντλείται μόνο στο πνεύμα του ανθρώπου και την ενδοκοσμική πραγματικότητα, και εδώ ακριβώς ευρίσκεται και συναντώνται όλες οι φυσικές θρησκείες και οι μυστικισμοί του κόσμου τούτου, δεν είναι η αληθινή πνευματική ζωή, διότι είναι ζωή άνευ του Αγίου Πνεύματος.

0: Σαφώς, αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξε σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξε σοι ο Θεός ημών, δόξε σοι, δόξε σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αή παρορώντας αμαρτίες ημών. Δόξε σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξε σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίων ακατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνηση και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τη 13η του μηνός Μαΐου, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη Γλυκερία, υπέρ γλυκάζων ως αληθώς ειν μέλη. Εν τριτά τη δεκάτη δάκε και κτάνε θύρ Γλυκερίαν. Δια πόνων αθλήσεως τον δεσπότην ενύμφευσε, παρθενίας κάλεση διαλάμπουσα, και όσπερ πρόικα προσήγαγε σε αυτό, Παναγίδη με, τον μελώντην εκχοπήν και τον βίαιον θάνατον. Όθεν έτυχε ουρανίων θαλάμων Γλυκερία, δισοπούσα του σωθήνε, του έπιστος μακαρίζοντας.

13 Μαΐου και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Δεύτε πάντες φιλέορτη νυν συνέλθομεν εν το ναό Γλυκερίας της Καλλιμάρτυρος και την επέτειον αυτής μνήμην τελέσομεν, ότι δωράν της κεφαλής αφαιρεθήσα απεινός, απέπνιξε τον Βελίερ και Χριστός συμπαρισταμένη υπερ ημών αεί πρεσβεύει αυτόν.

Ου λοιμός, ουδε κίνδυνος, αλγινώνται επίτασης, της αγάπης ένδοξε ου κατήσχισαν, Χριστού χωρίσε αγίδιμε, ου κάθυρξης βίαιος, ουδε κάμινος πυρός, ου των αλήθων κατάστρωσης, όθεν δέδεξε εκ Θεού θείαν δρόσον γλυκερία και εκ γης και των γηίνων προς την ζωήν μεταβεύικας. Ως ανδρείον το φρόνημαν και γενναία η ένσταση της ψυχής σου ένδοξε εν απέφυνεν, εν ασθενή αγαρσώματος προθύμω δε πνεύματι των αρχέκακων εχθρών κατεπάτησας λέγουσα, «Συ η Κύριε η ισχύς και το κλαίος των σών δούλων, ο δυνάμια η τίτο των ισχυρών τροποσάμενος».

13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη γλυκερία, υπεργλυκάζον ως αληθώς ειν μέλη. Το πικρό δάγκωμα του θηρίου για τη γλυκερία ήταν στα αλήθεια γλυκύτερο από το μέλι. Η Αγία Μάρτης Γλυκερία έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου, ο οποίος βασίλευσε από το 138 μετά Χριστόν και κατά την εποχή που ηγεμόνας στην Τραγιανούπολη ήταν ο Σαβίνος. Όταν λοιπόν κάποτε στην πόλη αυτή την Τραγιανούπολη θυσίαζε στα είδωλα ο ηγεμόνας η Γλυκερία, αφού σημείωσε στο μέτωπό της τον Τίμιο Σταυρό, πήγε σε αυτόν και του δήλωσε ότι είναι χριστιανή και δούλη Χριστού. Ο ηγεμόνας τη συμβούλευσε να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε η Γλυκερία μπήκε στον ειδωλολατρικό ναό και αφού προσευχήθηκε στον Κύριο, γκρέμισε το άγαλμα του Δία από το βάθρο του στο δάπεδο και το έκανε σκόνη. Βλέποντας το γεγονός αυτόν, οι εκεί ευρισκόμενοι ειδωλολάτρες εξοργίστηκαν και πετούσαν πέτρες κατά της μάρτυρος. Όμως την Αγία δεν την πέτυχε ούτε μια πέτρα. Τότε λοιπόν οι ειδωλολάτρες κρέμασαν την μάρτυραν από τις τρίχες της κεφαλής της και της καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Ακολούθως την έκλεισαν σε μια επάνθρωπη φυλακή και την άφησαν νηστικήν επί πολλές μέρες. Άγγελος όμως Κυρίου μετέφερε τροφή στην Αγία και έτσι εκείνη δεν έπαθε κανένα κακό. Τον ηγεμόνα δε και τους σωματοφύλακές του τους κατέλαβε θαυμασμός και έκπληξη όταν βρήκα στη φυλακή ένα πιάτο, ψωμί, γάλα και νερό, ενώ αυτοί ήταν με μεγάλη ασφάλεια κλεισμένοι και ήταν αδύνατο κάποιος να ανοίξει την πόρτα της και να μπει μέσα. Ύστερα από το γεγονός αυτό, η Αγία Γλυκερία υποβλήθηκε σε νέα βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα την έριξαν σε πειρακτωμένη κάμινο. Δρόσος όμως κατέπεσε από τον ουρανό και έσβησε την κόλαση του πυρός. Έτσι η Αγία Μάρτης βγήκε από την κάμινο εντελώς αυλαβής. Κατόπιν της έγδαραν το κεφάλι μέχρι το μέτωπο και αφού την έδεσαν χειροπόδαρα την έριξαν στο δάπεδο μιας φυλακής στο οποίο είχαν τοποθετήσει πέτρες μητερές. Άγγελος όμως Κυρίου έλυσε την Αγία από τα δεσμά και της θεράπευσε το κεφάλι το οποίον της είχαν γδάρει οι δήμοι. Το θαυμαστό δε και παράδοξο αυτό γεγονός προκάλεσε έκπληξη στο δεσμοφύλακα, ο οποίος ύστερα από αυτό ομολόγησε πίστη στο Χριστό. Και το λόγο αυτό τύρανος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Μετά από αυτά η Αγία Γλυκερία οδηγήθηκε στον ηγεμόνα. Εκείνος πρόσταξε και την έριξε σε πεινασμένα θηρία για να την κατασπαράξουν και να την φάνε. Από τα θηρία δε αυτά μόνο ένα τη δάγκωσε λιγάκι, χωρίς να της δημιουργήσει ούτε την παραμικρή πληγή ή μόλοπα. Όμως από αυτό το μικρό δάγκωμα η Αγία Μάρτης Γλυκερία παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό. Το Άγιο Λείψανό της ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια της Θράκης.

των αρετών σήμερων και των θαυμάτων αυτής, των μυστικών πληρώσασα κρατήρα, άπαντας γλυκερία η μάρτης, εις πώς η νεφροσύνης πιστούς προσκέκλειται. Προς εκισμούς, προς αλγιδόνας, προς μάστιγας πολυειδής, απτόητος μάρτης εχώρισας, συνεργούσαν γαρίχες του πνεύματος την χάριν και συναρήγουσαν. Μαρτυρικές οι γλαϊσμένοι λαμπρότητοι, το καθαρό παρίστασε μάρτης νυμφίων σου, ψυχοφθόρων πτεσμάτων ετούσα λυτρωθήνε, τούσαν υμνούντασε.

Αγία Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραϊανούπολη τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος. Η Γλυκερία ήταν χριστιανή και το έδειχνε με έργα στη ζωή της. Όταν το έμαθε αυτό, ο ηγεμόνας Σαβίνος την συνέλαβε και με εκβιαστικό τρόπο προσπάθησε να την κάνει να θυσιάσει στα είδωλα. Η Γλυκερία, αφού προσευχήθηκε στον Κύριο, γκρέμισε και συνέτριψε το είδωλο του Δία. Τότε οι ειδωλολάτρες την λιθοβόλησαν με μανία, αλλά καμιά πέτρα δεν άγγιξε τη Γλυκερία, και το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πιστέψουν στη χριστιανική πίστη πολλοί ειδωλολάτρες. Αφού την βασάνισαν με πολλούς τρόπους, τελικά την έριξαν τροφή σε ένα άγριο θηρίο, που ναι μεν δεν την κατασπάραξε, αλλά το δάγκωμα που κατάφερε σε αυτή προκάλεσε μετά από λίγες μέρες το θάνατό της. Το λείψανό της ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια. Έτσι η Γλυκερία με τη χάρη του Θεού έμεινε πιστή χριστιανή μέχρι τέλους, και σ' όλους εμάς υπενθυμίζει τα λόγια του Θεού: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής». Φρόντιζε να γίνεσαι πιστός, αποφασισμένος και θάνατο ακόμα να υποστείς για την πίστη σου αυτή, και θα σου δώσω σαν στεφάνι των αγώνων σου την αιώνια ζωή.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 13 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου, Επισκόπου Συνάδων. Ο Παυσικάκου προστρέχοντο λειψάνω, παθών κακούντων παύσιν ευρίσκει ξένην. Εκείνος που με χάρη προστρέχει στο ιερό λείψανο του Παυσικάκου, βρίσκει θαυματουργική θεραπεία των ασθενειών που τον βασανίζουν. Ο μακαριστός Παυσίκακος είχε πατρίδα την πόλη Απάμια. Οι γονείς του ήταν επίσημοι υψηλής καταγωγής και αφοσιωμένοι στην αληθή πίστη των χριστιανών. Όντας δε ο Παυσίκακος σε νεανική ηλικία, καταδάμασε τον εαυτό του με την νηστεία, την εντατική προσευχή και με κάθε σκληραγωγία και άσκηση. Έτσι ασπάστηκε και τον μοναχικό βίο, οπότε και τρεφόταν μόνο με λίγο ψωμί και νερό. Όσοι ως Παυσίκακος, παράλληλα προς τα καθήκοντα της μοναστικής του ζωής, ασκούσε και το λειτουργήμα του γιατρού, έχοντας δε επιπλέον και το χάρισμα της θαυματουργίας, θεράπευε όλες τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες, εδίω και τους δαίμονες από ανθρώπους στους οποίους είχαν εισέλθει και τους βασάνιζαν, θεράπευε τα παιδιά που γεννιούνταν ανάπηρα και παραμορφωμένα, θεράπευε και ανόρθωνε κυφούς, καμπούριδες δηλαδή, και πολλά τέτοια παράδοξα θαύματα επιτελούσε. Λόγω της μεγάλης φήμης του Όσιος έγινε γνωστός τον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Κυριακό, ο οποίος αφού τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη τον χειροτώνησε επίσκοπο και του ανέθεσε την διαπίμαση της Εκκλησίας των Συνάδων. Όταν δε Όσιος πήγε στην επαρχία του τα Σύναδα, έδιωξε αμέσως από εκεί με τη σφενδόνα του λόγου του τους νοητούς λύκους, δηλαδή τους αιρετικούς, και με την κοφτερή μάχαιρα της διδασκαλίας του τους απέκοψεν από το υγιές σώμα των χριστιανών ως σάπια μέλη, ώστε να μην προξενήσουν βλάβη και στα υγιή μέλη. Έτσι με τον τρόπο αυτό ο Όσιος Παυσίκακος προστάτευσε το πίμνιό του από τα δόντια των αιρετικών λύκων και το κράτησε ακλόνητο στην ορθή πίστη. Αφού Όσιος εκδίωξε τους αιρετικούς από την επαρχία του και έτσι απομάκρυνε κάθε κίνδυνο για το πίμνιό του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνάντησε και τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, τον οποίο και θεράπευσε από μια πολύ βασανιστική ασθένεια. Μετά δε από το γεγονός αυτό, Όσιος έπεισε τον αυτοκράτορα και με χρυσόβουλό του όρισε να δίδεται στην πόλη των Συνάδων ετήσια επιχορήγηση μιας λίτρας χρυσού, δηλαδή ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Όταν ο Όσιος επέστρεψε στα Σύναδα, πήγε σε ένα τόπο ονομαζόμενο Σόλωνα, επειδή δε εκεί δεν υπήρχε νερό και οι συνοδοιπόροι του κινδύνευσαν από τη δίψα, ο Παυσίκακος προσευχήθηκε στο Θεό και ό του θαύματος ανέβλησε εκεί νερό από το οποίο ήπιαν και ανακουφίστηκαν. Έτσι λοιπόν ο Όσιος πατέρας μας Παυσίκακος, αφού έζησε καλός και θεοφιλός και εξαιτίας του πολλοί άνθρωποι βρήκαν το δρόμο της σωτηρίας, αναχώρησε από τον παρόντα βίο και μετέβη στην αιώνια μακαριότητα, την οποίαν η ψυχή του διακαώς ποθούσε.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 13 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού. Ο Σέργιος μη πως τελευτάς των βίων, κοινό τέλει τέθνικα και ζών ημίση. Σέργιε μου, πως τελειώνεις τη ζωή σου? Την τέλειωσα, Χριστέ μου, όπως την τελειώνουν όλοι οι θνητοί, και είμαι ζωντανός κοντά σε σένα στην αιώνια ζωή. Όσοι ο Σέργιος Ομολογητής καταγόταν από ένδοξη και μεγάλη γενιά, ήταν όμως και μεγάλος κατά την ψυχήν. Επειδή λοιπόν Όσιος προσκυνούσε και τιμούσε τις Άγιες και Ιερές εικόνες, οδηγήθηκε ενώπιον του οικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφύλου. Εκείνος πρόσταξε να τον δέσουν με σχοινή από το λαιμό, και την ώρα που η αγορά θα ήταν γεμάτη από κόσμο, να τον περιφέρουν ανάμεσα στα πλήθη προς εξευτελισμό. Η προσταγή εκτελέστηκε κατά γράμμα. Ο Σέργιος όμως υπέμεινε με καρτερία και ταπείνωση τους εξευτελισμούς και τις βρισχές των βλάσφημων και φανατικών οικονομάχων. Και οι διώξεις εις βάρος του Οσίου Σεργίου δεν σταμάτησαν. Οι εχθροί της Ορθοδόξου πίστεως του στέρισαν όλα του τα υπάρχοντα και εν συνεχεία τον έριξαν σε μια φυλακή με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και τον καταταλαιπώρησαν. Ακολούθως τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον εξόρισαν μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στον τόπο της εξορίας του Όσιος ήπιε καρτερικά μέχρι για την τελευταία σταγόνα το πικρό ποτήρι των θλίψεων και υπέμεινε ποικίλες ταλαιπωρίες. Έτσι, αφού κλήθηκε από το Θεό, αναχώρησε για την Βασιλεία των Ουρανών για να λάβει τα βραβεία που του άξιζαν από τον αγωνοθέτη Χριστό.

ούτω σεπτών και μακάριον πάθος εκμιμουμένη. Οι διαπαθίες σου συναυθίσα πάσχη προθήμος εν πυρή βεβλημένη. Ζω δόντα Χριστέ κραυγάζουσα έτερον εκτός σου Θεόν ου και πίσταμε.

η φωτεινή του ηλίου νεφέλη, λάμψον μη έγλιν, λίουσαν τον ζώφον της αμαρτίας, δίδου μη χείραν και παθών εν το βόθρο θεωτό και κείμενον έγειρον, μόνη του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Γνωστική νεφροσύνην γινώσκον σε πάναγνε, παθών της αγνίας το κάλυμα, τεσσές πρεσβείες δέσποινα ποτίθεμε, δόξα το κράτη σου.

13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη γλυκερία, υπέρ γλυκάζων ως αληθώς ειν μέλη, εν τριτά τη δεκάτη δάκια και κτάνε θυρ γλυκερίαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού, ο Σέργιος μη πως τελευτάς των βίων, κοινό τέλη τέθνικα και ζών εμή σύ. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, ο Παυσικάκου προστρέχον το λιψάνο, παθών κακούν τον παύσιν ευρίσκει ξένην. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Λαοδίκιος ο Δεσμοφύλαξ ξύφη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών ξύφη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος ο κτήτορ της ενάθω μονής των Ιβύρων και Ιωάννης ο Ίβυρ ο πατήρ του Ρηθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Γαβρίλ ο Ίβυρ ο θείας φωνής Ακικοός και εξαγαγών της θαλάσσης την θαυματουργών εικόνα της πορταϊτήσης εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα η μοναχή ως οι ομάρτυρες Σιβηρίτε ή τους λατινόφρονας ελέγξαντες τον βασιλέα Φημί Μιχαήλ και τον πατριάρχην Βέκχον εν τη θαλάσση βληθέντες τελειούνται. Υπέρ πατρών επνίγητε δογμάτων και προς γαλινούς ορμήσαστε λιμένα.

αυτές αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αντωνίνος, ηγεμόνας δε της Ευρώπης με έδρα την Τραϊανούπολη, ο Σαβίνος. Και οι δυο τους ήταν φανατικοί ειδωλολάτρες. Στην Τραϊανούπολη εκείνη την εποχή κατοικούσαν λίγοι χριστιανοί. Καθημερινά συναθρίζονταν κρυφά για να προσευχηθούν στο Θεό. Από τις συναθρήσεις αυτές δεν έλειπε ποτέ και η Αγία Γλυκερία. Κήρυτε, εκδήλωνε την αγάπη της στην Αγία Τριάδα και στήριζε στην πίστη τους ολίγους φοβισμένους χριστιανούς της γενέτειράς της. Ο βασιλιάς Αντωνίνος, όντας ειδωλολάτρης, θυσίαζε τακτικά στα είδωλα. Εξέδωσε λοιπόν νόμο με τον οποίο υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να θυσιάσουν στους θεούς και ειδικά στο Δία. Κατά των αρνουμένων, ο νόμος προέβλεπε σκληρά βασανιστήρια και τέλος θάνατο. Ο νόμος αυτός εστάλησε όλη την επικράτεια του βασιλείου του. Έφτασε και στα χέρια του ηγεμόνα της Ευρώπης, Σαβίνου. Έδωσε αμέσως εντολή και τελέστηκε η πρώτη θυσία. Την επομένη πήγε στην Τραϊανούπολη. Επέδειξε τον νόμο στους κατοίκους και έκανε θυσία στο Δία. Εξήγηλε ότι μετά από τριήμερο εξαγνισμό να συγκεντρωθούν στο ναό του Δία κρατώντας από μία λαμπάδα για να εορτάσουν τα γενέθλια του βασιλιά και να θυσιάσουν στο Δία. Όποιος αρνείτο θα θανατωνόταν. Μαθαίνοντάς του η Αγία Γλυκερία πήγε στη συνάθρηση των χριστιανών για να τους στηρίξει. Τους συνέστησε να έχουν πίστη στο Χριστό, να ζουν ηθικό βίο και να απολαύσουν όλες τις δωρεές του Θεού. Όλο το τριήμερο προσεύχονταν όλοι οι χριστιανοί θερμά στον Κύριο να τους ενδυναμώσει. Περισσότερη δύναμη από όλους ζητούσε από το Θεό η Αγία Γλυκερία, γιατί είχε προετοιμαστεί ψυχικά αλλά και πνευματικά και είχε αποφασίσει να επιτεθεί ευθέως κατά της πλάνης. Μετά το πέρας των τριών ημερών, όλοι οι ειδωλολάτρες κρατώντας μία λαμπάδα έτρεχαν να θυσιάσουν στο Δία. Αυτούς ακολούθησε η Αγία Γλυκερία, αφού πρωτίστως είχε σημειώσει στο μέσο του μετόπου της έντονα τον τύπο του Σταυρού για δύναμη και φωτισμό της. Έτρεξε και στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα και του είπε με πρωτοφανή τόλμη ότι είναι χριστιανή. Και δείχνοντας το σταυρό που ήταν σημειωμένο στο μέτωπό της, του διευκρίνησε ότι αυτή ήταν η άσβεστη λαμπάδα της που οδηγεί τους πάντες στο Χριστό. Είπε δε στο Σαβίνο να δώσει εντολή να σβήσουν όλες οι λαμπάδες. Ο ηγεμόνας το έπραξε και τότε η Αγία Γλυκερία, αφού έδειξε σε όλο το πλήθος τη φωτεινή λαμπάδα που ήταν στο μέτωπό της, άρχισε να προσεύχεται θερμά. Πριν τελειώσει την προσευχή της, ακούστηκε βροντί και παρευθεί στο λίθινο ομοίωμα του Δία έγινε κομμάτια. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ταράχθηκαν. Ο Σαβίνος τότε διέταξε να θανατωθεί η Αγία με λιθοβολισμό. Το πλήθος άρχισε να ρίχνει πέτρες στην Αγία Γλυκερία, αλλά παραδόξως καμία πέτρα δεν την άγγιζε, λες και ήταν άειλη ύπαρξη, ενώ δίπλα της είχαν συγκεντρωθεί σωροί από πέτρες. Ο ηγεμόνας τότε έδωσε εντολή να την φυλακίσουν και να την ασφαλίσουν καλά έως την επομένη. Την παρέλαβα λοιπόν οι δεσμοφύλακες και την έκλεισα στη φυλακή.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα προσεγγίζει τον βίο της Αγίας Γλυκερίας. Η φυλάκιση της Αγίας ελείπησε πολύ τους χριστιανούς. Ο πρεσβύτερος Φιλοκράτης, αψηφώντας τους κινδύνους, επισκέφθηκε την Αγία Γλυκερία στη φυλακή. Ο ιερεύς την ενδυνάμωσε, την εσταύρωσε και της ευχήθηκε εκπλήρωση του πόθου της να μαρτυρήσει για τον Χριστό και ανεχώρησε, αφήνοντάς την να προσευχηθεί. Το πρωί της επομένης ημέρας, ο ηγεμόνας ρώτησε την Αγία Γλυκερία αν θα θυσίαζε στα είδωλα. Η Αγία του απάντησε ότι άδικα επέμενε, γιατί αυτή δεν επρόκειτο να προδώσει τον εμφύο Χριστό. Τότε ο ηγεμόνας, για να την τιμωρήσει σκληρότερα, διέταξε να την κρεμάσουν από τα πλούσια μαλλιά της. Η ενάρετη μάρτης δοξολόγησε το Θεό και τον παρακάλεσε να την ενδυναμώσει και σε αυτή τη δοκιμασία.

Ο Σαββίνος, βλέποντάς την αντιμετωπίζει με καρτερία και το μαρτύριο αυτό, έδωσε εντολή να την καταξεσχίσουν. Ενώ υφίστατο και το νέο αυτό μαρτύριο, η Αγία είπε στον ηγεμόνα να μην χαίρεται, γιατί δεν αισθανόταν κανένα πόνο, καθώς ο Χριστός την προστάτευε διαρκώς. Βλέποντάς τη σώα, ο Σαββίνος διέταξε να την ξεκρεμάσουν και να την χτυπήσουν στο πρόσωπο μέχρι να αλλοιωθεί η όψη της. Η γενόψυχη γλυκερία διόλου δεν θορυβήθηκε, γιατί ορθά πίστευε ακράδαντα ότι ο Χριστός δεν θα την εγκατέλειπε. Και πράγματι, μόλις οι βασανιστές άρχισαν το έργο τους, εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου, ο οποίος τους παρέλυσε και έγιναν σαν νεκροί. Η μάρτης Γλυκερία, μόλις είδε το θαύμα, ενεθαρρύνθη για να συνεχίσει το μαρτυρικό της δρόμο. Ο ηγεμόνας και πάλι έδωσε εντολή να φυλακίσουν τη μάρτυρα χωρίς να της δώσουν τροφή ή νερό. Ενώ ο φρουρός ασφάλισε προσεκτικά τη φυλακή, η σεμνή Γλυκερία συνέχισε να δοξάζει το Θεό. Αφού πέρασε τρεις ημέρες στη φυλακή η Αγία Γλυκερία, ο Σαββίνος έδωσε εντολή σε έμπιστο βοηθό του να σφραγίσει τη φυλακή που βρισκόταν η Αγία. Ο απεσταλμένος το έπραξε όπως διατάχθηκε. Η Αγία Γλυκερία καθόλου αυτό το διάστημα στη φυλακή δοξολογούσε το Θεό, διότι της είχε δείξει ξεκάθαρα αλλά και θαυμαστά την αγάπη του. Παρότι την είχαν αφήσει νηστική, εν τούτης αυτή δεν πείνασε, διότι άγγελος Κυρίου της έφερνε καθημερινά ουράνια τροφή. Εν τω μεταξύ ο ηγεμόνας αποφάσισε να μεταβεί στην Ηράκλεια της Θράκης και ήθελε να τον ακολουθήσει και η Αγία. Αργότερα λοιπόν πέρασε από την φυλακή και βλέποντας τη σφραγίδα στην πόρτα θεώρησε ότι η Αγία Γλυκερία είχε πεθάνει. Άνοιξε αμέσως την πόρτα και περιέργως είδε την Αγία απειλαγμένη από τα δεσμά της και παραπλεύρος της να υπάρχει δίσκος επάνω στον οποίο ήταν ψωμί και δύο μικρά δοχεία που περιείχαν γάλα και νερό. Πράγματι τα έχασε βλέποντας αυτό το παράδοξο και διέταξε την Αγία να βγει έξω. Η μακαρία Γλυκερία μόλις βγήκε από τη φυλακή έκανε και πάλι την προσευχή της. Κατόπιν ο ηγεμόνας, αφού παρέλαβε τη Θεία Γλυκερία, αναχώρησε για την Ηράκλεια της Θράκης. Στην είσοδο της πόλεως την Αθληφόρο Γλυκερία υποδέχθηκαν οι χριστιανοί της Ηράκλειας με επικεφαλής τον επίσκοπο Δομήτιο. Είχαν ήδη πληροφορηθεί τα θαύματά της. Ο Σαββίνος, μη χάνοντας την υπομονή του, έδωσε εντολή να φέρουν πάλι την Αγία ενώπιόν του και αφού η Γλυκερία πάλι αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, διέταξε να ρίξουν την Αγία σε αναμένο καμίνι που είχαν ετοιμάσει για το σκοπό αυτό. Η Αγία Γλυκερία έκανε αμέσως το σημείο του Σταυρού και άρχισε να προσεύχεται. Παρευθύς σπρώχθηκε στο πυρακτωμένο καμίνι. Και ενώ όλοι περίμεναν να κατακαεί, δροσιά έπεσε από τον ουρανό και κατάσβησε τις πανύψηλες φλόγες. Η μάρτης, ευχαριστώντας και υμνολογώντας το Θεό, βγήκε από το καμίνι σώα και αυλαβής. Ο ηγεμόνας, απορώντας και μη μπορώντας να καταλάβει την παντοδυναμία του αληθινού Θεού, την ρώτησε ποιος την έσωσε από το φοβερό πυρ της καμίνου και η Αγία του απάντησε ότι ήταν έργο του Υιού και Λόγου του Θεού, το Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα προσεγγίζει τον άγνωστο βίο της Αγίας Γλυκερίας. Ο ηγεμόνας Σαβίνος, ταπεινωμένος για άλλη μια φορά, δίνει εντολή να εκδάρουν το κεφάλι της μάρτυρος μέχρι το μέτωπό της. Οι δήμοι έκαναν όπως προστάχθηκαν. Παρά τους φοβερούς πόνους, η πιστή Γλυκερία δεν χάνει το θάρρος της. Πιστεύει ακράδαντα ότι ο Κύριος δεν θα την εγκαταλείψει. Ο ηγεμόνας Σαβίνος, από το θάρρος της, έδωσε εντολή να την ξανακλείσουν στη φυλακή δεμένη χειροπόδαρα, αφού προηγουμένως τοποθετήσουν στο δάπεδο αιχμηρές πέτρες, ώστε σε κάθε κίνηση να υφίσταται οδυνηρούς πόνους. Περί τα μεσάνυχτα όμως, ήλθε άγγελος Κυρίου, έλυσε την Αγία από τα δεσμά της και αποκατέστησε θαυματουργικά τη μεγάλη βλάβη της εκδοράς του δέρματος της κεφαλής της, αποδίδοντας και πάλι την ωραιότητα του προσώπου της Αγίας. Την επομένη το πρωί, ο ηγεμόνας ζήτησε από το δεσμοφύλακα να οδηγήσει μπροστά του τη φυλακισμένη Γλυκερία. Μόλις ο δεσμοφύλακας άνοιξε τη φυλακή, μην μπορώντας να την αναγνωρίσει θεραπευμένη, σκέφτηκε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Η μάρτυς τον καθησύχασε και τον βεβαίωσε ότι είναι ίδια και του εξήγησε ότι άγγελος Κυρίου την θεράπευσε. Ο δεσμοφύλακας απάντησε ότι και αυτός τον είχε δει τον άγγελο και ότι μετά τα θαυμαστά γεγονότα που αξιώθηκε να δει, πιστεύει και αυτός τον Χριστό. Τα ίδια ακριβώς είπε και στον ηγεμόνα όταν οδήγησε τη μάρτυρα θεραπευμένη μπροστά του. Ο ηγεμόνας οργιστής διέταξε την αποκεφάλισή του. Χωρίς χρονοτριβή έπεσε ο πέλεκης του Δημίου και απέκοψε την τιμία κεφαλή του. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και με πολύ σεβασμό και συγκίνηση το ενταφίασαν χριστιανικά. Το μαρτύριο ως μυστήριο επέχει θέση δεύτερου βαπτίσματος στην Εκκλησία. Γι' αυτό ο μάρτυρας και διαβάπτιστος εισέρχεται ένδοξο στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι το βάπτισμά του τελεσιουργείται ως μυστήριο με την έκχυση του αίματος του υπέρ του ονόματος του Χριστού. Ο μάρτυρας βαπτίζεται στο αίμα του. Γι' αυτό και ο μάρτυρας Λεοδίκιος, ο πρώην δεσμοφύλακας και διαβάπτιστος, ενταφιάστηκε ως χριστιανός. Μετά από τον αποκεφαλισμό του δεσμοφύλακα Λεοδικίου, ο ηγεμόνας διατάζει να ρίξουν την Αγία στα θηρία. Η Αγία Γλυκερία δέχθηκε με χαρά την απόφασή του, διότι έτσι αξιωνόταν να μαρτυρήσει για την πίστη της και την αγάπη της στο Χριστό. Κάθισε λοιπόν ο ηγεμόνας στο θρόνο του και μπήκε στο στάδιο η Αγία Γλυκερία. Περιμένοντας μετά την αδιάλειπτη προσευχή της βοήθεια από τον Κύριο, στάθηκε η Αγία χαρούμενη στο μέσον του σταδίου. Και πράγματι, ο θηριοδαμαστής σήκωσε την πόρτα του θηριοτροφείου και εξήλθε μία μεγαλόσωμη λέενα, η οποία παραδόξως, ενώ έτρεξε βρυχόμενη προς τη Γλυκερία, μόλις έφτασε κοντά της, άρχισε να κυλιέται μπροστά της και να της γλύφει τα πόδια. Το κατάπληκτο πλήθος παρακολουθούσε το παράδοξο αυτό θέαμα, ενώ η Αγία ύψωσε τα μάτια της προς τον ουρανό και άρχισε να προσεύχεται. Ο θηριοδαμαστής, συνεχίζοντας το έργο του, απελευθέρωσε άλλη μία λέενα, η οποία όρμησε πάνω στην Αγία και την δάγκωσε, χωρίς όμως να της προξενήσει την ελάχιστη πληγή. Η μάρτυς ευθύς παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο. Κατόπιν, ο θηριοδαμαστής έκλεισε τις δύο λέενες και πάλι μέσα στο κλουβί. Το παράδοξο είναι ότι και οι δύο συμμαζεύτηκαν σε μια γωνιά και παρέμειναν κατηφείς, σαν αντιλήφθηκαν το κακό που συνέβηκε. Μετά το μαρτυρικό τέλος της Αγίας και την αναχώρηση των δολολατρών από το στάδιο, ο επίσκοπος Δομήτιος μαζί με άλλους χριστιανούς παρέλαβαν το σεπτό της κίνωμα και το ενταφίασαν σε τόπο απέριτο πλησίων της πόλεως Ηράκλειας. Η Αγία μετά το μαρτύριό της, λόγω των πολλών θαυμάτων που έκανε, ανακηρύχθηκε προστάτηδα και πολιούχος της πόλεως Ηράκλειας. Μάλιστα προς τιμήν της ανήγηραν και μεγαλοπρεπή ναό. Όπως αναγράφεται και σε εγκόμιο της Αγίας Γλυκερίας στην Υμνολογία, στον τόπο του μαρτυρίου της ανάβλησε πηγή αγιάσματος, το οποίο όσοι ασθενείς ελάμβαναν με πίστη, θεραπεύονταν. Επίσης, όπως αναφέρει ο Ιερός Δοσίθεος, στη 12 βιβλό του, στην Ηράκλεια υπήρχε χάλκινη λεκάνη, η οποία δεχόταν τα θεώρητα μοίρα που ανάβλιζαν από τον τάφο της Αγίας Γλυκερίας. Λόγω των πολλών θαυμάτων που έκανε η Αγία Γλυκερία με τα μοίρα και το νερό της αγιασμένης πηγής της, η Ηράκλεια κατά τους Βυζαντινούς χρόνους είχε γίνει παλαϊκό προσκύνημα. Επίσης η μάρτυς ξεχωριστά τιμήθηκε και από τους κατοίκους της Λίμνου, διότι επί οικονομαχιών είχε μεταφερθεί προσωρινά εκεί το ιερό λειψανό της πλην της θυμίας κάρας της.
Ασματική ακολουθία της Αγίας συνέθεσε ο ιερός Θεοφάνης, η οποία βρίσκεται καταχωρισμένη στους παρισινούς και λαβρεωτικούς κώδικες. Ακολουθία επίσης ως και παρακλητικό κανόνα συνέταξε και ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας, μοναχός πατήρ Ιεράσιμος Μικραγιαννανίτης. Η Μάρτης θυμάται από την Εκκλησία μας την 13η Μαΐου μαζί με τον μάρτυρα Λαοδίκιο.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα προσεγγίζει τον άγνωστο βίο της Αγίας Γλυκερίας. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, η ανέβρεση της εικόνας της Παρθενομάρτυρος Γλυκερίας στο γαλάτσι Αττικής και η ανέγερση ιερού ναού εκεί προς τιμήν της συνδυάστηκε με τον εξής συγκινητικό θρύλο. Στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας στο γαλάτσι ζούσαν τρία αδέλφια. Έτυχε όμως από πολύ μικρά να ξενιτευθούν. Δυστυχώς τα δύο παρασύρθηκαν και αλλαξοπίστησαν. Ο ένας φράγκεψε και έγινε καθολικός στη Βενετία και ο άλλος τούρκεψε και έγινε μωμεθανός. Μόνο ο τρίτος, ο μικρότερος, έμεινε πιστός στη θρησκεία του πατέρα του, ορθόδοξος χριστιανός. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψαν και τα τρία στην Ελλάδα. Παραδόξως, μία μέρα συναντήθηκαν χωρίς να αλληλογνωριστούν στον τάφο του πατέρα τους που πήγαν να προσκυνήσουν. Άρχισαν να τσακώνονται για το ποιο πατέρας ήταν και τράβηξαν τα σπαθιά. Συμφωνούσαν όμως όλοι στο ότι ο πατέρας του καθενός ήταν χριστιανός και γρεκός. Κοιτάχτηκαν τότε καλά στα μάτια, έπιασαν την κουβέντα και θυμήθηκαν τα χαρούμενα παιδικά τους χρόνια στο γαλάτσι πρωτού φύγουν για τη μαύρη ξενιτιά. Και βάζοντας τα σπαθιά τους στις θήκες τους, ρίχτηκαν με δάκρυα στα μάτια ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και έγιναν για πολλή ώρα ένα σύμπλεγμα παράδοξο που ένωσε η αγάπη, το αδελφικό αίμα, ο τάφος και η ευχή του πατέρα τους. Λίγο αργότερα, πιο πέρα από τον τάφο του πατέρα των τριών αδελφών, βρέθηκε μία εικόνα της Αγίας Γλυκερίας. Κατόπιν αυτού, οι αγαθοί χριστιανοί χωρικοί που ζούσαν εκείνη την εποχή στο καταπράσινο γαλάτσι έκτισαν ένα μικρό πανέμορφο ξοκλήσι για να τυπήσουν την αγνή κόρη Γλυκερία. Αυτό αναφέρει η παράδοση, όπως την αφηγούνται οι ηλικιωμένοι θεοσεβούμενοι γαλατσιώτες. Με την πάροδο του χρόνου, το γαλάτσι μεγάλωσε. Οπότε οι πιστοί γαλατσιώτες κατεδάφισαν το 1928 το γραφικό ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας και στη θέση του ανοίγηραν μεγάλο ναό, ο οποίος αποπερατώθηκε το 1946. Καθιερώθηκε η Αγία ως προστάτηδα και πολιούχος του γαλατσίου, οι κάτοικοι του οποίου και σήμερα τιμούν και ευλαβούνται την αθληφόρο μάρτυρα Γλυκερία.

Έφτασε όμως το τέλος της και η σημερινή μας επικοινωνία. Τα κείμενα επιμελήθηκε και εκφώνησε η Χρυσάνθη Ταμπακοπούλου. Ήθε και εμείς, με τις πρεσβείες της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, της Μυροβλήτισσας, της Καλλιπαρθένου και Θαυματουργού, να αξιωθούμε της Επουρανίου Βασιλείας. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ο Θεός

0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ηλιάδης.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα έχουμε ως θέμα τα παλαιοδιαθηκικά χωρία περί χρήσεως οργάνων στη λατρεία και η αλληγορική ερμηνεία των. Οι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων χριστιανικών αιώνων ερμηνεύοντας διάφορα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα τους ψαλμικούς εκείνους στίχους, σύμφωνα με τους οποίους καλούμεθα να υμνήσουμε τον Θεό με όργανα, κιθάρες, τύμπανα κλπ. Δίδουν εις αυτά νέο περιεχόμενο. Και τούτο διότι τα ερμηνεύουν αλληγορικώς. Επιζητούν δηλαδή οι πατέρες με την ερμηνευτική αυτή μέθοδο να βρουν την βαθύτερη έννοια που κρύβεται κάτω από το ψηλό γράμμα και τις λέξεις των ψαλμικών στίχων. Πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η αλληγορική αυτή θεώρηση απέβει κοινός τόπος στη διδασκαλία των πατέρων, γράφει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Ερμηνεύοντας λοιπόν αλληγορικώς ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, τους ψαλμικούς στίχους, λέγει: «Το ενείται αυτόν εν ψαλτηρίο σημαίνει ότι η γλώσσα είναι το ψαλτήριο του Κυρίου. Το εν κιθάρα ενείται αυτόν, κιθάρα λέγει, ας νοηθεί το στόμα. Εν τυμπάνω και χορό ενείται αυτόν. Την εκκλησίαν λέγει, την μελετήσασαν τη σαρκός την Ανάσταση. Εν χορδές και οργάνο ενείται αυτόν. Όργανον το σώμα λέγει το ημέτερον και χορδάς τα νεύρα αυτού. Ενείται αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Κύμβαλον του στόματος την γλώταν λέγει». Αυτά γράφει σε ένα βιβλίο του, το οποίο φέρει τον τίτλο «Παιδαγωγός». Ιδιαίτερος αξιοπρόσεκτα είναι όσα λέγει ο πανέφημος διδάσκαλος της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος τονίζει μεταξύ άλλων τον παιδαγωγικό σκοπό των μουσικών οργάνων σε εποχή που οι Ιουδαίοι ήταν ανώριμοι πνευματικώς. «Εγώ δεν λέγει ο θείος ιεράρχης, εκείνο ανήπιμη, ότι το παλαιόν ούτω σίγοντο. Έτσι καθοδηγούντο οι Ιουδαίοι, δια των οργάνων τούτων, δια την παχύτητα της διανοίας των, λόγω του ότι υπήρχε νοθρότηση στην διάνοιά των». Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος παραλληλίζοντας τα όργανα προς τις θυσίες που προσέφεραν οι Ιουδαίοι στον Θεό, τις οποίες συγχωρούσε βεβαίως ο Θεός έως ότου καταστούν όριμοι δια να δεχθούν την πνευματικότητα της αληθινής λατρείας. «Ως περούν τα θυσίας λέγει συνεχώρησεν ο Θεός, ούτω και τα όργανα επέτρεπε συγκαταβαίνον τη ασθενεία», θέλοντας δηλαδή να βοηθήσει αυτούς εις την ανοριμότητα που είχαν. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, από τις μεγαλύτερες πατερικές μορφές της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας τους ανωτέρω ψαλμικούς στίχους, οι οποίοι προψάλλονται των τροπαρίων των ένων, δέχεται τη συμβολική σημασία των οργάνων, δίδοντας εις αυτά βαθύτατο πνευματικό νόημα και ουσιαστικό περιεχόμενο. Λέγει λοιπόν ο πανσέβαστος ιεράρχης ότι «το ενείται αυτόν εν χορδές και οργάνο, ουδόλως σημαίνει ότι πρέπει να υμνήσουμε τον Θεό με χορδές και όργανα, αλλά ότι πρέπει να υμνήσουμε αυτόν εν της χείλεση του σώματος ημών και εν στεναγμής αλαλήτης, με στεναγμούς που η έννοιά τους δεν εκφράζεται με λόγια ανθρώπινα, εν στεναγμής αλαλήτης της διανοίας ημών. Και δια τον ψαλμικό στίχο ενείται τον Θεόν εν κυμβάλει σε βήχης και κιθάρα», λέγει ο πανίερος πατριάρχης ότι «και τούτο πάλι είναι σύμβολο», σημείο δηλαδή, «διότι χορδή σημαίνει τα μέλη του σώματος και κύμβαλον, που είναι ένα ζεύγος μεταλλικών δίσκων, τους λογισμούς της ψυχής, ως κύμβαλα γίνεστε. Τις ίδιες αντιλήψεις συναντούμε και στον Όσιο Ισίδρο τον Πιλουσιώτη, περί το 440 μορφή από τις ευγενέστερες της Εκκλησίας, ο οποίος ερμηνεύοντας τους ψαλμικούς στίχους, ενείται αυτόν εν τυμπάνω και χορό και οργάνω και χορδές. Λέγει ότι το εν τυμπάνω σημαίνει την σάρκα, χορών, την σύμφωνον της Εκκλησίας αρμονίαν, χορδάς, τας εν ημίν αισθήσεις και όργανον, ότι πάσε βρίσκεται άνθρωπος Θεό ευάριστος. Αυτή είναι η ερμηνεία των θεοφόρων πατέρων που δίδουν εις τους ψαλμικούς στίχους της Παλαιάς Διαθήκης, όπου γίνεται λόγος δια μουσικά όργανα. Όργανον καθίσταται όλος ο πιστός εις την εν Αγίω Πνεύματι βιουμένη θεολογία. Ο πιστός, γράφει ο μνημονευτής πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, κατά την ώραν της λατρείας μεταβάλλεται μυστικός εις όργανον του Παναγίου Πνεύματος. Δια του πιστού ακούεται η παναρμόνιος του Πνεύματος μουσική και όχι δια των μουσικών οργάνων. Αυτή η μουσική του πιστού αποτελεί την ζωντανή φωνητική παράδοση με το μοναδικό και ανεπανάληπτο εκκλησιαστικό της ήθος, που από τους πρώτους αιώνας και ύστερα μέχρι τις ημέρες μας εκελάδισε τα θεία μελωδήματα, κατέθελξε τις ψυχές, κατήφρανε την διάνοια και επτέρωσε το νουν των πιστών προς τα ουράνια. Αυτήν την γραμμή εις το θέμα της μουσικής εχάραξαν οι πανόλυβοι πατέρες, την οποία ετήρησε πιστά σε ολόκληρη τη μακραίωνα παράδοσή της η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήδη τον 12ο αιώνα ο κανονολόγος Ιωάννης Ζωναράς έγραφε «Ημίν προς θείον ύμνον ουδέντι μουσικών παρελαμβάνεται όργανον, αλλά διαζώσεις μόνης φωνής άδωμεν Θεό». Δεν παραλάβαμε για να εξυμνούμε και να λατρεύουμε το Θεό με όργανα, αλλά διαζώσεις μόνης φωνής άδωμεν να ψάλλομεν εις τον Θεό. Και όπως αναφέρεται στα πνευσμένα τροπάρια του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, δοξάζομαι και υμνούμε το Θεό, την Θεοτόκο τους Αγίους δια το σώματός μας. Δοξάζω, υμνολογώ και μεγαλύνω, αναφέρεται το τέταρτο τροπάριο της Πέμπτης Οδής. Ομολογώ και βοώ και κηρύττω και φθέγγομαι, στο τρίτο τροπάριο της Έκτης Οδής. Όλη ψυχή και διανία και καρδίαση και χείρεση δοξάζω, τρίτο τροπάριο της Εβδόμης Οδής. Και κηρύττω, μεγαλύνω, ψυχήτε και καρδία και λογισμό και γλώσση πάντοτε, τρίτο τροπάριο Ενάτης Οδής. Κατόπιν τούτων καλούμεθα να υμνήσουμε τον Κύριο με την καρδιά μας, το λογισμό μας, τη γλώσσα μας κλπ. Κλπ. Και όχι με τα άψυχα όργανα. Το όργανο λοιπόν δεν υπάρχει στην ιστορία της λατρείας της Ορθοδόξης Εκκλησίας, διότι όπως παρατηρεί και ο καθηγητής κύριος Καλοκύρης, το όργανο αντιβαίνει στο πνεύμα των κανόνων. Το όργανο είναι έξω από την μακρόχρονη παράδοση της Ορθοδόξης Εκκλησιαστικής Μουσικής. Το ήθος του παραδοσιακού βυζαντινού άσματος εντελώς αλλοιώνεται με το όργανο. Εισερχόμαστε στην ατμόσφαιρα της Δυτικής Εκκλησίας. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι και εις αυτήν ακόμη την Δύση, όπως παραδέχτηκε η Παπική Εκκλησία, η οικία μουσική της Εκκλησίας είναι μουσική καθαρός φωνητική. Ο Πάπας Πίος ο 11ος έχει υπογραμμίσει τα εξής: «Οφείλουμε να βεβαιώσουμε ότι το άσμα της συνοδεία οργάνων δεν συνιστά κατ' ουδένα τρόπον το ιδεώδες της μουσικής της Εκκλησίας». Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η κατανυχτική μελωδία της φωνητικής μουσικής έρχεται σε αντίθεση με τους ηχητικούς όγκους της οργανικής μουσικής. Παρόλα αυτά και παρά την αντιποχώρητη επιμονή και τον τραχή αγώνα των ευκλεών πατέρων της Εκκλησίας δια την καθιέρωση στην Θεία Λατρεία της φωνητικής μουσικής, υπάρχουν σήμερα χριστιανοί οι οποίοι είναι επιλύσμονες του Ιερού των Χρέους. Αθετούν αιωνόβιες παραδόσεις της Εκκλησίας και υποθήκες πατέρων, προβάλλοντας την θορυβώδη ξενογενή οργανική μουσική στην Θεία Λατρεία. Πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι η συνορθόδοξη Εκκλησία το θέμα της μουσικής καθώς και των άλλων μορφών της ορθοδόξου εκκλησιαστικής τέχνης τοποθετείται κατά τρόπον διαυγή. Ουδής έχει δικαίωμα να επιχειρήσει να επιβάλλει στην Εκκλησία τα σωρέξεις του, διότι τότε ούτως υποκατεστά την Εκκλησία, λέγει και πάλι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Έπειτα δεν πρέπει να δυσμονούμε ότι η απεμπόληση της κατά παράδοση ιεράς μελωδίας αποτελεί περιφρόνηση προς την εθνική μας κληρονομιά. Πρέπει να καταλάβουμε οι πάντες ότι αποτελεί εθνική προδοσία η περιφρόνηση ή έστω παραμέληση αυτής της κληρονομιάς. Αυτά είναι λόγια του κυρίου Καλοκύρη. Καθολική εξάλλου είναι η γνώμη των ηδημόνων ότι η εκκλησιαστική μας μουσική υπήρξε ο συνεκτικός δεσμός του γένους μας, η συνεχής και αδιάλειπτη ζωντανή φωνητική παράδοση που διατήρησε όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής μουσικής. Η μουσική είναι, λέγει ο διαπρεπέστατος ελληνιστής και φιλόσοφος αείμνηστος Κωνσταντίνος Γεωργούλης, μία διαμορφωτική επεξεργασία οφειλωμένη σε μία συνεχή και αδιάκοπη συσχέτιση του παρόντος προς το παρελθόν. Και αυτό συμβαίνει με την μονοφωνική λατρευτική μας μουσική. Αυτήν λοιπόν τη μουσική, με την σεμνοπρεπή μελωδική έκφραση, την προσαρμοσμένη τέλεια κατά την φράση ετεροδόξου κληρικού εις την ποίηση και το μεγαλείο της ορθοδόξου λατρείας, οφείλουμε να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε όπως έπραξαν οι μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας από της χριστιανικής αρχαιότητος μέχρι σήμερα. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον ψαλμικό στίχο «Άκουσον θύγατερ και κλίνε» κλπ. Κλπ. Με κράτημα σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι αν θέλει ο Θεός την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τη 13η του μηνός Μαΐου, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη Γλυκερία, υπέρ γλυκάζων ως αληθώς ειν μέλη. Εν τριτά τη δεκάτη δάκε και κτάνε θύρ Γλυκερίαν. Δια πόνων αθλήσεως τον δεσπότην ενύμφευσε, Παρθενίας κάλεση διαλάμπουσα, και όσπερ πρόικα προσήγαγε σ' αυτό, Παναγίδη με, τον μελώντην εκκοπήν και τον βίαιον θάνατον. Όθεν έτυχε ουρανίων θαλάμων Γλυκερία, δισοπούσα του σωθήνε, του έπιστος μακαρίζοντας.

13 Μαΐου και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Δεύτε πάντες φιλέορτη νυν συνέλθομεν εν το ναό Γλυκερίας της Καλλιμάρτυρος και την επέτειον αυτής μνήμην τελέσομεν, ότι δωράν της κεφαλής αφαιρεθήσα απεινός, απέπνιξε τον Βελίερ και Χριστός συμπαρισταμένη υπερ ημών αεί πρεσβεύει αυτόν.

Ου λοιμός, ουδε κίνδυνος, αλγινώνται επίτασης, της αγάπης ένδοξε ου κατήσχησαν, Χριστού χωρίσε αείδημε, ου κάθυρξης βίαιος, ουδε κάμινος πυρός, ου των αλήθων κατάστρωσης, όθεν δέδεξε εκ Θεού θείαν δρόσον γλυκερία και εκ γης και των γηίνων προς την ζωήν μεταβεύικας. Ως ανδρείον το φρόνημαν και γενναία η ένσταση της ψυχής σου ένδοξε εν απέφυνεν, εν ασθενή αγαρσώματος προθύμω δε πνεύματι των αρχέκακων εχθρών κατεπάτησας λέγουσα, σύ η Κύριε η ισχύς και το κλαίος των σών δούλων, ο δυνάμια ητήτο των ισχυρών τροποσάμενος.

13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη γλυκερία, υπεργλυκάζον ως αληθώς ειν μέλη. Το πικρό δάγκωμα του θηρίου για τη γλυκερία ήταν στα αλήθεια γλυκύτερο από το μέλι. Η Αγία Μάρτης Γλυκερία έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου, ο οποίος βασίλευσε από το 138 μετά Χριστόν και κατά την εποχή που ηγεμόνας στην Τραγιανούπολη ήταν ο Σαβίνος. Όταν λοιπόν κάποτε στην πόλη αυτή την Τραγιανούπολη θυσίαζε στα είδωλα ο ηγεμόνας η Γλυκερία, αφού σημείωσε στο μέτωπό της τον Τίμιο Σταυρό, πήγε σε αυτόν και του δήλωσε ότι είναι χριστιανή και δούλη Χριστού. Ο ηγεμόνας τη συμβούλευσε να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε η Γλυκερία μπήκε στον ειδωλολατρικό ναό.

άφησαν εις την Κίνα επί πολλές μέρες. Άγγελος όμως Κυρίου μετέφερε τροφή στην Αγία και έτσι εκείνη δεν έπαθε κανένα κακό. Τον ηγεμόνα δε και τους σωματοφύλακές του τους κατέλαβε θαυμασμός και έκπληξη όταν βρήκα στη φυλακή ένα πιάτο, ψωμί, γάλα και νερό, ενώ αυτοί ήταν με μεγάλη ασφάλεια κλεισμένοι και ήταν αδύνατο κάποιος να ανοίξει την πόρτα της και να μπει μέσα. Ύστερα από το γεγονός αυτό, η Αγία Γλυκερία υποβλήθηκε σε νέα βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα την έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο. Δρόσος όμως κατέπεσε από τον ουρανό και έσβησε την κόλαση του πυρός. Έτσι η Αγία Μάρτης βγήκε από την κάμινο εντελώς αυλαβής. Κατόπιν της έγδαραν το κεφάλι μέχρι το μέτωπο και αφού την έδεσαν χειροπόδαρα την έριξαν στο δάπεδο μιας φυλακής στο οποίο είχαν τοποθετήσει πέτρες μυτερές. Άγγελος όμως Κυρίου έλυσε την Αγία από τα δεσμά και της θεράπευσε το κεφάλι το οποίο της είχαν γδάρει οι δήμοι. Το θαυμαστό δε και παράδοξο αυτό γεγονός προκάλεσε έκπληξη στο δεσμοφύλακα, ο οποίος ύστερα από αυτό ομολόγησε πίστη στο Χριστό. Και το λόγο αυτό τύραννος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Μετά από αυτά η Αγία Γλυκερία οδηγήθηκε στον ηγεμόνα. Εκείνος πρόσταξε και την έριξε σε πεινασμένα θηρία για να την κατασπαράξουν και να την φάνε. Από τα θηρία δε αυτά μόνο ένα τη δάγκωσε λιγάκι, χωρίς να της δημιουργήσει ούτε την παραμικρή πληγή ή μόλοπα. Όμως από αυτό το μικρό δάγκωμα η Αγία Μάρτης Γλυκερία παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό. Το Άγιο Λείψανό της ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια της Θράκης.

των αρετών σήμερων και των θαυμάτων αυτής, των μυστικών πληρώσασα κρατήρα, άπαντας γλυκερία η μάρτης, εις πόση νεφροσύνης πιστούς προσκέκλητε. Προς εκισμούς, προς αλγιδόνας, προς μάστιγας πολυειδής, απτόητος μάρτης εχώρησας, συνεργούσαν γαρίχες του πνεύματος την χάριν και συναρήγουσαν. Μαρτυρικές οι γλαϊσμένοι λαμπρότητοι, το καθαρό παρίστασε μάρτης νυμφίων σου, ψυχοφθόρων πτεσμάτων ετούσα λυτρωθήνε, τούσαν υμνούντασε.

Η γλυκερία ήταν χριστιανή και το έδειχνε με έργα στη ζωή της. Όταν το έμαθε αυτό, ο ηγεμόνας Σαββίνος την συνέλαβε και με εκβιαστικό τρόπο προσπάθησε να την κάνει να θυσιάσει στα είδωλα. Η γλυκερία, αφού προσευχήθηκε στον Κύριο, γκρέμισε και συνέτριψε το είδωλο του Δία. Τότε οι ειδωλολάτρες την λιθοβόλησαν με μανία, αλλά καμιά πέτρα δεν άγγιξε τη γλυκερία, και το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πιστέψουν στη χριστιανική πίστη πολλοί ειδωλολάτρες. Αφού την βασάνισαν με πολλούς τρόπους, τελικά την έριξαν τροφή σε ένα άγριο θηρίο, που ναι μεν δεν την κατασπάραξε, αλλά το δάγκωμα που κατάφερε σε αυτή προκάλεσε μετά από λίγες μέρες το θάνατό της. Το λείψαν ότι ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια. Έτσι η γλυκερία με τη χάρη του Θεού έμεινε πιστή χριστιανή μέχρι τέλους, και σε όλους εμάς υπενθυμίζει τα λόγια του Θεού: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής». Φρόντιζε να γίνεσαι πιστός, αποφασισμένος και θάνατο ακόμα να υποστείς για την πίστη σου αυτή, και θα σου δώσω σαν στεφάνι των αγώνων σου την αιώνια ζωή.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 13 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου, Επισκόπου Συνάδων. Ο Παυσικάκου προστρέχοντο λειψάνω, παθών κακούντων παύσιν ευρίσκει ξένην. Εκείνος που με χάρη προστρέχει στο ιερό λείψανο του Παυσικάκου, βρίσκει θαυματουργική θεραπεία των ασθενειών που τον βασανίζουν. Ο μακαριστός Παυσίκακος είχε πατρίδα την πόλη Απάμια. Οι γονείς του ήταν επίσημοι υψηλής καταγωγής και αφοσιωμένοι στην αληθή πίστη των χριστιανών. Όντας δε ο Παυσίκακος σε νεανική ηλικία, καταδάμασε τον εαυτό του με την νηστεία, την εντατική προσευχή και με κάθε σκληραγωγία και άσκηση. Έτσι ασπάστηκε και τον μοναχικό βίο, οπότε και τρεφόταν μόνο με λίγο ψωμί και νερό. Όσιος Παυσίκακος, παράλληλα προς τα καθήκοντα της μοναστικής του ζωής, ασκούσε και το λειτουργήμα του γιατρού, έχοντας δε επιπλέον και το χάρισμα της θαυματουργίας, θεράπευε όλες τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες, εδίωκε τους δαίμονες από ανθρώπους στους οποίους είχαν εισέλθει και τους βασάνιζαν, θεράπευε τα παιδιά που γεννιούνταν ανάπηρα και παραμορφωμένα, θεράπευε και ανόρθωνε κυφούς, καμπούριδες δηλαδή, και πολλά τέτοια παράδοξα θαύματα επιτελούσε. Λόγω της μεγάλης φήμης του Όσιος έγινε γνωστός τον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Κυριακό, ο οποίος αφού τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη τον χειροτώνησε επίσκοπο και του ανέθεσε την διαπίμαση της Εκκλησίας των Συνάδων. Όταν δε Όσιος πήγε στην επαρχία του τα Σύναδα, έδιωξε αμέσως από εκεί με τη σφενδόνα του λόγου του τους νοητούς λύκους, δηλαδή τους αιρετικούς, και με την κοφτερή μάχαιρα της διδασκαλίας του τους απέκοψεν από το υγιές σώμα των χριστιανών ως σάπια μέλη, ώστε να μην προξενήσουν βλάβη και στα υγιή μέλη. Έτσι με τον τρόπο αυτό ο Όσιος Παυσίκακος προστάτευσε το πίμνιό του από τα δόντια των αιρετικών λύκων και το κράτησε ακλόνητο στην ορθή πίστη. Αφού Όσιος εκδίωξε τους αιρετικούς από την επαρχία του και έτσι απομάκρυνε κάθε κίνδυνο για το πίμνιό του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνάντησε και τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, τον οποίο και θεράπευσε από μια πολύ βασανιστική ασθένεια. Μετά δε από το γεγονός αυτό, Όσιος έπεισε τον αυτοκράτορα και με χρυσόβουλό του όρισε να δίδεται στην πόλη των Συνάδων ετήσια επιχορήγηση μιας λίτρας χρυσού, δηλαδή ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Όταν ο Όσιος επέστρεψε στα Σύναδα, πήγε σε ένα τόπο ονομαζόμενο Σόλωνα. Επειδή δε εκεί δεν υπήρχε νερό και οι συνοδοιπόροι του κινδύνευσαν από τη δίψα, ο Παυσίκακος προσευχήθηκε στο Θεό και ό του θαύματος ανέβλησε εκεί νερό από το οποίο ήπιαν και ανακουφίστηκαν. Έτσι λοιπόν ο Όσιος πατέρας μας Παυσίκακος, αφού έζησε καλός και θεοφιλός και εξαιτίας του πολλοί άνθρωποι βρήκαν το δρόμο της σωτηρίας, αναχώρησε από τον παρόντα βίο και μετέβη στην αιώνια μακαριότητα, την οποίαν η ψυχή του διακαώς ποθούσε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 13 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού. Ο Σέργιος μη πως τελευτάς των βίων, κοινό τέλει τέθνικα και ζών ημίση. Σέργιε μου, πως τελειώνεις τη ζωή σου? Την τέλειωσα, Χριστέ μου, όπως την τελειώνουν όλοι οι θνητοί, και είμαι ζωντανός κοντά σε σένα στην αιώνια ζωή. Όσοι ο Σέργιος Ομολογητής καταγόταν από ένδοξη και μεγάλη γενιά, ήταν όμως και μεγάλος κατά την ψυχήν. Επειδή λοιπόν Όσιος προσκυνούσε και τιμούσε τις Άγιες και Ιερές εικόνες, οδηγήθηκε ενώπιον του οικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφύλου. Εκείνος πρόσταξε να τον δέσουν με σχοινή από το λαιμό, και την ώρα που η αγορά θα ήταν γεμάτη από κόσμο, να τον περιφέρουν ανάμεσα στα πλήθη προς εξευτελισμό. Η προσταγή εκτελέστηκε κατά γράμμα. Ο Σέργιος όμως υπέμεινε με καρτερία και ταπείνωση τους εξευτελισμούς και τις βρισχές των βλάσφημων και φανατικών οικονομάχων. Και οι διώξεις εις βάρος του Οσίου Σεργίου δεν σταμάτησαν. Οι εχθροί της Ορθοδόξου πίστεως του στέρισαν όλα του τα υπάρχοντα και εν συνεχεία τον έριξαν σε μια φυλακή με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και τον καταταλαιπώρησαν. Ακολούθως τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον εξόρισαν μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στον τόπο της εξορίας του, Όσιος ήπιε καρτερικά μέχρι για την τελευταία σταγόνα το πικρό ποτήρι των θλίψεων και υπέμεινε ποικίλες ταλαιπωρίες. Έτσι, αφού κλήθηκε από το Θεό, αναχώρησε για την Βασιλεία των Ουρανών για να λάβει τα βραβεία που του άξιζαν από τον Αγωνοθέτη Χριστό.

σου το σεπτόν και μακάριον πάθος εκμιμουμένη. Οι διαπαθίες σου συναυθίσα πάσχη προθήμος εν πυρή βεβλημένη. Ζω δόντα Χριστέ κραυγάζουσα έτερον εκτός σου Θεόν ου και πίσταμε.

η φωτεινή του ηλίου νεφέλη, λάμψον μη έγλιν, λίουσαν τον ζώφον της αμαρτίας, δίδου μη χείραν και παθών εν το βόθρο θεωτό και κείμενον έγειρον, μόνη του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Γνωστική νεφροσύνην γινώσκον σε πάναγνε, παθών της αγνίας το κάλυμα, τεσσές πρεσβείες δέσποινα ποτίθεμε, δόξα το κράτη σου.

13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη Γλυκερία, υπέρ γλυκάζον ως αληθώς ειν μέλη, εν τριτάτη δεκάτη δάκια και κτάνε θυρ Γλυκερίαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού, ο Σέργιος μη πως τελευτάς των βίων, κοινό τέλη τέθνικα και ζών εμί σύ. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, ο Παυσικάκου προστρέχον το λιψάνο, παθών κακούν τον παύσιν ευρίσκει ξένην. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Λαοδίκιος ο Δεσμοφύλαξ ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος ο κτήτορ της ενάθωμονής των Ιβύρων και Ιωάννης ο Ίβυρ ο πατήρ του Ρηθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Γαβρίλ ο Ίβυρ ο θείας φωνής Ακικοός και εξαγαγών της θαλάσσης την θαυματουργών εικόνα της πορταϊτήσης εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα η μοναχή όσοι ο μάρτυρες Σιβηρείται ή τους λατινόφρονας ελέγξαντες τον βασιλέα Φημή Μιχαήλ και τον πατριάρχην Βέκχον εν τη θαλάσση βληθέντες τελειούνται. Υπέρ πατρών επνίγητε δογμάτων και προς γαλινούς ορμήσαστε λιμένα.

0: ούτες αυτόν αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

συχνά, αγαπητοί μου ακροατές, διαβάζουμε, βλέπουμε ή ακούμε για συναντήσεις και συνομιλίες διαφόρων προσώπων. Οι συναντήσεις αυτές, ανάλογα με τα πρόσωπα που συναντώνται, τα θέματα που συζητούνται και τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών, θεωρούνται σημαντικές, ιστορικές κλπ. Για μια συνάντηση και μια συνομιλία κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Για τη συνάντηση και συνομιλία του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Η συνάντηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντική γιατί άλλαξε ριζικά και ολοκληρωτικά τη ζωή της Σαμαρίτιδος. Από ύπαρξη σκοτεινή εξαιτίας της αμαρτωλής της ζωής την μετέβαλε σε ύπαρξη φωτεινή. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορική γιατί κατά τη συνομιλία αυτήν ο Χριστός αποκάλυψε στη Σαμαρίτιδα ύψιστες θρησκευτικές αλήθειες χρήσιμες και απαραίτητες για τους ανθρώπους κάθε εποχής. Μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί και επίκαιρη παρόλο ότι έγινε πριν από 2.000 χρόνια, γιατί ο ένας από τους δύο συνομιλητές, ο Χριστός, είναι ο χθες και σήμερον και εις τους αιώνας ο Αυτός. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα προκαλεί το θαυμασμό για αιώνες τώρα σε όσους τον μελετούν. Γιατί, πρώτον, ο διάλογος αυτός έγινε με μια γυναίκα. Οι γυναίκες τότε ήταν τόσο περιφρονημένες ώστε οι Εβραίοι Ραββίνοι να απαγορεύουν τις δημόσιες συζητήσεις με αυτές και μάλιστα τις θεολογικές συζητήσεις. Είναι για τον λόγο αυτόν που οι μαθητές όταν επέστρεψαν από την πόλη και είδαν τον Χριστό να συζητά με τη Σαμαρίτιδα εθαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Απόρρισαν πώς καταδέχτηκε να συζητά με μια γυναίκα και να αναπτύξει σε αυτήν τόσο υψηλές θεολογικές αλήθειες. Δεύτερον, ο διάλογος έγινε με μια γυναίκα αμαρτωλή. Ο Κύριος, αν και γνώριζε πόσο αμαρτωλή ήταν η γυναίκα αυτή, δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει συζήτηση μαζί της για να την οδηγήσει στη μετάνοια και τη σωτηρία. Αυτός εξάλλου ήταν ο σκοπός για τον οποίο ήρθε στην γη, να καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοια. Η ιστορία της γυναίκας αυτής ήταν ιστορία μιας αμαρτωλής η οποία βρισκόταν στην άγνοια. Ο Χριστός την βρήκε στην αθλίαν αυτήν κατάσταση, την οδήγησε στην μετάνοια και την ανέδειξε μεγαλόκαρδην και αφοσιωμένην ιεραπόστολον. Ο Χριστός δεν είδε τι ήταν, αλλά τι θα γινόταν. Με το παράδειγμα του αυτόν ο Κύριος μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν ανεπίδεκτο σωτηρίας. Να μην καταδικάζουμε τους άλλους γρήγορα και εύκολα. Να μην λέμε ποτέ για κανέναν, γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Βέβαια, εμείς δεν γνωρίζουμε τις διαθέσεις και την ειλικρίνεια των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω μας. Για τον λόγο όμως αυτών, δεν πρέπει για κανέναν να αποκλείουμε την επιστροφή του στον Χριστό και την κατάκτηση της σωτηρίας εκ μέρους του. Βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να ζουν στην αμαρτία, ανθρώπους που φαίνονται σκληροί και ανίκανοι να δεχτούν λόγο Θεού και να μετανοήσουν. Μήπως έτσι δεν θα φαινόταν και η Σαμαρίτη στα μάτια των χωριανών της? Μέσα τους όμως οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να κρύβουν καλή διάθεση. Ο παγανάγαθος Θεός που θέλει τη σωτηρία όλων μεταχειρίζεται 1.000 τρόπους για να επιτυχάνει και αυτόν τη σωτηρία. Για τον λόγο αυτόν δεν πρέπει να απελπιζόμαστε για τη σωτηρία κανενός. Αντίθετα, πρέπει να προσευχόμαστε για τη σωτηρία όλων, αλλά και όταν μπορούμε και όσο μπορούμε να φέρνουμε και στους ανθρώπους αυτούς τον λόγο και το θέλημα του Θεού.
Εφόσον οι άνθρωποι αυτοί προς τους οποίους απευθυνόμαστε δέχονται τον Λόγο του Θεού και δεν τον απορρίπτουν, να έχουμε την ελπίδα ότι ο Κύριος θα κάνει το θαύμα του και αργά ή γρήγορα θα τους οδηγήσει στη σωτηρία και θα τους χαρίσει την αιώνια ζωή. Τρίτον, η συνάντηση Χριστού με τη Σαμαρίτιδα ήταν μια συνάντηση ουρανού και γης, πλάστη και πλάσματος, της άπειρης αγιότητας και της αμαρτωλής ανθρωπότητας.

ιδουέστηκα επί τη θύραν και κρούω. Εάν της μου ανοίξει τη θύραν και εισελεύσουμε προς αυτόν και διπνήσουμε ταυτού και αυτούς με τεμού, μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Ο Χριστός στέκει έξω από την πόρταν της ψυχής του καθενός και χτυπά. Εάν κάποιος του ανοίξει, τότε θα εισέλθει. Εδώ βρίσκεται το πιο παράδοξο στοιχείο αυτού του διαλόγου. Ενώ ο Θεός κατεβαίνει, καταδέχεται και δεν μας περιφρονεί, πολλοί από μας όχι μόνο τον αγνοούμε, αλλά και περιφρονητικά και προσβλητικά τον αποθούμε. Αλήθεια, πόσες περιφρονήσεις δέχεται ο Θεός από τα πλάσματά Του?

Από τη συνομιλία Χριστού Σαμαρίτιδας, αγαπητοί μου ακροατές, θα σχολιάσουμε κάποια σημεία και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα χρήσιμα πιστεύω για όλους μας. Θα ακολουθήσουμε το κείμενο της περικοπής μεταφρασμένο. Κύριο βοήθημα για τα σχόλια είναι το υπόμνημα του μακαριστού καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στίχοι 5 και 6. Εκείνον τον καιρόν έφτασε ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμαρίας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιον του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός, μα και τέλειος άνθρωπος, καθόλου όμοιος με μας πλην της αμαρτίας. Ως πραγματικός άνθρωπος είχε όλα τα αδιάβλητα πάθη, λένε οι πατέρες, δηλαδή κουραζόταν, διψούσεν, πεινούσεν κλπ. Εκτός τούτου, κατά την επίγεια ζωή του ήταν άνθρωπος φτωχός. Πήγαινε κατά τις περιοδίες του από πόλη

σε πόλη και από χωριό σε χωριό με τα πόδια και όχι με άλογα, αμάξα ή άρματα. Όταν επισκεφτόμαστε τους Αγίους Τόπους και μεταφερόμαστε άνετα και γρήγορα με τα μέσα της σύγχρονης συγκοινωνίας, να θυμόμαστε τους κόπους και τις πεζοπορίες που ο Χριστός υπέμεινε για μας. Κουρασμένος λοιπόν ο Χριστός από την πεζοπορία, εκάθισε κοντά στο πηγάδι. Ή πάνω στον τοίχο που περιέβαλε το στόμιο του πηγαδιού, ή κάτω στο έδαφος, ή σε κάποια πέτρα που βρισκόταν κοντά. Ήταν περίπου μεσημέρι, η πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Στην κοιλάδα που βρισκόταν το πηγάδι, εγκαταστάθηκε ο Αβραάμ όταν ήλθε από τη Μεσοποταμία. Εκεί έστησε τις σκηνές του και έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο. Εκεί εμφανίστηκε ο Θεός στον Αβραάμ και του υποσχέθηκε ότι θα δώσει στους απογόνους του τη γη αυτήν. Εκεί ο τρίτος κατά σειράν πατριάρχης του Ισραήλ, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, άνοιξε το πηγάδι, το οποίο έμεινε γνωστό με το όνομά του. Το πηγάδι αυτό, σύμφωνα με ξένον ερευνητή, ο οποίος κατέβηκε σε αυτό, εσωτερικά είναι επενδυμένο με παχύν τοίχον, έχει διάμετρο 9 πόδια και βάθος 75 πόδια. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πάνω από το πηγάδι χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός, ο οποίος καταστράφηκε αργότερα. Διαμέσου των χρόνων διατηρείται εκεί μικρόν εκκλησάκι και ορθόδοξο μοναστήρι. Αρχές του περασμένου αιώνα άρχισε να χτίζεται και πάλι μεγαλοπρεπής ναός, ο οποίος όμως δεν ετελείωσε εξαιτίας διαφόρων δυσκολιών. Σήμερα οι επισκέπτες βλέπουν αυτούς τους στίχους της ατέλειωτης εκκλησίας. Σας μεταφέρω έναν απόσπασμα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γην», που οι συγγραφείς του, Γεώργιος και Βασιλική Μπουτσούρη, περιγράφουν την επίσκεψή του στο προσκύνημα αυτό. Γράφουν: «Σε λίγο φτάνουμε στην αρχαία Σιχάρ, σημερινή Νεάπολη, Ναπλούς, χτισμένη από τον Μέγαν Αλέξανδρο. Κατεβαίνουμε από το Πούλμαν και οδηγούμαστε στο μοναστήρι. Στον περίβολο του μοναστηριού βλέπουμε τους στίχους μιας εκκλησίας που έχει αρχίσει να χτίζεται από τις αρχές του περασμένου αιώνα και λόγω φοβερών δυσκολιών μένει ακόμη ατελείωτη. Στο μέσον υπάρχουν δύο στενά κουβούκλια σαν στρατιωτικά φυλάκια σε απόσταση 3 έως 4 μέτρων το έναν από το άλλο. Στο καθέναν υπάρχει μια στενή σκάλα που κατεβαίνοντάς της βλέπουμε να καταλήγουν σε ένα μικρό υπόγειο εκκλησάκι με έναν πηγάδι στο μέσο, για το οποίο ακούμε ότι είναι το φρέαρ του Ιακώβ. Εδώ ακριβώς ο Ιησούς και Κύριος μίλησε με τη Σαμαρίτιδα την Αγία Φωτεινή. Το νερό είναι αγίασμα. Τι να σκεφτούμε την ώρα εκείνη, πού βρισκόμαστε? Πατούσαμε το μέρος που πάτησε ο Κύριος. Πίναμε από το νερό που ήπκεν. Τα αυτιά της ψυχής μας άκουαν τα λόγια του Κυρίου και τα μάτια της ψυχής μας τον έβλεπαν να συνομιλεί με τη μακαρίαν εκείνη γυναίκα. Τι κι αν δεν τους βλέπαμε με τα σαρκικά μας μάτια, η σκηνή ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μας. Και μάλιστα ζηλεύαμε την Αγία Φωτεινή, γιατί ο Ιησούς για πρώτη φορά φανερώνει σε αυτήν τόσο καθαρά τη θεότητά του». Στο μοναστήριν αυτό του Φρέατορ του Ιακώβ διακονούσε ως ηγούμενος ο καταγόμενος από την Κύπρο ιερομόναχος Φιλούμενος, ο οποίος μαρτύρησε στις 29 Νοεμβρίου του 1979 δεχόμενος φωνικά χτυπήματα από φανατικούς Εβραίους καθώς τελούσαν την ακολουθία του Εσπερινού. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ύστερα από συνοδική απόφαση στις 11 Ιανουαρίου του 2009,
κατέταξε τον ιερομάρτυρα Φιλούμενον στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Συνεχίζω με την Ευαγγελική περικοπή της Σαμαρίτιδος με τους στίχους 7 και 8. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερόν. Ο Ιησούς της λέγει: «Δώσ' μου να πιω». Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Από τους στίχους αυτούς να επισημάνουμε τα πιο κάτω. Πρώτον, η γυναίκα αυτή ίσως εργαζόταν στους αγρούς και προτίμησε παρά να πάει στην πόλη για νερό να πάει να αντλήσει από το πηγάδι. Μαζί της είχε εκτός από τη στάμνα και το ειδικό δοχείο, το άντλημα, για την άντληση του νερού από το πηγάδι. Δεύτερον, οι ομάδες που πεζοπορούσαν τότε συνήθιζαν να φέρουν μαζί τους και το άντλημα. Φαίνεται ότι και οι μαθητές θα είχαν έναν τέτοιο άντλημα, το οποίο μετέφεραν μαζί τους στην πόλη όπου πήγαν για τρόφιμα. Γι' αυτό και ο Κύριος βρέθηκε στην ανάγκη να ζητήσει νερόν. Τρίτον, σίγουρα μαζί με τον Χριστό θα έμεινε και κάποιος μαθητής να συντροφεύει το διδάσκαλο σε έναν τέτοιον άγνωστον περιβάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος μας διέσωσε στο Ευαγγέλιο του με τόσες λεπτομέρειες τη συνάντηση και τη συζήτηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Τέταρτον, ενώ ανέβαζε η γυναίκα νερό από το πηγάδι, της είπε ο Χριστός: «Δώσ' μου να πιω». Κουρασμένος από την πεζοπορία ο Χριστός, ήταν φυσικό να διψά και να θέλει να πιει νερό. Αυτό το γεγονός δεν αποκλείει όμως και το ότι ο Χριστός βρήκε ένα φορμή να ανοίξει με αυτή τη συζήτηση. Η δίψα της σωτηρίας της αμαρτωλής γυναίκας κυρίως όθησε τον Κύριο να ανοίξει συζήτηση με αυτήν. Πέμπτον, το χρονικό διάστημα που βρισκόταν ο Χριστός εκεί στο πηγάδι έτυχε να πάει και η Σαμαρίτης να αντλήσει νερόν. Η Θεία Πρόνοια χρησιμοποιεί γεγονότα που φαίνονται εκ πρώτης όψεως τυχαία με σκοπό να ωφελήσει τους ανθρώπους. Έκτον, ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα άρχισε με έναν κοινό και συνηθισμένο αίτημα: «Δώσ' μου νερόν να πιω». Συνηθισμένον το ερώτημα αυτό στην Ανατολή, όπως και σε όλες γενικά τις αγροτικές περιοχές. Στην περίπτωση αυτήν όμως αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία, γιατί απέβλεπε σε έναν κατεξοχήν υψηλών σκοπών. Ο Χριστός οδήγησε τον διάλογο σε ανώτερες πνευματικές σφαίρες. Αποκάλυψε στη Σαμαρίτιδα ύψιστες αλήθειες με σκοπό τη σωτηρία της. Είναι μια θεία μέθοδος την οποία πρέπει να μάθουμε, σχολιάζει ο μακαριστός καθηγητής Τρεμπέλας. Ο Κύριος έθεσε τον εαυτό του στη θέση του ζητούντος. Ήθελε με τον τρόπο αυτόν να ανοίξει δίωδον προς την καρδιά της γυναίκας για να την ελεήσει. Εγνώριζε ότι όσο χαμηλότερα αυτός συγκατέβαινε, τόσο πιο βέβαιη θα ήταν η προσέγγιση προς τη ψυχή της. Προχωρούμε στους στίχους 9 και 10. Έκπληκτη η γυναίκα του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς? Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες». Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες τη δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα τους ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Ήταν φυσικό να εκπλαγεί η Σαμαρίτιδα από το αίτημα του Χριστού, γιατί μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών υπήρχαν εθνικές και θρησκευτικές διαφορές. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Σαμαρίτες γιατί δεν τους εθεωρούσαν καθαρόαιμους Ισραηλίτες. Εξεπλάγει λοιπόν πως ένας Ιουδαίος ζήτησε νερό από μια γυναίκα που ανήκει σε έναν λαό τον οποίον τόσον περιφρονούσαν οι Ιουδαίοι. Οι φανατικοί Ιουδαίοι ακόμη, για να πάνε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, δεν επερνούσαν μέσα από τη Σαμάρια. Ο Χριστός βέβαια δεν ασπαζόταν τις απόψεις αυτές των Ιουδαίων.
ήταν πιο πάνω από αυτές τις διαφορές. Γι' αυτό επερνούσε μέσα από τη Σαμάρια για να πάει στη Γαλιλαία. Δεν εδίσταζε ακόμα στη γνωστή παραβολή του καλού Σαμαρίτη να βάλει στη θέση του ανθρώπου εκείνου που εβοήθησε τον πληγωμένο Ιουδαίον ένα Σαμαρίτη. Να τονίσει επίσης ότι ένας από τους 10 λεπρούς που επέστρεψαν να ευχαριστήσουν το Χριστό μετά τη θεραπεία τους ήταν Σαμαρίτης. «Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού», είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, «εάν εγνώριζες τι δωρίζει ο Θεός, η δωρεά είναι το είδωρ των ζών, το οποίο στην κυριολεξία σημαίνει το τρεχούμενο νερό, όχι το στάσιμο. Εδώ όμως ο Χριστός χρησιμοποιεί τη φράση μεταφορικά για να δηλώσει το πνευματικό νερό, το οποίο ικανοποιεί τους βαθύτερους πνευματικούς πόθους του ανθρώπου και ικανοποιεί την πνευματική δίψαν. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, λέγοντας «είδωρ ζών» εννοεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δεν στερεύει ποτέ και η οποία σαν πνευματικό νερό μεταδίδει δύναμη και ζωή και χαρά στη ψυχή του ανθρώπου. Εάν εγνώριζες τη δωρεάν του Θεού, είναι δωρεά και όχι χρέος και οφειλή του Θεού σε μας, της οποίας την εξόφληση θα δικαιούμαστε να ζητήσουμε από το Θεό. Δωρεά και όχι δάνειον, του οποίου ο Θεός θα δικαιούτον να ζητήσει από μας την επιστροφή. Εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ πρώτη θα ζητούσες από αυτόν να σου δώσει το ζωντανό νερό. Όσοι γνωρίζουν τον Χριστόν ζητούν από αυτόν, καταφεύγουν σε αυτόν δια της προσευχής. Αν δεν ζητούμε από τον Χριστό, σημαίνει ότι δεν τον γνωρίζουμε και δεν έχουμε αισθανθεί το μέγεθος και την αξία των δωρεών του. Πράγματι, αγνωρίζαμε οι άνθρωποι τη δωρεάν του Θεού, αγνωρίζαμε όχι θεωρητικά και διανοητικά τον Χριστό, αλλά εμπειρικά, βιωματικά, τότε δεν θα απομακρυνόμαστε από κοντά του. Η ζωή μας θα ήταν χριστοκεντρική. Δυστυχώς πολλές φορές ισχύουν και στη δική μας περίπτωση τα λόγια που είπε ο Θεός για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. «Εμέ εγκατέλειψαν πηγήν ύδατος ζωής και όριξαν εαυτής λάκους συντετριμμένους. Άνοιξα για τους εαυτούς τους πηγάδια που δεν συγκρατούν το νερό». Προχωρούμε στους στίχους 11-12. Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβάν και το πηγάδι είναι βαθύν. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας Ιακώβ. Γύπκεν από αυτό ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Για άλλο νερό μιλούσε ο Χριστός και άλλον εννοούσε η Σαμαρίτης. Γι' αυτό οδηγείται από έκπληξη σε έκπληξη. Έστω όμως και αν δεν εκαταλάβαινε τα όσα της είπε ο Χριστός, ο τρόπος με τον οποίο της τα είπε της επέβαλαν το σεβασμό. Γι' αυτό απαντά με πολύ επιείκεια και αποκαλεί το Χριστόν Κύριον. Δεν του είπεν «εάν είχες αυτό το νερό που λες, θα έσβηνες με αυτόν τη δίψα σου και δεν θα ζητούσες από μένα νερό να πιείς».

Συνεχίζουμε με τους στίχους 13 και 14 της Ευαγγελικής περικοπής της Σαμαρείτιδος. Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Πρώτον, δεν απάντησε ο Κύριος ότι αυτός είναι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ που άνοιξε το πηγάδι, δείχνοντας και εδώ την ταπεινοφροσύνη του. Δεύτερον, δεν είπε ότι το νερό του πηγαδιού είναι ευτελές και καταφρόνητο, απλά ετώνησε την ανωτερότητα του πνευματικού νερού. Είχε και αυτός να προσφέρει νερό ασύγκριτα αξιολογότερον και αναγκαιότερον από το φυσικό νερό. Είδωρ ζών, ζωογόνων, πλούσιων, που αναβλύζει άφθονον χωρίς ποτέ να στερεύει. Δεν θα το αντλούσεν από το βαθύ πηγάδι του Ιακώβ, θα το πρόσφερεν από τον εαυτόν του, από την άπειρη δύναμη και αγαθότητά του, θα το άφηνε να αναβλύζει από τη θεαντρική καρδιά του και να διοχετευτεί από τα άγια χείλη του. Με το φυσικό νερό πίνει κανείς και ικανοποιεί για λίγον τη δίψαν του. Πάλιν όμως διψά και πάλιν πίνει για να διψάσει και πάλιν. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσει ο Κύριος δεν θα διψάσει ποτέ. Και όχι μόνον αυτό, αλλά θα γίνει και ο ίδιος αστήρευτη πηγή αναβλύζοντος ύδατος. Τρίτον, όποιος πίνει από αυτόν το νερό θα διψάσει πάλι. Τα λόγια αυτά του Χριστού, σύμφωνα με κάποιον ερμηνευτή, αποτελούν ωραίαν επιγραφή που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τις πηγές. Η δωρεά του Χριστού παρουσιάζεται ανεκτίμητη όταν συγκρίνεται προς τα πράγματα του κόσμου, διότι τότε διαπιστώνεται ότι είναι πιο πάνω από κάθε σύγκριση. Τα λόγια αυτά που δεν υπονοούν ότι η ψυχή η οποία δροσίστηκε από το θαυμάσιο αυτών νερών δεν χρειάζεται πια τη συνεχή βοήθεια και επίσκεψη του Θεού. Αυτό που θέλουν να τονίσουν είναι ότι το πνευματικό αυτών νερών εξασφαλίζει στη ψυχή την αιώνια ευλογία και ικανοποίηση των ευγενών πόθων της, απαλλάσσοντας αυτήν από την πνευματική δίψαν και τον πνευματικό θάνατον. Ο Χριστός ικανοποιεί την ψυχή όχι εκδιώκοντας τη δίψαν της, η οποία την οθεί στην τελειοποίησή της, αλλά προσφέροντας σε αυτήν δια της δωρεάς του πνεύματός του εσωτερική και συνεχή πηγή, η οποία ικανοποιεί συνεχώς και αυτομάτως τη δίψαν αυτήν. Η συνηθισμένη πηγή νερού μπορεί να εκτινάσει το νερό σε ύψος. Η δύναμη όμως της βαρύτητας το ελκύει και πάλι προς την γη. Η πνευματική όμως πηγή, για την οποία κάμνει λόγον ο Χριστός, σπρώχνει συνέχεια προς τα άνω των άνθρωπων, μέχρι ότου τον οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Οι σκέψεις των κοσμικών ανθρώπων φέρονται πάντοτε προς τα κάτω, σαν να ελκύονται από κάποιον νόμον ηθικής βαρύτητας. Ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο την εσωτερική δύναμη δια της οποίας ο νόμος αυτός της ηθικής βαρύτητας υπερνικάται. Όπως το ρεύμα του φυσικού νερού δεν σταματά μέχρι ότου καταλήξει στη θάλασσα, έτσι και το πνευματικό νερό της χάριτος σαν έναν ουράνιο ρεύμα αναπηδά και τίνει να επανέλθει στο ύψος όπου έχει την πηγή του, παρέχοντας πλήρη ικανοποίηση των ευγενών πόθων της ψυχής. Εύστοχη και πετυχημένη είναι η παρομοίωση της χάρης του Θεού της χριστιανικής διδασκαλίας με νερόν. Το νερό ζωογονεί, καθαρίζει, δροσίζει, ξεδιψά. Ύστερα από την κούραση και την εξάντληση, τίποτα δεν είναι πιο ποθητό από ένα ποτήρι νερόν. Το νερό είναι από τα πιο απαραίτητα στοιχεία στη ζωή των ανθρώπων και όχι μόνον. Χωρίς νερό
δεν θα υπήρχε ζωή. Εξίσου απαραίτητο είναι και το πνευματικό νερό για την πνευματική ζωή. Ικανοποιεί την πνευματική δίψα, τους βαθύτερους και ευγενέστερους πόθους της ανθρώπινης ψυχής. Αναφέρομαι μερικά παραδείγματα. Ποθεί ο άνθρωπος πρώτον την αλήθεια. «Εγώ είμαι η αλήθεια», λέει ο Κύριος. Στο χριστιανισμό η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Δεύτερον, την αγάπη. «Ο Θεός είναι η αγάπη», μας τονίζει η Αγία Γραφή. Τρίτον, τη χαράν και την ειρήνη. «Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαράν και την ειρήνη». Τέταρτον, τη δικαιοσύνη. «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται», υπόσχεται ο Κύριος. Διψά ο άνθρωπος για σωτηρία, για λύτρωση. Μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Από κανέναν άλλον δεν μπορεί να προέλθει σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλον πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο μπορούμε να σωθούμε εκτός από τον Χριστό, τονίζει ο Απόστολος Πέτρος. Διψά τη δόξα. «Τους δοξάσαντας με δοξάσω», υπόσχεται ο Θεός. «Τα πρόσωπα των Αγίων και των Δικαίων εκλάψουσιν ως ο ήλιος στη Βασιλεία του Θεού». Ο άνθρωπος που ζητά αλλού την ικανοποίηση των βαθύτερων αυτών πόθων μοιάζει με τον διψασμένο που ζητά να ικανοποιήσει τη δίψα του πίνοντας λασπονέργια ή πίνοντας αλμυρών νερών. Ο Χριστός, το ίδωρτο ζών, ήρθε να δροσίσει, να καθαρίσει και να ζωγονίσει την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Μάταια οι άνθρωποι θα ζητούν να ικανοποιήσουν μακράν του Χριστού τους πόθους της ψυχής τους. «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο», είναι το αιώνιον προσκλητήριον του Χριστού. «Κύριε, μας έπλασες για σένα και η ψυχή μας δεν βρίσκει πουθενά ανάπαυση, μέχρι ότου επιστρέψει σε σέναν», αναφωνεί από προσωπική του πείραν ο ιερός Αυγουστίνος.

Αμαρίτιδα φυσικά δεν μπορούσε να εννοήσει την υψηλή αυτήν αλληγορία, να εισχωρήσει στα βαθύτερα αυτά νοήματα. Εξακολουθεί να νομίζει ότι ο Χριστός μιλά για φυσικών νερών. Γι' αυτό λέει στο Χριστόν, στους παρακάτω στίχους, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Η Σαμαρίτιδα μιλά ακόμη με περισσότερο σεβασμό προς τον Χριστόν. Προτιμά αυτόν από τον Πατριάρχη Ιακώβ. Λέει ότι δεν χρειάζεται πια το νερό του πηγαδιού και ζητά από τον Χριστό να της δώσει το δικό του νερό για να μην διψά και να μην έρχεται στο πηγάδι να παίρνει νερό. Οι όροι αντιστρέφονται και ζητά εκείνη τώρα νερό από τον Χριστό. Εξακολουθεί όμως να νομίζει ότι πρόκειται για υλικό νερό και επιθυμεί να έχει αυτήν την πηγή στο σπίτι της, να ξεδιψά και αυτή και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της. «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό. Η κρίσιμη στιγμή έχει φτάσει και ο Κύριος με μια απρόσμενη υπόδειξη ξυπνάει την ναρκωμένη συνείδησή της. Είναι απαραίτητο αυτό να συμβεί για να μπορέσει να δει τις μεγάλες αλήθειες που σε λίγον θα τις αποκαλύψει. Τη βοηθά να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά της. Δεν της προσφέρει αμέσως το πνευματικό νερό για το οποίο της μίλησε, έστω και αν του το είχε ζητήσει. Τη θέλει πρώτα να συναισθανθεί την κατάστασή της και να μετανοήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Όσοι ζητούν τα ύδατα της χάριτος, λένε οι πατέρες, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι πρώτες σταγόνες των υδάτων αυτών είναι τα δάκρυα της μετάνοιας. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος, παραδείγματος χάρη, να κοινωνούμε και να μην παίρνουμε χάρη Θεού, γιατί στην καρδιά μας δεν υπάρχει πνεύμα μετάνοιας και συντριβής για τις αμαρτίες μας. Η Σαμαρίτιδα επιθυμούσε να πιει από την πηγή του Χριστού, αλλά θα έπρεπε πρώτα να πιει από την πηγή της συντριβής, την οποία ήταν απαραίτητο να αισθανθεί για τις αμαρτίες της. Τότε ο Ιησούς της είπε, «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». Εφόσον δηλαδή θέλεις το νερό, το ζών, όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για τα άλλα μέλη της οικογένειάς σου, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και ελάτε και οι δυο εδώ. Η Σαμαρίτης αντιλαμβάνεται πως τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται σε μυστικές περιοχές της ζωής της. Γι' αυτό προς στιγμήν τα χάνει. Απαντά κάπως παραπιστικά. Δεν λέει ψέματα, αλλά και δεν αποκαλύπτει ολόκληρη την αλήθεια. «Δεν έχω άντρα», του απάντησε. Ο Ιησούς της λέει, «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Ο Κύριος με λεπτότητα αλλά και σταθερότητα εγγίζει το τραύμα αυτής της ψυχής, η οποία παρά τα σφάλματά της διψά την αλήθεια για να τη θεραπεύσει. Τα λόγια που χρησιμοποιεί η Σαμαρίτιδα για να καλύψει την κατάστασή της, εκείνος τα στρέφει διακριτικά σε μιαν αποκάλυψη. Δεν την ελέγχει απότομα λέγοντάς της ότι πηγαίνει να θολώσει τα νερά, ότι είναι ένοχη βαρύτα του αμαρτήματος. Με λεπτότητα μεταχειρίζεται το θετικό στοιχείο που υπάρχει στα λόγια της για να διευκολύνει την ομολογία. Ενεργεί με έκδηλη αγάπη ο Κύριος που τελικά λυτρώνει και υποχρεώνει. Παράδειγμα και τούτον προς μίμηση για όλους μας. Του λέει τότε η γυναίκα, «Κύριε, θεωρώ ότι είσαι προφήτης». Η Σαμαρίτης δεν αρνείται την αλήθεια της κατηγορίας, αλλά με τη σιωπή της επιβεβαιώνει αυτήν.
ούτε οργίζεται γιατί της έγινε λόγος για την παρεκτροπή της, όπως θα κάναμε πολλοί από μας. Απέναντίας δέχτηκεν τον έλεγχο και προχωρεί προσφωνώντας τον Ιησούν που την ήλεξεν με προσφώνηση τιμητική. «Κύριε, θεωρώ ότι είσαι προφήτης». Αισθάνθηκεν έκπληξη γιατί ο Κύριος, τον οποίο για πρώτη φορά συνάντησε, ο τελείως άγνωστος σε αυτήν, της απεκάλυψε λεπτομέρειες της ζωής της που ήταν αδύνατον να γνωρίζει φυσικά. Διαπίστωσε πως ολόκληρη ζωή της ήταν μπροστά του σαν έναν ανοιχτόν βιβλίον. Αλλά, αγαπητοί μου ακροατές, το ίδιο ισχύει και για τη δική μας ζωή. Μας γνωρίζει πολύ καλά ο Κύριος. Η γνώση του είναι απεριόριστη. Ό,τι συμβαίνει στο σύμπαν και σε μας και μέσα μας βρίσκεται κάτω από το βλέμμα του. Ματαιοπονούμε όταν προσπαθούμε να μην μας δει κανείς όταν αμαρτάνουμε, να μην μας συλλάβουν όταν παρανομούμε. Για τον Θεό όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι ανίσχυρα, άχρηστα, και αν οι άνθρωποι δεν μας είδαν, δεν μας αντελήφθησαν, ο Θεός μας είδε. Ο Θεός γνωρίζει όχι μόνο ό,τι κάνουμε, αλλά γνωρίζει την καρδιά μας, τις βαθύτερες πτυχές του εσωτερικού μας κόσμου. Γνωρίζει τα κίνητρα και τα ελαττήρια των πράξεών μας. Γνωρίζει τι έχουμε στο νου μας και τι σχεδιάζουμε. Με βάση αυτήν τη γνώση θα μας κρίνει κατά τη μέλουσαν κρίση, η οποία θα ακολουθήσει τη δεύτερη παρουσία του. Εάν πάλι να ασκούμε την αρετή και αγωνιζόμαστε για τον εξαγιασμό και τη σωτηρία μας, και πάλι ο Θεός το γνωρίζει. Γνωρίζει τον αγώνα μας, βλέπει τις θυσίες μας και ευλογεί την αυταπάρνησή μας. Βλέπει την ελεημοσύνη που γίνεται κρυφά από τους ανθρώπους, την αρετήν που κρύβεται από τους ανθρώπους για λόγους ταπεινοφροσύνης, και την ημέρα της κρίσεως όλα αυτά θα τα φανερώσει και θα δοξάσει η αιώνια όσους εδώ αγωνίζονται. Αγαπητοί μου ακροατές, θα σταματήσουμε ως εδώ, γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει να τελειώσουμε την περικοπή. Θα επανέλθουμε Θεού θέλοντος σε επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Διδαχές Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Θεοδοσία Αντωνέλου.

αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου, για να ακούσουμε την έρημο να μας δίνει διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας. Μαζί μας σήμερα στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά και δέχεται τα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εκπομπή μας ακούγοντας την έρημο να μας μιλάει για μετάνοια. Και είχαμε πει ότι θα συνεχίσουμε σήμερα. Αυτό και κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς πρέπει να μετανοούμε, ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε τη μετάνοια για το μέλλον και ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει διόρθωση. Ανοίγουμε λοιπόν το γεροντικό και εκεί διαβάζουμε. Ένας αδελφός έκανε συνεχώς αυτή την προσευχή στο Θεό. «Κύριε, δεν έχω φόβο Θεού. Στείλε μου λοιπόν κεραυνό ή καμιά άλλη τιμωρία ή αρρώστια ή δαιμόνιο, μήπως και έτσι έρθει σε φόβο η πορωμένη μου ψυχή». Άλλοτε πάλι παρακαλούσε και έλεγε «Ξέρω πως έχω πολύ αμαρτήσει ενώπιον σου δέσποτα και πως είναι αναρρύθμιτα τα σφάλματά μου, γι' αυτό και δεν τολμώ να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις. Αν όμως είναι δυνατόν, συγχώρεσέ με για την ευσπλαχνία σου. Αν πάλι είναι αδύνατον, τουλάχιστον τιμώρησέ με στη ζωή αυτή και μη με κολλάσεις την άλλη. Και αν είναι και τούτο ακόμη αδύνατον, στείλε μου εδώ ένα μέρος της τιμωρίας και λάφρωσέ μου εκεί την κόλαση. Άρχισε μόνο από τώρα να με τιμωρείς, αλλά τιμώρησέ με σπλαχνικά, όχι με την οργή σου δέσποτα». Έτσι λοιπόν μετανοούσε έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτά έλεγε με δάκρυα ηκητευτικά, ολόθερμα και ολόψυχα, λιώνοντας και τσακίζοντας σώμα και ψυχή με νηστεία και αγρυπνία και άλλες κακουχίες. Μια μέρα, καθώς καθόταν κατά γης, όπως συνήθιζε θρηνώντας και φωνάζοντας παρακτικά από την πολλή του λύπη, νίσταξε και αποκοιμήθηκε. Και να, παρουσιάζεται μπροστά του ο Χριστός και του λέει με φωνή γεμάτη λαρότητα «Τι έχεις, άνθρωπέ μου, γιατί κλαις έτσι?» Ο αδελφός τον αναγνώρισε και αποκρίθηκε έντρομος «Κύριε, έπεσα. Σήκω λοιπόν. Δεν μπορώ, δέσποτα. Θέλω να μου δώσεις το χέρι σου για να σηκωθώ». Τότε εκείνος άπλωσε το χέρι του, έπιασε τον αδελφό και το σήκωσε. Μα κι όταν αυτό σηκώθηκε, συνέχισε να θρυνεί. «Γιατί κλαις, άνθρωπέ μου, γιατί είσαι λυπημένος?» του ξαναείπε ο Κύριος με φωνή απαλή και ηλαρή. «Δεν θέλεις, Κύριε, να κλαίω και να λυπάμαι», απάντησε ο αδελφός, «που τόσο πολύ σε πίκρανα, αν και απόλαυσα τόσα αγαθά από σένα». Εκείνος άπλωσε ξανά το χέρι του, τα κούμπησε στο κεφάλι του αδελφού και του είπε «Μη λυπάσαι πια, γιατί αν έδωσα το αίμα μου για σένα, πολύ περισσότερο θα δώσω συγχώρεση και για σένα και για κάθε άλλη ψυχή που γνήσια μετανοεί». Μόλις συνήλθε ο αδελφός από την οπτασία, ένιωσε την καρδιά του γεμάτη χαρά. Έτσι πληροφορήθηκε πως ο Θεός τον ελέησε και από τότε ζούσε με πολύ ταπείνωση, ευχαριστώντας τον.

Και η έρημος συνεχίζει. Συνεχίζει με τον ποιμήν του Ερμά, ο οποίος μιλάει και αυτός για μετάνοια και λέει ότι μετάνοια είναι μεγάλη κατανόηση. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί μου, τούτη την ώρα να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτό το λόγο. Τι εννοεί όταν λέει μετάνοια είναι μεγάλη κατανόηση? Τι σημαίνει μετάνοια? Συνήθως θεωρείται ως

σημαίνει αλλαγή του νου. Όχι απλώς λύπη για το παρελθόν, αλλά μία θεμελιώδης μεταμόρφωση της όρασής μας, ένας νέος τρόπος για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς βλέπουμε τους άλλους, πώς βλέπουμε τον Θεό. Και σύμφωνα με τον Ποιμένα του Ερμά, είναι μία μεγάλη κατανόηση. Μία μεγάλη κατανόηση και όχι αναγκαστικά μία συναισθηματική κρίση. Η μετάνοια δεν είναι ένας παροξισμός τύψεων και αυτολύπησης. Η μετάνοια είναι μία μεταστροφή, ένας επανακεντρισμός της ζωής μας στην Αγία Τριάδα. Ως νέος νους, ως μεταστροφή και επανακεντρισμός, η μετάνοια είναι κάτι το θετικό και όχι αρνητικό. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Μετάνοια εστί θυγάτηρ ελπίδος και άρνησης απελπισίας». Δεν είναι αθυμία, αλλά σφοδρή αναμονή. Δεν είναι το αίσθημα πως κάποιος έφτασε στο αδιέξοδο, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βγει από αυτό. Δεν είναι αυτομίσος, αλλά επιβεβαίωση του αληθινού μου εαυτού, του δημιουργημένου κατ' εικόνα Θεού. Μετάνοια σημαίνει πως κοιτάζω όχι προς τα κάτω στις δικές μου ελλείψεις, αλλά προς τα πάνω στην αγάπη του Θεού μου. Όχι προς τα πίσω αυτομεμφόμενος, αλλά προς τα μπρος με εμπιστοσύνη. Μετάνοια είναι να βλέπουμε όχι το γιατί αποτύχαμε να γίνουμε κάτι, αλλά το τι ακόμα μπορούμε να γίνουμε με τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν η μετάνοια ερμηνευθεί με αυτή τη θετική έννοια, δεν θεωρείται πλέον πως είναι μία απλή πράξη, αλλά μία συνεχής στάση. Στην προσωπική εμπειρία του καθενός υπάρχουν αποφασιστικές στιγμές μεταστροφής, στην παρούσα όμως ζωή το έργο της μετάνοιας παραμένει ατελές. Πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται η μεταστροφή και ο επανακεντρισμός μας μέχρι τη στιγμή του θανάτου, όπως το συνειδητοποίησε ο Αββάς Ισώης. Η αλλαγή του νοός πρέπει να είναι συνεχώς ριζική, η μεγάλη κατανόηση όλο και πιο βαθιά. Ο θετικός χαρακτήρας της μετάνοιας γίνεται πολύ εμφανής όταν σκεφτούμε το τι προηγείται των λόγων του Χριστού που ήδη αναφέραμε: «Μετανοείτε, ήγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Στον προηγούμενο στίχο ο Ευαγγελιστής παραθέτει το στίχο 9:2 του Ισαΐα: «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Αυτό είναι το άμεσο περιβάλλον της εντολής του Κυρίου για μετάνοια. Προηγείται η αναφορά στο μέγα φως που ανέτειλε για αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι, και ακολουθεί μια άλλη αναφορά για την εγκύτητα της Βασιλείας του Θεού. Η μετάνοια τότε γίνεται ένας φωτισμός, μία μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. Μετάνοια σημαίνει το να ανοίξεις τα μάτια σου στη θεϊκή ακτινοβολία. Όχι να κάθεσαι θλιμμένος στο λυκόφως, αλλά το να ταινίζεις την αυγή που έρχεται. Η μετάνοια είναι επίσης στραμμένη στην εσχατολογία. Είναι μία εμπιστοσύνη. Μετάνοια είναι να βλέπουμε όχι το γιατί αποτύχαμε να γίνουμε κάτι, αλλά το τι ακόμα, είπαμε, μπορούμε να γίνουμε με τη χάρη του Θεού. Η μετάνοια είναι ένα άνοιγμα στα έσχατα που δεν βρίσκονται απλώς στο μέλλον, αλλά είναι ήδη παρόντα. Το να μετανοείς σημαίνει πως αναγνωρίζεις ότι η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται και εργάζεται ανάμεσά μας, αρκεί να δεχτούμε τον ερχομό αυτής της Βασιλείας, και τότε όλα τα πράγματα θα ανακαινιστούν μέσα μας. Η σύνδεση μετάνοιας και έλευσης του μεγάλου φωτός είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν μπορείς όντως να δεις τις αμαρτίες σου πριν δεις το φως

Χριστού. «Όσο ένα δωμάτιο παραμένει σκοτεινό», μας λέει ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Έκλειστος, «δεν προσέχεις τη βρώμα. Όταν όμως φέρεις ένα φως δυνατό στο δωμάτιο, τότε μπορείς να διακρίνεις κάθε μόριο σκόνης». Το ίδιο γίνεται και με το δωμάτιο της ψυχής μας. Η σειρά δεν είναι πρώτα μετάνοια και μετά γνωριμία με τον Χριστό, επειδή μόνο όταν το φως του Χριστού έχει εισδύσει ήδη στη ζωή μας, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε αληθινά την αμαρτωλότητά μας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, «Μετάνοια είναι το να γνωρίζεις πως υπάρχει ένα ψέμα στην καρδιά σου. Δεν μπορείς όμως να ανιχνεύσεις την παρουσία ενός ψέματος, παρά μόνο αν έχεις ήδη κάποια αίσθηση της αλήθειας». Γράφει κάποιος, «Αμαρτία είναι η σκιά που ρίχνει το φως του Θεού όταν διασταυρώνεται με κάποια προβολή του ιδίου θελήματος που εμποδίζει το φωτισμό της ψυχής. Έτσι η γνώση του Θεού γεννά το αίσθημα της αμαρτίας και όχι το αντίστροφο. Σύμφωνα με την παρατήρηση των πατέρων της ερήμου, όσον εγγίζει άνθρωπος το Θεό, το σου των αμαρτωλών εαυτών βλέπει». Και αναφέρουν τον Ισαΐα ως παράδειγμα. Πρώτα βλέπει τον Κύριο στο θρόνο του και ακούει τα Σεραφείμ να κραυγάζουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Και μόνο όταν δει αυτό το όραμα «Ο τάλας εγώ, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων». Αυτή είναι η αρχή της μετάνοιας. Ένα όραμα ομορφιάς και όχι ασχήμιας. Μία συνειδητοποίηση της δόξας του Θεού και όχι της δικής μου ρυπαρότητας. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ναι, η μετάνοια υποδηλώνει όχι απλώς πένθος για τις αμαρτίες μας, αλλά και την παρηγοριά, την παράκληση που προέρχεται από τη βεβαιότητα της συγχώρεσης που δίνει ο Θεός. Η μεγάλη κατανόηση ή διαφορετικά η αλλαγή του νοός που υποδηλώνει μετάνοια συνίσταται ακριβώς αυτό, στην αναγνώριση ότι το φως φέγγει στο σκοτάδι και ότι το σκοτάδι δεν το καταπίνει. Μετάνοια, με άλλα λόγια, είναι η αναγνώριση πως υπάρχει καλό και κακό, αγάπη και μίσος. Είναι η πίστη πως το καλό είναι δυνατότερο. Είναι η πίστη στην έσχατη νίκη της αγάπης. Μετανοών είναι αυτός που δέχεται το θαύμα πως ο Θεός έχει τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες. Και επειδή δέχεται το θαύμα, το παρελθόν δεν αποτελεί πλέον για αυτόν έναν υπόφορο βάρος, επειδή δεν πιστεύει πλέον πως το παρελθόν είναι αμετάτρεπτο. Η Θεία Συγγνώμη σπάει την αλυσίδα του αιτίου και αιτιατού και λύνει τον κόμπο στην καρδιά του ανθρώπου που από μόνος του δεν μπορεί να λύσει. Υπάρχουν πολλοί που αισθάνονται λύπη για τις περασμένες πράξεις τους, αλλά ποιος είναι αυτός που λέει στην απόγνωσή του «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου για όσα έχω κάνει»? Ανίκανοι να συγχωρήσουν τον εαυτό τους, αδυνατούν επίσης να πιστέψουν πως συγχωρήθηκαν από το Θεό και από τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, παρά την ένταση της αγωνίας τους, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να μετανοούν. Δεν έχουν πετύχει ακόμα τη μεγάλη κατανόηση δια της οποίας ο άνθρωπος γνωρίζει πως η αγάπη είναι νικήτρια. Δεν έχουν ακόμα υποστεί τη μεταβολή του νου, όπως δηλώνεται στη φράση «Είμαι δεκτός από τον Θεό». Αυτό που ζητάτε από μένα είναι να δεχτώ το γεγονός πως είμαι δεκτός. Αυτή είναι η ουσία της μετάνοιας.

Ελάτε μαζί μου να εμβαθύνουμε τούτη την ώρα λίγο στο μυστήριο της μετάνοιας. Έχουμε εμπειρία της μετάνοιας πάνω απ' όλα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης. Το νόημα αυτού του μυστηρίου συνοψίζεται σε μία σύντομη προτροπή του ιερέα προς τον μετανοούντα που βρήκα στο ρωσικό τυπικό. Κοίταξε παιδί μου, ο Χριστός βρίσκεται εδώ αοράτος και δέχεται την εξομολόγησή σου. Γι' αυτό ούτε να ντρέπεσαι ούτε να φοβάσαι, ώστε να κρύψεις κάτι από μένα. Πες μου λοιπόν χωρίς δισταγμό οτιδήποτε έχεις κάνει και έτσι θα συγχωρεθείς από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Κοίταξε, η Θεία εικόνα του είναι μπροστά μας. Εγώ δεν είμαι παρά μόνο ένας μάρτυρας που θα μαρτυρήσεις αυτόν όλα όσα μου πεις. Αν όμως κρύψεις κάτι από μένα, θα διαπράξεις βαρύτιμη αμαρτία. Πρόσεχε λοιπόν παιδί μου, μήπως έχοντας έρθει στο γιατρό φύγεις αθεράπευτος. Παραφράζοντας την προτροπή αυτή, γράφει ο Άγιος Τείχων του Ζαντόσκ: όταν ο ιερέας δίνει οδηγίες για το μυστήριο της μετανοίας, πρέπει να ομιλεί με αυτόν τον τρόπο στον μετανοούντα και να του λέει: παιδί μου, αγαπημένο μου παιδί, εξομολογήσεις τον Θεό που δυσαρεστείται για κάθε αμαρτία. Κι εγώ υπηρέτης του είμαι ο ανάξιος μάρτυρας της μετανοίας σου. Μην κρύψεις τίποτα, μην τραπείς, μην φοβηθείς, επειδή εδώ είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, εσύ, εγώ και ο Θεός, ενώπιον του οποίου έχεις αμαρτήσει. Ο Θεός που γνωρίζει όλες τις αμαρτίες και το πώς αυτές διαπράχθηκαν. Ο Θεός βρίσκεται παντού και οτιδήποτε είπες, οτιδήποτε σκέφτηκες, οτιδήποτε έκανες κάποιο κακό, αυτός ήταν εκεί, γνωρίζει τα πάντα. Και τώρα είναι εδώ μαζί μας. Και τώρα. Και περιμένει τα λόγια της μετάνοιας και εξομολόγησή σου. Γνωρίζει όλες σου τις αμαρτίες. Μην τραπείς παιδί μου να μιλήσεις για όσα έχεις κάνει. Κι εγώ που βρίσκομαι εδώ είμαι αμαρτωλός σαν και σένα. Γι' αυτό λοιπόν μην τραπείς να ομολογήσεις μπροστά μου τις αμαρτίες σου. Ο ιερέας λέγει, έχοντας έρθει στο γιατρό, ίσως θα έπρεπε να αποδοθεί πως έχοντας έρθει στον γιατρό με γάμα κεφαλαίο. Στην εξομολόγηση βλέπουμε τον Χριστό κριτή που έρει από μας την καταδίκη μας. Θα πρέπει όμως να δούμε τον Χριστό γιατρό που αποκαθιστά την υγεία και ανανεώνει τη ζωή. Πρέπει να δούμε το μυστήριο όχι μόνο με νομικούς όρους αλλά με θεραπευτικούς. Πάνω απ' όλα είναι ένα μυστήριο θεραπείας. Είναι σημαντικό το ότι σε μερικά βυζαντινά λειτουργικά υπομνήματα η εξομολόγηση και το ευχέλαιο δεν θεωρούνται σαν δύο διακεκριμένα μυστήρια αλλά σαν δύο πλευρές ενός μοναδικού θεραπευτικού μυστηρίου. Αυτό που ζητάμε στην εξομολόγηση είναι κάτι περισσότερο από μία εξωτερική δικανική άφεση. Πάνω απ' όλα ζητάμε τη θεραπεία των βαθιών πνευματικών πληγών μας. Καταθέτουμε μπροστά στο Χριστό όχι απλώς κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες αλλά την αμαρτωλότητα που βρίσκεται μέσα μας, τη βαθιά φθορά που δεν μπορεί να εκφραστεί τελείως με λόγια και που φαίνεται να διαφεύγει από τη συνείδηση και τη βούλησή μας. Αυτό πάνω απ' όλα ζητούμε να θεραπεύσουμε. Ως μυστήριο της θεραπείας η εξομολόγηση δεν είναι απλώς μία οδυνηρή αναγκαιότητα, ένα καθήκον που μας επιβάλλει η εξουσία της Εκκλησίας, αλλά μία πράξη γεμάτη χαρά και σωστική χάρη.
Μέσω της εξομολόγησης μαθαίνουμε πως ο Θεός είναι όντως η ελπής των απελπισμένων. Εδώ είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, ο ιερέας, ο μετανοών και ο Χριστός. Ο Χριστός ιατρός. Τι κάνει ο καθένας από τους τρεις αυτούς και ποιανού το έργο είναι το σπουδαιότερο? Πολλοί τείνουν να αποδώσουν μεγαλύτερη σημασία σε όσα κάνει ο ιερέας, στα συμβουλευτικά και ενθαρρυντικά του λόγια. Μάλιστα δε, αν λείπει από τον ιερέα η εφράδια ή πει κάτι το απρόσμενο, έχουν την τάση να θεωρούν πως τίποτε το σημαντικό δεν έγινε ή υπερτονίζουν την άλλη πλευρά. Τι αυτοί κάνουν? Φαντάζομαι πως θα πρέπει να είναι βαθιά συγκινημένοι με ένα συναισθηματικό τρόπο, αν και όπως είπαμε η μετάνοια δεν είναι καταρχάς ένα συναισθηματικό ζήτημα. Και επειδή υπερτονίζουν τις δικές τους προσπάθειες, θεωρούν την εξομολόγηση σαν κάτι το θλιβερό και αποτρόπαιο, σαν κάτι που πρέπει να ληφθεί, κάτι το αναγκαίο αλλά όχι και ευχάριστο, σαν ένα παγωμένο μπάνιο. Όμως στην πραγματικότητα η σημαντικότερη ενέργεια δεν ανήκει ούτε στον μετανοούντα ούτε στον ιερέα, αλλά στο Θεό. Ενώ απαιτείται από τον μετανοούντα να προετοιμαστεί εξετάζοντας τον εαυτό του και ερευνώντας διεξοδικά τη συνείδησή του, στο τέλος αυτός προσέρχεται στην εξομολόγηση με άδεια χέρια, αβοήθητος, ανίκανος να θεραπεύσει τον εαυτό του και ζητώντας τη θεραπεία από κάποιον άλλον. Και αυτός ο άλλος που επικαλείται τη βοήθειά του δεν είναι ο ιερέας, αλλά ο Θεός. Ο ιερέας είναι απλώς ο προπομπός του Θεού που εισάγει τον μετανοούντα στο θεϊκό χώρο. Αν χρησιμοποιήσουμε το ιατρικό παράδειγμα, ο ιερέας δεν είναι παρά ο γραμματέας του γιατρού στην αίθουσα αναμονής. Η εξομολόγηση γίνεται στο Χριστό, όχι στον ιερέα. Ο Χριστός βρίσκεται εδώ αοράτος και δέχεται την εξομολόγησή σου. Και η άφεση προέρχεται από τον Χριστό, όχι από τον ιερέα. Και έτσι θα συγχωρηθείς από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Όταν αρχίσουμε να θεωρούμε την εξομολόγηση ουσιαστικά ως έργο του Χριστού και όχι δικό μας, τότε θα αρχίσουμε να κατανοούμε το μυστήριο της μετανοίας με έναν τρόπο πιο θετικό. Μετάνοια τότε θα είναι η βίωση της θεραπευτικής αγωγής και συγγνώμης του Θεού και όχι απλώς συνείδηση της δικής μας αποσύνθεσης και αδυναμίας. Θα δούμε όχι μόνο τον άσωτο Υιό να σύρεται αργά και βασανιστικά στο μακρύ δρόμο για το σπίτι του, αλλά και τον Πατέρα που τον προσέχει καθώς βρίσκεται ακόμα μακριά και τρέχει να τον συναντήσει. Σύμφωνα με ένα συγγραφέα, στο βιβλίο του «Ο δρόμος των ασκητών» γράφει: «Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα προς το Θεό, αυτός κάνει 10 προς εμάς». Αυτό ακριβώς βιώνουμε στην εξομολόγηση. Όπως όλα τα μυστήρια, έτσι και η εξομολόγηση είναι μία συνδυασμένη θεανθρώπινη πράξη στην οποία υπάρχει μία σύγκληση και συνεργασία, συνέργεια μεταξύ της χάρης του Θεού και της ελεύθερης βούλησής μας. Και οι δύο είναι απαραίτητες. Αυτό όμως που κάνει ο Θεός είναι ασύγκριτα σπουδαιότερο. Η μετάνοια και η εξομολόγηση λοιπόν δεν είναι κάτι που κατορθώνουμε εμείς οι ίδιοι με τη βοήθεια του ιερέα, αλλά είναι κάτι που ο Θεός ενεργεί μέσα μας. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, «Προσάγομεν τίν είναι αυτής, αδελφοί, φάρμακον ισοτηρίαν την μετάνοιαν, μάλλον δε δεξόμεθα παρά του Θεού την μετάνοιαν, ιατρεύουσαν ημάς, ουγαρημής αυτό ταύτην προσάγομεν, αλλά αυτός ημίν ταύτην εχορήγησεν». Και πρέπει να θυμηθούμε πως στα ελληνικά η λέξη εξομολόγησης σημαίνει ομολογία των αμαρτιών και ταυτόχρονα ευχαριστία για δώρα που πήραμε. Ποιος είναι λοιπόν ο ιδιαίτερος ρόλος του ιερέα σε αυτή τη συνδυασμένη πράξη? Από κάποια άποψη, η εξουσία του είναι πολύ πλατιά. Όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να έχουν ως πνευματικό τους κάποιον διαποτισμένο με τη χάρη της αληθινής πνευματικής πατρότητας μπορούν να μαρτυρήσουν για τη σημασία του ρόλου του ιερέα. Το καθήκον του δεν είναι απλώς να δίνει συμβουλές. Δεν υπάρχει κανείς αυτοματισμός στην άφεση που παρέχει. Μπορεί να δέσει και να λύσει. Μπορεί να αποσύρει την άφεση, αν και αυτό είναι πολύ σπάνιο, ή μπορεί να επιβάλλει ένα επιτίμιο, απαγορεύοντας τον μετανοούντα να κοινωνήσει για κάποια περίοδο ή επιβάλλοντάς του κάποια άλλη υποχρέωση. Αν και αυτό δεν είναι και τόσο συχνό στη σύγχρονη Ορθοδοξία, καλό είναι να θυμόμαστε πως ο ιερέας διαθέτει αυτό το δικαίωμα. Στην αρχαία Εκκλησία τα επιτίμια ήταν συχνά σκληρά. Σε περίπτωση μοιχείας, ο Μέγας Βασίλειος συνιστά 7 χρόνια αποκλεισμού από τη Θεία Κοινωνία και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις 9. Στο μεταγενέστερο δίκαιο που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή μειώνεται στα 2 χρόνια με ταυτόχρονη αυστηρή νηστεία. Για ακούσιο φόνο, αν παραδείγματος χάρη σκοτωθεί κάποιος σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, ο Μέγας Βασίλειος ορίζει 10 ή 11 χρόνια στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Ο Γρηγόριος 9 χρόνια, αν ο μετανοών νηστέψει αυστηρά. Ο Ιωάννης ο νηστευτής επιτρέπει τη μείωσή της σε 3 χρόνια.
Οι γονείς που αφήνουν το παιδί τους να πεθάνει αβάπτιστο στερούνται τη Θεία Κοινωνία για 3 χρόνια. Φυσικά, ακόμη και παλιά, δινόταν η δυνατότητα στον επίσκοπο ή στον ιερέα εξομολόγο να μεταβάλει αυτά τα επιτήμια εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας ή της ποιμαντικής ελαστικότητας σύμφωνα με την ιδιαίτερη κατάσταση του κάθε προσώπου. Σήμερα αποτελεί μάλλον εξαίρεση η επιβολή των κανόνων με όλη τους την αυστηρότητα. Γίνεται μεγάλη χρήση της οικονομίας. Η αρχή όμως παραμένει ακόμα η ίδια. Ο ιερέας είναι υπεύθυνος μπροστά στο Θεό για τον τρόπο που διαχειρίζεται το μυστήριο και διατηρεί την εξουσία να επιβάλλει κάποιο επιτήμιο συμπεριλαμβανομένης και της αποχής από τη Θεία Κοινωνία αν χρειαστεί. Στη σημερινή εκκλησία, παραδείγματος χάρη, συνηθίζεται η γυναίκα η οποία προχώρησε σε τεχνητή άμβλωση να αποκλείεται από τη Θεία Κοινωνία για 1 χρόνο. Οι κανόνες προβλέπουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο. Σε μία τέτοια περίπτωση ο ιερέας θα μπορούσε επίσης να προτείνει κάποιες άλλες πιο ενεργητικές μορφές επιτιμίου. «Κατέστρεψες μια ζωή», θα μπορούσε να πει. «Πήγαινε και τους επόμενους 12 μήνες θα δουλέψεις εθελοντικά για 4 ώρες την εβδομάδα σε ένα ίδρυμα σπαστικών παιδιών». Δεν πρέπει βέβαια το επιτίμιο να θεωρείται ως τιμωρία, ούτε βέβαια ως κάποιος τρόπος εξιλέωσης για κάποια προσβολή. Η σωτηρία αποτελεί δώρο της χάριτος. Με τις δικές μας προσπάθειες ποτέ δεν μπορούμε να εξαλείψουμε το κρίμα μας. Ο Χριστός, ο μόνος μεσίτης, είναι η μόνη μας εξιλέωση και είτε μας χαρίζει την άφεση είτε δεν μας συγχωρεί καθόλου. Δεν αποκτούμε κάποια αξιομιστία εκτελώντας ένα επιτίμιο, επειδή στη σχέση του με το Θεό κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να προβάλλει κάποια δική του αξιομιστία. Πρέπει να θεωρούμε το επιτίμιο με θεραπευτικούς μάλλον παρά με δικανονικούς όρους. Δεν είναι μία τιμωρία, ούτε ένας τρόπος εξιλέωσης. Είναι ένας τρόπος θεραπείας. Είναι ένα φάρμακο. Αν η εξομολόγηση παρομοιάζεται με την εχείρηση, τότε το επιτίμιο είναι το τονωτικό που βοηθά στη θεραπεία του αρρώστου. Ο σκοπός του επιτιμίου είναι, σε συνδυασμό με την άλλη πράξη της εξομολόγησης, είναι ουσιαστικά θετικός. Δεν τοποθετεί κάποιο φράγμα μεταξύ Θεού και αμαρτωλού, αλλά εξυπηρετεί ως γέφυρα μεταξύ τους. «Είδε ούν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού». Το επιτίμιο δεν είναι έκφραση μόνο της αποτομίας του Θεού, αλλά και της αγάπης του. Ο εξομολόγος, έχοντας την εξουσία να δένει και να λύνει, να στερεί ή να παρέχει την άφεση, την ελευθερία για το είδος της συμβουλής που δίνει ή του θεραπευτικού επιτιμίου που επιβάλλει, είναι επιφορτισμένος με τεράστια ευθύνη. Με όλα τα αυτά ο ρόλος του είναι περιορισμένος. Η εξομολόγηση, όπως έχουμε ήδη πει, γίνεται στο Θεό, όχι στον ιερέα. Ο Θεός είναι αυτός που παρέχει την άφεση. «Είμαι μόνο μάρτυρας», λέει ο ιερέας. Επιπλέον δε, παραφράζοντας τον Άγιο Τίχωνα, «Είμαι κι εγώ ένας αμαρτωλός όπως εσύ». Αν κατά την ώρα της άφεσης ο ιερέας, όταν θέτει το χέρι του στο κεφάλι του εξομολογούμενου, στέκεται κατά κάποιο βαθμό εις τόπον Θεού, κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης όμως βρίσκεται στο πλευρό του εξομολογούμενου ως συνεξομολογούμενος ο ίδιος, ένας αμαρτωλός όπως εσύ που έχει ανάγκη και αυτός
της Θείας Συγγνώμης. Υπάρχει όντως μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ του ιερέα και του εξομολογούμενου. Ο πνευματικός πατέρας δέχεται βοήθεια από τα παιδιά του, όπως αυτά από αυτόν. Ο ίδιος ο εξομολόγος πρέπει με τη σειρά του να πάει για εξομολόγηση, συνήθως δε όταν εξομολογείται ο ίδιος βγάζει τον επιστήθιο σταυρό που κρέμεται από το λαιμό του.

θέση του ιερέα ως μάρτυρα και συμμετανοούντα φανερώνεται με σαφήνεια και στο εξωτερικό πλαίσιο του μυστηρίου. Δεν συνηθίζεται να κάθεται ο ιερέας ενώς ο εξομολογούμενος είναι γονατισμένος, επειδή στην αντίθετη περίπτωση ο ιερέας θα φαινόταν μάλλον σαν κριτής παρά σαν μάρτυρας. Κατά τις εισαγωγικές ευχές, ο εξομολογούμενος στέκεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού ή στο Ευαγγέλιο, ενώ ο ιερέας βρίσκεται δίπλα του. Κατόπιν, κατά την ώρα της εξομολόγησης των αμαρτιών, είτε και οι δύο κάθονται ελληνική συνήθεια, είτε παραμένουν όρθιοι ρώσικη συνήθεια. Σε κάθε περίπτωση, η πράξη είναι η ίδια και οι δύο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Περιστασιακά, ο εξομολογούμενος γονατίζει, ενώ ο ιερέας στέκεται όρθιος. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο ιερέας θα χρειαστεί να σκύψει για να ακούσει αυτά που λέγονται και αυτή η χειρονομία έχει τη δική της σημασία. Προς το τέλος ο εξομολογούμενος σκύβει, όχι όμως προς τον ιερέα, αλλά προς την εικόνα ή το Ευαγγέλιο που συμβολίζει την αόρατη παρουσία του Χριστού, που μόνο αυτός έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες. Η ευχή της άφεσης δείχνει καθαρά πέρα από κάθε αμφιβολία πως ο Χριστός και όχι ο ιερέας είναι αυτός που δίνει τη συγγνώμη. Στον αρχαιότερο τύπο που χρησιμοποιείται ακόμα από μας, ο ιερέας δεν λέει «σε συγχωρώ», αλλά ήθε ο Θεός να σε συγχωρέσει. Τον 17ο αιώνα όμως αυτός άλλαξε στο σλαβωνικό τυπικό και έγινε πρώτο πρόσωπο, εγώ ο ανάξιος ιερέας, με τη δύναμη που αυτός μου δίνει σε συγχωρώ. Σε κανένα όμως άλλο μυστήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο λειτουργός δεν χρησιμοποιεί την προσωπική αντωνυμία εγώ. Η παλιά παράδοση αντανακλάται ακόμα στη συνήθεια της αμοιβαίας συγχώρησης που δίνεται από τους Ρώσους και άλλους Ορθοδόξους πριν τη λήψη της Θείας Κοινωνίας. Ο λαϊκός ή ο κληρικός λέει στον άλλον «συγχώρεσέ με» και ο άλλος απαντά «ο Θεός να σε συγχωρέσει». Η θεραπεία που βιώνουμε μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης παίρνει τη συγκεκριμένη μορφή της αποκαταλλαγής. Την τονίζουν οι ευχές της άφεσης. Μη διαρρήξεις αυτόν ή αυτήν από της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας σου, αλλά ένωσον αυτόν ή αυτήν τη αγνή πίμνη των προβάτων σου. Αποκατάλλαξε και ένωσε αυτόν ή αυτή τη Αγία σου Εκκλησία. Η αμαρτία σύμφωνα με την παραβολή του ασώτου είναι μία εξορία, είναι μία αποξένωση, ένας αποκλεισμός, πιο σωστά αυτοαποκλεισμός από την οικογένεια. Γράφει κάποιος ιερέας, όταν πέφτει κάποιος, πέφτει μόνος του. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στο σπίτι, επιστροφή από την απομόνωση στην κοινωνία, επανένταξη στην οικογένεια. Και συνεχίζουμε να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο θέμα, το θέμα της ορθόδοξης εμπειρίας της μετάνοιας. Να περάσουμε στο δώρο των δακρύων. Το δώρο των δακρύων, αγαπητοί μου, με την τόσο έντονη παρουσία του στο σύγχρονο χαρισματικό κίνημα, κατέχει μία σπουδαία θέση στην πνευματική παράδοση της χριστιανικής Ανατολής. Η θεολογία των δακρύων παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας, του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, του Αγίου Σιμεών, του Νέου Θεολόγου. Για τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τα δάκρυα εκπροσωπούν μία ανανέωση
της χάριτος του βαπτίσματος. Μίζων του βαπτίσματος, μετά το βάπτισμα, των δακρύων πηγή καθέστηκεν, ή και τολμηρών εστί, πώς το λεγόμενον, κακίνομεν ήπι λαμβάνοντες, πάντες εμολύναμεν, δια τούτου του βαπτίσματος των δακρύων, κακίνο ανακαθέρωμεν. Ο Άγιος Ισαάκ θεωρεί τα δάκρυα ως κρίσιμο όριο μεταξύ σωματικής και πνευματικής κατάστασης, ως σημείο μετάβασης από τον παρόντα αιώνα στον μέλλοντα, στον οποίο μπορούμε να εισέλθουμε ήδη από αυτή τη ζωή. Το νεογέννητο κλαίει καθώς μπαίνει στον κόσμο. Το ίδιο και ο χριστιανός κλαίει καθώς αναγεννάται στον ερχόμενο αιώνα. Ο Άγιος Σημεών ισχυρίζεται πως ποτέ δεν πρέπει να κοινωνούμε χωρίς να χύνουμε δάκρυα. Και σύμφωνα με τον μαθητή του Αγίου Σημεών Νικήτα στη Θάτο, τα δάκρυα μπορούν να αποκαταστήσουν ακόμα και τη χαμένη παρθενία. Τι μπορεί λοιπόν να μας διδάξει το δώρο αυτό των δακρύων για το νόημα της μετανοίας? Υπάρχουν πολλών ειδών δάκρυα και είναι ανάγκη να κάνουμε κάποια διάκριση μεταξύ τους. Η κρίσιμη γραμμή διαχωρισμού βρίσκεται μεταξύ των αισθησιακών και των πνευματικών δακρύων. Υπάρχει βέβαια και μία τρίτη δυνατότητα, τα δάκρυα να είναι δαιμονικά. Τα αισθησιακά δάκρυα είναι συναισθηματικά. Τα πνευματικά δάκρυα είναι ασκητικά. Τα αισθησιακά δάκρυα είναι συνήθως δεμένα με τα πάθη. Είναι συχνά αποτέλεσμα θυμού, απόγνωσης, φθόνου, αυτοελέγχου ή και απλής νευρικής διέργησης. Τα πνευματικά δάκρυα, όπως δείχνει και το όνομά τους, είναι δώρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όχι απλώς αποτέλεσμα των δικών μας προσπαθειών, αλλά συνδέονται στενά με την προσευχή μας. Τα αισθησιακά δάκρυα εκφράζουν την επίγεια λύπη μας, τη ζωή μας στον πεπτοκότα κόσμο της φθοράς, που κινείταν ελέητα προς το θάνατο. Τα πνευματικά δάκρυα μας οδηγούν στη νέα ζωή, τη ζωή της Ανάστασης. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, τα πνευματικά δάκρυα ανήκουν σε δύο κυρίους τύπους. Στο κατώτερο επίπεδο είναι πικρά, στο ανώτερο επίπεδο φωτισμού. Στο κατώτερο επίπεδο εκφράζουν συντριβή, λύπη για την αμαρτία, θλίψη για το χωρισμό μας από το Θεό. Είναι τα δάκρυα του Αδάμ που θρυνεί έξω από τις πύλες του Παραδείσου. Στο ανώτερο επίπεδο εκφράζουν τη χαρά για την αγάπη του Θεού, την ευχαριστία για την πλήρη αποκατάστασή μας στην υιοθεσία του Θεού. Παράδειγμα του κατώτερου επίπεδου είναι ο άσωτος Υιός που βρίσκεται ακόμα στην εξορία και κλαίει για τη χαμένη του πατρίδα. Παράδειγμα του ανωτέρου επίπεδου είναι το κλάμα του ασώτου για τη χαρά της γιορτής στο σπίτι του πατέρα του. Στο κατώτερο επίπεδο τα δάκρυα είναι σαν το αίμα που τρέχει από τις πληγές της ψυχής μας, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Στο ανώτερο επίπεδο δηλώνουν την πνευματικότητα των αισθήσεων και σχηματίζουν μία πλευρά της καθολικής μεταμόρφωσης του ανθρωπίνου προσώπου από την θεούσα χάρη. Δεν πρέπει τα δύο αυτά επίπεδα να διακρίνονται έντονα το ένα από το άλλο, επειδή το ένα οδηγεί στο άλλο. Ό,τι αρχίζει ως δάκρυα θλίψης για την αμαρτία μεταβάλλεται σταδιακά σε δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς. Έτσι, σε αυτό το δώρο των δακρύων βλέπουμε να εικονίζεται πάλι το σημείο που συνεχώς τονίζουμε, πως η μετάνοια δεν είναι κάτι το αρνητικό, καταστροφικό και αποθαρρυντικό. Είναι κάτι το θετικό, το ελπιδοφόρο και χορηγό ζωής.
Αυτή λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτή είναι η εμπειρία μας από τη μεγάλη κατανόηση, από την μεταβολή του νου που δηλώνει η λέξη μετάνοια, γεμάτη από θλίψη και ταυτόχρονα από χαρά. Η μετάνοια εκφράζει τη δημιουργική ένταση που βρίσκεται ανέκαθεν στη ζωή του χριστιανού πάνω σε αυτήν τη γη και την οποία περιέγραψε τόσο ζωντανά ο Απόστολος Παύλος. Πάντοτε γράφει την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τη περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τη μόν φανερωθεί, ως αποθνίσκοντες και ιδού ζώμεν, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες. Ως ζωή συνεχούς μετανοίας, η ζωή του χριστιανού είναι μια ταυτόχρονη μετοχή στη Γεστημανή και στη μεταμόρφωση, στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συνοψίζει το ζήτημα λέγοντας: «Ήτης το μακάριον και χαριτωμένο πένθος, ως περ διπλοίδα νυμφικήν ενεδίσατο, ούτως τον της ψυχής πνευματικών εγνώρισε γέλωτα».

αγαπητή μου, το λέω πάλι. Είναι κάτι το θετικό, είναι κάτι το ελπιδοφόρο, είναι χορηγός ζωής. Ευχηθείτε την για όλους εμάς. Την ευχόμαστε για όλους εσάς.

διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της Ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνιας ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν μαζί με το Θεό Πατέρα και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή μαζί με το Θεό Πατέρα. Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτε το οποίο έγινε. Δι' αυτού υπήρχε ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως μέσα στο σκοτάδι φωτίζει, αλλά οι σκοτεινοί άνθρωποι δεν το κατάλαβαν. Ήλθε άνθρωπος απεσταλμένος από το Θεό, το όνομά του Ιωάννης. Αυτός ήλθε για μαρτυρία, να δώσει μαρτυρία για το φως, για να πιστεύσουν όλοι δι' αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήλθε για να δώσει μαρτυρία για το φως. Ήταν το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Στον κόσμο ήταν και ο κόσμος από αυτόν έγινε, αλλά ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Στο σπίτι του ήλθε, αλλά οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν. Σ' όσους δεν τον δέχθηκαν, σ' αυτούς έδωσε δικαίωμα να γίνουν τέκνα του Θεού, σε εκείνους δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί δεν γεννήθηκαν από αίματα γυναικών, ούτε από σαρκική επιθυμία, ούτε από τη θέληση ανθρώπου, αλλά από το Θεό. Ο δε Λόγος έγινε άνθρωπος και κατόκισε ανάμεσά μας και απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τη δόξα Του, δόξα που έχει ως μονογενής Υιός από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και ομορφιά. Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία γι' Αυτόν και φωνάζει δυνατά λέγοντας: «Αυτός είναι για τον οποίον είπα, αυτός που έρχεται μετά από μένα, προηγείται από μένα, διότι υπήρχε πρωτύτερα από μένα. Και από τον πλούτο του εμείς όλοι λάβαμε, ακόμη και άφεση των αμαρτιών από ευσπλαχνία, διότι δια του Μωυσέως δόθηκε ο νόμος, ενώ η άφεση των αμαρτιών και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού. Το Θεό δεν είδε ποτέ κανείς. Ο μονογενής Υιός που είναι στον κόλπο του Πατρός, εκείνος αποκάλυψε». Αυτή επίσης είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, όταν απέστειλαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτες για να τον ρωτήσουν: «Συ ποιος είσαι?» Ομολόγησε δε και δεν αρνήθηκε. «Ναι, ομολόγησε, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, ο Μεσσίας». Τότε τον ρώτησαν: «Τι συμβαίνει λοιπόν? Ο Ηλίας είσαι εσύ?» Και λέγει: «Δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι εσύ?» Και αποκρίθηκε: «Όχι». Του είπαν τότε: «Ποιος είσαι? Λέγε για να δώσω μια απόκριση σε αυτούς που μας απέστειλαν. Τι φρονείς για τον εαυτό σου?» Είπε: «Εγώ είμαι φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο. Ισιάξετε το δρόμο για να διαβεί ο Κύριος», όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας. Ήταν και οι απεσταλμένοι από την τάξη των Φαρισαίων και τον ρώτησαν και του είπαν: «Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, αφού εσύ δεν είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης?» Τους αποκρίθηκε ο Ιωάννης λέγοντας: «Εγώ βαπτίζω με νερό. Υπάρχει δε μεταξύ σας κάποιος τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε? Αυτός είναι που έρχεται μετά από μένα και προηγείται από μένα. Αυτού εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από το υπόδημά του». Αυτά έγιναν στη Βιθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, όπου ο Ιωάννης βάπτιζε. Την επομένη ημέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέγει: «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι εκείνος για τον οποίον εγώ είπα, μετά από μένα έρχεται ένας άνδρας, ο οποίος προηγείται από μένα, διότι υπήρχε πρωτύτερα από μένα και εγώ δεν τον γνώριζα. Αλλά για να γίνει γνωστός στον Ισραήλ, γι' αυτό εγώ ήλθα και βαπτίζω με νερό». Επίσης έδωσε μαρτυρία ο Ιωάννης λέγοντας: «Είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και έμεινε επάνω του. Ναι, εγώ δεν τον γνώριζα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: «Αυτός τον οποίον θα ειδείς το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του,
Αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Και εγώ είδα και έδωσα μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Την άλλη μέρα ήταν πάλι εκεί ο Ιωάννης και δύο από τους μαθητάς.

βρίσκει πρώτα τον αδελφό του Σίμωνα και του λέγει: «Βρήκαμε το Μεσσία». Αυτό το όνομα Μεσσίας μεταφραζόμενο σημαίνει Χριστός. Τον οδήγησε δε στον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά και είπε: «Σύ είσαι ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά. Σύ θα ονομαστείς Κυφάς». Αυτό το όνομα Κυφάς μεταφράζεται Πέτρος. Την επομένη ημέρα αποφάσισε ο Ιησούς να πάει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέγει: «Ακολούθησέ με». Ο δε Φίλιππος ήταν από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέγει: «Αυτόν για τον οποίον έγραψε ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». Αλλά ο Ναθαναήλ του είπε: «Είναι δυνατόν να προέλθει τίποτε καλό από τη Ναζαρέτ?» Του λέγει ο Φίλιππος: «Έλα να ειδείς». Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει για αυτόν: «Να ένας αληθινά Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Του λέγει ο Ναθαναήλ: «Από πού με γνωρίζεις?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα να είσαι κάτω από τη σικιά». Του λέγει τότε ο Ναθαναήλ: «Διδάσκαλε, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του είπε: «Διότι σου είπα, σε είδα κάτω από τη σικιά, πιστεύεις? Θα ειδείς μεγαλύτερα από αυτά». Επίσης του λέγει: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, από τώρα και στο εξής θα βλέπετε τον ουρανό ανοιχτό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιό του ανθρώπου».

Την τρίτη δε ημέρα έγινε γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού. Προσκλήθηκε δε και ο Ιησούς και οι μαθητές του στο γάμο. Και όταν τελείωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέγει: «Κρασί δεν έχουν». Της λέγει ο Ιησούς: «Τι αναμειγνύεσαι στις υποθέσεις μου, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου». Λέγει η μητέρα του στα πρόσωπα που διακονούσαν στο γάμο: «Ό,τι σας πει να το κάνετε». Υπήρχαν δε εκεί 6 λίθινες στάμνες που ήταν για καθαρισμό σύμφωνα με έθιμο των Ιουδαίων, και κάθε μία από αυτές χωρούσε 2 ή 3 μετρητάς, περίπου 100 κιλά. Τους λέγει ο Ιησούς: «Γεμίσετε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν έως επάνω. Έπειτα τους λέγει: «Αντλήσετε τώρα και φέρετε στον αρχιτραπεζάρι». Και έφεραν. Όταν δε ο αρχιτραπεζάρης γεύθηκε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν γνώριζε από πού προέρχεται, ενώ οι διακονούντες που είχαν αντλήσει το νερό γνώριζαν, φωνάζει τον νυμφή ο αρχιτραπεζάρης και του λέγει: «Κάθε άνθρωπος πρώτα παραθέτει το εκλεχτό κρασί, και όταν πιούν αρκετό, τότε παραθέτει το κατώτερο. Αλλά εσύ φύλαξες το εκλεχτό κρασί έως τώρα». Αυτή την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δύναμή του, και πίστευσαν σε αυτόν οι μαθητές του. Μετά από αυτό κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του και οι αδελφοί του και οι μαθητές του, και έμειναν εκεί όχι πολλές ημέρες. Και ήταν κοντά το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και βρήκε στον περίβολο του ναού τους πολιτάς βοδιών και προβάτων και περιστεριών και τους αργυραμιβούς να κάθονται. Και αφού έκανε μαστίγιο από σχοινιά, έδιωξε όλους από τον περίβολο του ναού.

και τα πρόβατα και τα βόδια και σκόρπισε τα νομίσματα των αργυραμιβών και ανέτρεψε τα τραπέζια και στους πολιτάς των περιστεριών είπε «Πάρετε αυτά, παιδό, μην κάνετε το σπίτι του πατέρα μου εμπορικό κατάστημα». Θυμήθηκαν δε οι μαθητέ του ότι είναι γραμμένο «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάγει». Έλαβαν τότε το λόγο οι Ιουδαίοι και του είπαν «Τι σημείο θαύμα μπορείς να μας δείξεις για το ότι κάνεις αυτά?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε «Γκρεμίσετε αυτό το ναό και σε 3 ημέρες θα ανεγείρω αυτόν». Αλλά οι Ιουδαίοι είπαν «Σε 46 έτη οικοδομήθηκε αυτός ο ναός και εσύ θα τον ανεγείρεις σε 3 ημέρες». Εκείνος όμως μιλούσε για τον ναό του σώματος του. Ναό δηλαδή ονόμαζε το σώμα του ως κατοικητήριο της θεότητος. Όταν δε αναστήθηκε εκ νεκρών, θυμήθηκαν οι μαθητέ του ότι έλεγεν αυτό και πίστευσα στη γραφή και στο λόγο που είπε ο Ιησούς. Όταν δε είδαν στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή του Πάσχα, πολλοί πίστευσαν στο όνομά του βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Αλλά ο Ιησούς από την πλευρά του δεν εμπιστευόταν τον εαυτό τους αυτούς, διότι αυτός γνώριζε τους πάντας. Επίσης γι' αυτό δεν χρειαζόταν να του δώσει κανείς πληροφορίες για τον άνθρωπο. Ο ίδιος δηλαδή γνώριζε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Ήταν δε κάποιος άνθρωπος από τους Φαρισαίους, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων. Αυτός ήλθε προς αυτόν τη νύχτα και του είπε «Διδάσκαλε, είμαι θα πεπισμένη ότι ήλθες ως διδάσκαλος από το Θεό, διότι κανείς δεν δύναται να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του». Και ο Ιησούς του είπε «Αληθινά, αληθινά σου λέγω, εάν κανείς δεν γεννηθεί πάλι, δεν δύναται να ειδεί τη Βασιλεία του Θεού». Του λέγει ο Νικόδημος «Πώς δύναται ένας άνθρωπος να γεννηθεί όταν είναι γέρον? Μήπως δύναται να μπει για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς «Αληθινά, αληθινά σου λέγω, εάν κανείς δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν δύναται να μπει στη Βασιλεία του Θεού». Το γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα, σαρκικό, ενώ το γεννημένο από το πνεύμα είναι πνεύμα, πνευματικό. «Μην απορρίσεις, διότι σου είπα, είναι ανάγκη εσείς να γεννηθείτε πάλι. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και ακούεις τον ήχο του, αλλά δεν ξέρεις από πού προέρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει με καθένα που γεννάται από το πνεύμα». Του είπε τότε ο Νικόδημος «Πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε «Σύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν γνωρίζεις αυτά? Αληθινά, αληθινά σου λέγω ότι διδάσκουμε εκείνο το οποίο γνωρίζουμε και μαρτυρούμε εκείνο το οποίο είδαμε, αλλά τη μαρτυρία μας δεν δέχεστε. Αν σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστεύσετε αν σας πω τα επουράνια? Και για να γνωρίζει και να σας πει τα επουράνια κανείς, δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος συγχρόνως είναι στον ουρανό. Όπως δε ο Μωυσής στην έρημο ύψωσε τον όφη, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να υψωθεί, ώστε καθένας που πιστεύει σε αυτόν να μην πεθάνει πνευματικά, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ναι, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιό του τον μονογενή έδωσε για θυσία, ώστε καθένας που πιστεύει σε αυτόν να μην πεθάνει πνευματικά, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ναι, δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο για να τιμωρήσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν τιμωρείται, ενώ εκείνος που δεν πιστεύει ήδη έχει τιμωρηθεί, διότι δεν έχει πιστεύσει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή δε είναι η τιμωρία, ότι δηλαδή το φως έχει έλθει στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος παρά το φως, διότι τα έργα τους ήταν πονηρά. Καθένας δε που πράττει τα φαύλα
μισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως για να μην φανερωθούν τα έργα του. Αντιθέτως, εκείνος που κάνει το καλό έρχεται προς το φως για να φανερωθούν τα έργα του ότι έχουν γίνει συμφώνως προς το θέλημα του Θεού.

Μετά από αυτά ήλθε ο Ιησούς και οι μαθητέρους στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και έμενε εκεί μαζί τους και βάπτιζε. Βάπτιζε δε και ο Ιωάννης στην ενών πλησίων του Σαλήμ, διότι εκεί ήταν πολλά νερά και έρχονταν και βαπτίζονταν. Ας σημειωθεί ότι ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη ρυφθεί στη φυλακή. Έγινε δε συζήτηση μεταξύ μαθητών του Ιωάννου και κάποιου Ιουδαίου για τον καθαρισμό. Και ήλθαν στον Ιωάννη και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, για τον οποίο σου έδωσες μαρτυρία, κοίταξε, αυτός τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν προς αυτόν». Είπε τότε ο Ιωάννης: «Δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει τίποτε, εάν δεν του έχει δοθεί από το Θεό. Σεις ήδη βεβαιώνετε για μένα ότι είπα: δεν είμαι εγώ ο Χριστός ο Μεσσίας, αλλά απλώς είμαι απεσταλμένος πριν από εκείνον. Εκείνος που έχει την ύφη είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο οποίος παραστέκεται και τον ακούει, πολύ χαίρει για τη φωνή του νυμφίου. Αυτή δε η χαρά μου έχει ολοκληρωθεί. Εκείνος είναι πρέπον να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Ο ερχόμενος από τον ουρανό είναι ανώτερος όλων. Ο προερχόμενος από τη γη είναι γήινος και ως γήινος ομιλεί. Ο ερχόμενος από τον ουρανό είναι ανώτερος όλων. Και αυτό που είδε και άκουσε, αυτό μαρτυρεί. Αλλά τη μαρτυρία του δεν δέχεται κανείς. Όποιος δέχθηκε τη μαρτυρία του παραδέχθηκε ότι ο Θεός λέγει την αλήθεια. Διότι εκείνος τον οποίον απέστειλε ο Θεός κηρύττει τα λόγια του Θεού. Δεν δίνει δε με μέτρο ο Θεός το πνεύμα στον Υιό. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και έδωσε στο χέρι του τα πάντα. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνια. Αντιθέτως εκείνος που απιστεί στον Υιό δεν θα είδει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Όταν δε έμαθε ο Κύριος ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς αποκτά και βαπτίζει περισσότερους μαθητάς παρά ο Ιωάννης, αν και δεν βάπτιζε ο ίδιος ο Ιησούς αλλοί μαθητέ του, άφησε την Ιουδαία και αναχώρησε πάλι για τη Γαλιλαία. Επρόκειτο δε να περάσει διαμέσου της Σαμαρίας. Έτσι φθάνει σε μια πόλη της Σαμαρίας, ονομαζομένη Σιχάρ, που ήταν πλησίον του αγροκτήματος που έδωσε ο Ιακώβ στον υιό του Ιωσήφ. Ήταν δε εκεί ένα πηγάδι του Ιακώβ. Ο δε Ιησούς κουρασμένος από την οδηπορία κάθισε όπως ήταν απλά κοντά στο πηγάδι. Ήταν ώρα 12 περίπου το μεσημέρι. Έρχεται κάποια γυναίκα Σαμαρίτης για να αντλήσει νερό. Της λέγει ο Ιησούς: «Δώσ' μου να πιω». Ας σημειωθεί ότι οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Του λέγει δε η γυναίκα η Σαμαρίτης: «Πώς εσύ ενώ είσαι Ιουδαίος ζητείς να πιείς από μένα, η οποία είμαι γυναίκα Σαμαρίτης?» Ας σημειωθεί ότι οι Ιουδαίοι δεν έχουν σχέσεις με τους Σαμαρίτες. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε: «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός ο οποίος σου λέγει «δώσ' μου να πιω», σύ θα ζητούσες από αυτό και θα σου έδινε νερό ζωντανό». Του λέγει η γυναίκα: «Κύριε, ούτε δοχείο έχεις για να αντλήσεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωσε σε εμάς το πηγάδι και αυτός από αυτό έπιε και τα παιδιά του και τα ζώα του?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε: «Καθένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Μάλιστα το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναπηδά για να παρέχει ζωή αιώνια». Του λέγει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ, μήτε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Της λέγει ο Ιησούς: «Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ». Είπε τότε η γυναίκα: «Δεν έχω άνδρα». Της λέγει ο Ιησούς: «Καλά είπες, δεν έχω άνδρα, διότι πήρες 5 άνδρες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άνδρας σου. Σ' αυτό είπες αλήθεια». Του λέγει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας λάτρευσαν το Θεό σε αυτό το όρος.
ενώ εσείς λέγετε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να γίνεται η λατρεία. Της λέγει ο Ιησούς, «Γυναίκα, πίστευσέ με ότι έρχεται ώρα που ούτε σε αυτό το όρος, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον Πατέρα. Σείς οι Σαμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς οι Ιουδαίοι λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε. Γι' αυτό η σωτηρία προέρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα και ήδη ήλθε, οπότε οι αληθινοί λάτρες θα λατρεύουν τον Πατέρα πνευματικά και αληθινά. Άλλωστε ο Πατέρας έτσι θέλει να είναι οι λάτρες του. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά». Του λέγει η γυναίκα, «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας που μεταφράζεται Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα είπει όλα». Της λέγει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο οποίος ομιλώ μαζί σου». Αυτή δε τη στιγμή ήλθαν οι μαθητές του και εξεπλάγησαν, διότι μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όμως δεν είπε τι θέλεις ή γιατί ομιλείς μαζί της. Άφησε τότε τη στάμνα της η γυναίκα και πήγε στην πόλη και λέγει στους ανθρώπους, «Ελάτε να ειδείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας?» Βγήκαν τότε από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν.

Εντωμεταξύ δε η μαθητέ τον παρακαλούσαν λέγοντας «Διδάσκαλε φάγε». Αλλά αυτός τους είπε «Εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσείς δεν ξέρετε». Οι δε μαθητέ έλεγαν μεταξύ τους «Μήπως του έφερε κανείς να φάγει». Τους λέγει ο Ιησούς «Δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Εσείς δεν λέγετε ότι 4 μήνες υπολείπονται ακόμη και ο θερισμός φθάνει. Ιδού λέγω σε εσάς, σηκώσετε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά για θερισμό, και ο θεριστής λαμβάνει μισθό και συνάζει καρπό για ζωή αιώνια, ώστε και ο σπορεύς και ο θεριστής να χαίρουν μαζί. Εδώ δε εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία, ότι άλλος είναι ο σπορεύς και άλλος ο θεριστής. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο για το οποίο εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι κοπίασαν και εσείς δρέπετε τον καρπό του κόπου τους». Από την πόλη δε εκείνη, πολλοί από τους Σαμαρίτες πίστευσαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου της γυναίκας, η οποία βεβαίωνε «Μου είπε όλα όσα έκανα». Όταν δε οι Σαμαρίτες ήλθαν προς αυτόν, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί περισσότεροι πίστευσαν από το λόγο του και στη γυναίκα έλεγαν «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πλέον στα δικά σου λόγια, διότι εμείς ήδη έχουμε ακούσει και πιστεί ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός, ο Μεσσίας». Μετά δε από τις 2 ημέρες αναχώρησε από εκεί ο Ιησούς και πήγε στη Γαλιλαία. Αλλά ο ίδιος ο Ιησούς βεβαίωσε ότι προφήτη στην πατρίδα του δεν τιμάται. Αλλά όταν έφτασε στη Γαλιλαία, στην αρχή δηλαδή της επισκέψεώς του, τον δέχθηκαν οι Γαλιλαίοι επειδή είχαν ήδη όλα όσα έκανε στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή, διότι και αυτοί πήγαν στην εορτή. Ήλθε δε πάλι ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου μετέβαλε το νερό σε κρασί, και ήταν κάποιος αυλικός, του οποίου ο Υιός ήταν ασθενής στην Καπερναούμ. Αυτός, όταν άκουσε ότι ο Ιησούς είχε έλθει από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, πήγε σε αυτόν και τον παρακαλούσε να κατεβεί και να θεραπεύσει τον ιό του, διότι κινδύνευε να πεθάνει. Του είπε δε ο Ιησούς «Εάν δεν ειδείτε σημεία και καταπληκτικά θαύματα, δεν θα πιστεύσετε». Του λέγει ο αυλικός «Κύριε, κατέβα προτού πεθάνει το παιδάκι μου». Ο Ιησούς τότε του λέγει «Πήγαινε, ο ιός σου είναι καλά». Και πίστευσε ο άνθρωπος το λόγο που του είπε ο Ιησούς και έφυγε. Ενώ δε αυτός βρισκόταν ακόμη στο δρόμο κατεβαίνοντας, τον συνάντησαν οι δούλοι του και του ανήγγυλαν «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε τότε να πληροφορηθεί την ώρα που πήρε μεταβολή προς το καλύτερο. Και του είπαν «Χθες ώρα 1 το μεσημέρι τον άφησε ο πυρετός». Κατάλαβε τότε ο πατέρας ότι αυτό συνέβη εκείνη την ώρα που ο Ιησούς του είπε «Ο Υιός σου είναι καλά». Και πίστευσε αυτός και όλο το σπίτι του. Αυτό πάλι ως δεύτερο σημείο θαύμα έκανε ο Ιησούς όταν ήλθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. Μετά από αυτά ήταν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει δε στα Ιεροσόλυμα πλησίον της προβατικής πύλης δεξαμενή με 5 στοές, η οποία στα εβραϊκά, ακριβέστερα στα αραμαϊκά, επωνομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές ήταν κάτω ένα μεγάλο πλήθος από τους ασθενείς, τυφλούς, κουτσούς, παραλύτους, που περίμεναν την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατά διαστήματα κατέβαινε στη δεξαμενή και ταρασόταν το νερό. Εκείνος δε που έμπαινε σε αυτή πρώτος, μετά την ταραχή του νερού, γινόταν υγιής από οποιοδήποτε νόσημα και αγκατεχόταν. Ήταν δε εκεί κάποιος άνθρωπος που ήταν ασθενής 38 έτη. Βλέποντας αυτόν ο Ιησούς κατάγκητο και γνωρίζοντας ότι για πολύ ήδη χρόνο ήταν σε αυτή την κατάσταση, του λέγει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Του αποκρίθηκε ο ασθενής «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με κατεβάσει δεξαμενή όταν το νερό ταραχθεί. Έτσι, ενώ προσπαθώ να κατεβώ εγώ, προλαμβάνει και κατεβαίνει άλλος». Του λέγει ο Ιησούς «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη».
και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος. Πήρε το κρεβάτι του και περιπατούσε. Ήταν δε Σάββατο εκείνη την ημέρα. Ιδέοι ουδέοι έλεγα στο θεραπευμένο, είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι. Τους είπε, εκείνος που με έκανε υγιή, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Τον ρώτησαν τότε, ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Αλλά ο θεραπευμένος δεν ήξερε ποιος είναι, διότι ο Ιησούς διέφυγε απαρατήρητος, λόγω του πλήθους που ήταν εκεί. Μετά από αυτά ο Ιησούς τον βρήκε στον ναό και του είπε, «Κοίταξε, έγινες καλά, να μην αμαρτάνεις πλέον, για να μην σου συμβεί τίποτε χειρότερο». Πήγε ο άνθρωπος και ανήγγειλε στους Ιουδαίους ότι αυτός που τον έκανε υγιή είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό δε οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον θανατώσουν, διότι έκανε αυτά τα έργα το Σάββατο. Ο δε Ιησούς τους είπε, «Ο πατέρας μου έως τώρα εργάζεται και εγώ επίσης εργάζομαι, αλλά γι' αυτό οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, διότι όχι μόνο καταργούσε δήθεν το Σάββατο, αλλά και έλεγε ειδικό του Πατέρα το Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσο με το Θεό».

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Παμεγίστων Ταξιαρχών Ερεσού. Η Ιερά Μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών της Ερεσού είναι περισσότερο γνωστή ως Μονή Πιθαρίου ή Πιθάρη, ονομασία που οφείλεται στη γεωμορφία της περιοχής, στην οποία βρίσκεται σε ένα κύκλωμα χαράδας μεταξύ λόφων που τη στεφανώνουν, σχηματίζοντας γύρω της ένα νοητό πιθάρι, ο υποτιθέμενος πάτος του οποίου έχει μεταμορφωθεί τελευταία σε λιμνοδεξαμενή με τη λειτουργία του παρακείμενου τεχνητού φράγματος.

Η ανυπαρξία ιστορικών στοιχείων για την ίδρυσή της δημιουργεί και για τη Μονή Πιθαρίου τη συνήθη για τα μοναστήρια της Λέσβου διχογνωμία στους ερευνητές. Η μία άποψη τη θέλει Βυζαντινό μοναστήρι που ανασυστήθηκε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ενώ η δεύτερη χρονολογεί την ίδρυσή της το 16ο αιώνα. Το βέβαιο είναι πάντως πως λειτουργούσε το 1548, χρονολογία κατά την οποία καταγράφεται σε Οθωμανικό κατάστοιχο με το οποίο καθορίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των μοναστηριών της περιφέρειας Ερεσού. Από το ποσό που καλείται να καταβάλει η Μονή εξάγεται το συμπέρασμα ότι είχε ήδη σημαντική περιουσία, κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι είχε ιδρυθεί κάποιες δεκαετίες νωρίτερα.

Η συνέχεια είναι θολή, καθώς οι πηγές είναι πολύ φιδωλές στην παροχή στοιχείων για την ιστορία της. Φαίνεται πάντως ότι απέκτησε σημαντική περιουσία, στοιχείο που εξάγεται επίσης από τις αναφορές των Οθωμανικών φορολογικών καταστήχων, κάποια από τα περιεχόμενα των οποίων είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα.

Το πιθάρι αναφέρεται επίσης σε Οθωμανικό κατάστοιχο του έτους 1709, ενώ ο μελετητής λεσβιακής εκκλησιαστικής ιστορίας Ευστράτιος Δράκος αναφέρει πως σύμφωνα με ένα φιρμάνι του Σουλτάνου Μουσταφά του Τρίτου το 1770, η Μονή ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει κάθε χρόνο στο αυτοκρατορικό σταυλαρχείο φόρο σε είδος, ο οποίος καθοριζόταν σε 107 οκάδες λάδι.

Από τις πηγές του 19ου αιώνα η Μονή παρουσιάζεται φθήνουσα. Το 1863 ο Γεώργιος Αριστίδης το αναφέρει στο βιβλίο του «Τετραλογία Πανηγυρική» ως μικρό μοναστήρι παρομοιάζοντάς το με το Δαμάνδρι, το οποίο τότε είχε έναν ιερομόναχο και 2 έως 3 μοναχούς. Ο Σταύρος Τάξης στις αρχές του 20ου αιώνα γράφει ότι είχε μόλις 2 ιερομονάχους, έναν ιεροδιάκονο και 5 μοναχούς. Ως φυσικό επόμενο της φθήνουσας πορείας του Πιθαρίου επήλθε το 1931 η συγχώνευσή του με τη γειτονική Μονή Υψηλού. Εκεί μεταφέρθηκε και τμήμα του αρχείου του μοναστηριού. 7 χρόνια αργότερα άρχισε να λειτουργεί ως εκκλησιαστικό σοφρονιστήριο, του οποίου η λειτουργία διακόπηκε με τη γερμανική κατοχή του νησιού κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίστηκε για λίγα χρόνια από το 1964.

τελευταία χρόνια το πιθάρι αναστήθηκε και λειτουργεί προς το παρόν με αδελφότητα δύο μοναχών. Όλη αυτή την περίοδο και μέχρι σήμερα οι εργασίες ανακαινήσεως των κτηρίων και των χώρων της Μονής συνεχίζονται αδιάκοπα με την προσωπική εργασία πολλών ιερομονάχων και ιερέων της Μητροπόλεως και πρωτεργάτη τον ίδιο Μητροπολίτη Μυτιλίνης. Το καθολικό, τα κελιά και ο περίβολος αναπαλαιώθηκαν, ξαναχτίστηκαν όπου χρειαζόταν και διακοσμήθηκαν με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην παλαιά εικόνα της Μονής, ενώ οικοδομήθηκε και ο χειροματικός πύργος στην ανατολική πλευρά του περιβόλου.

Κούτης είναι μονόχωρος ναός, ο οποίος πρόσφατα ανακαινίστηκε και γεωγραφήθηκε από το Λάζαρο Ζήκο. Το πλέον ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του είναι ότι ο κείωνας της Αγίας Τράπεζας επιστρέφεται από αντεστραμμένη βάση αρχαίου κείωνα, πάνω στην οποία έχει τεθεί η μαρμάρινη πλάκα της. Αρχαίοι κείωνες περιστοιχίζουν επίσης τον άρθηκα του ναού, δίνοντας επιβλητικό χαρακτήρα στη συνολική όψη του. Εκατέρωθεν του καθολικού υπάρχουν δύο παρεκκλήσια, εκ των οποίων το βόρειο είναι αφιερωμένο στους μικρασιάτες Αγίους, ενώ το νότιο σε όλους τους διαλάμψαντες Αγίους της Λέσβου.

0: Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκώνης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας» με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπλο, «Χριστός Ανέστη». Και σήμερα θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τις εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου στη σημερινή εκπομπή μας. Συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την εμφάνιση του Κυρίου μας στην Παναγία μας, στην Μαρία την Μαγδαληνή, στις μυροφόρες γυναίκες, στο Σίμωνα Πέτρο. Σήμερα θα αναφερθούμε στην εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου εις τους δύο μαθητές, τους πορευμένους εις Εμαούς. Ήτο το απόγευμα της μεγάλης και λαμπράς ημέρας της λαμπρής της ημέρας της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητέ Κλεόπας, λεγόμενος ο ένας, άγνωστο το όνομα του άλλου, ξεκίνησαν από το Ιεροσόλυμα δια το χωριό των, φαίνεται οι Εμαούς να ήταν το χωριό τους. Και πικραμένοι, σκυθροποί, απελπισμένοι, μιλούσαν μεταξύ τους για τα συνταρακτικά γεγονότα των ημερών. Οπότε τους πλησιάζει ένας άγνωστος συνοδοιπόρος, τους χαιρετά με οικειότητα και καλοσύνη και τους ανοίγει αναπάντεχη συνομιλία. «Μα τι σας συμβαίνει? Γιατί είστε τόσο σκυθροποί και λυπημένοι? Και τι είναι τα λόγια αυτά που ο ένας σας λέγει στον άλλον με τόσο πόνο και βαριά καρδιά? Μα τι, δεν πήρες είδηση?» του απάντησαν ο Κλεόπας, «το τι έγινε αυτές τις ημέρες? Φαίνεται πως θα είσαι ο μόνος που κατοικεί μέσα στα Ιεροσόλυμα και δεν έλαβες γνώση, ενώ όλος ο κόσμος έγινε άνω κάτω από τα τραγικά αυτά γεγονότα». Ο άγνωστος τότε ρωτά, «ποια είναι αυτά τα γεγονότα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν, «τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Δεν άκουσες πως αυτόν τον μέγα και πρωτοφανή προφήτη τον έπιασαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας και τον εσταύρωσαν? Ερωτάς γιατί είμαι θαλυπημένη και σκεθροπή? Μα εμείς πιστεύαμε πως αυτός ήταν ο Μεσσίας μας και περιμέναμε να ελευθερώσει τον σκλαβωμένο Ισραήλ. Και τώρα χάσαμε όλες τις ελπίδες μας». Ο αναστημένος Χριστός απομακρύνει τη δειλία τους και το φόβο τους και τη δυσπιστία τους και συμπορεύεται μαζί τους σε ολόκληρη την πορεία τους. Και όταν και έκλεικε η ημέρα, άφαντος εγένετο. Μία άλλη εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου μας είναι η πέμπτη εμφάνισή του, το βράδυ της ίδιας ημέρας της Αναστάσεως. Εμφανίστηκε στους 10 μαθητές του, οι οποίοι δια των φόβων των Ιουδαίων ήσαν μαζεμένοι σε εκείνο το υπερό των Ιεροσολύμων. Και οι μαθητές εχάρισαν ειδώντες τον Κύριον. Μέσα εις την μεγάλη των αυτή χαρά τους έδωσε δύο φορές την ειρήνη του, η οποία θα τους εχρειάζεται πολύ, πάρα πολύ στη ζωή τους και την αποστολή των. Ύστερα τους μεταβίβασε ύψιστες εξουσίες, προκειμένου να τους μεταδώσει την πνοή της νέας και ουρανίου ζωής. «Ενεφύσισε και λέγει αυτής», μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Και είπεν, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα σαμαρτίας, αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε». «Ενεφύσισεν εις τα πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις το πρόσωπο του Αδάμ και τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιον, εις όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, αυτές τους συγχωρούνται και από τον Θεόν.
εις όποιους όμως τις κρατείτε ασυγχώρητες θα μείνουν πάντοτε κρατημένες. Τέτοιες ύψιστες δωρεές του Αναστάντος Κυρίου απήλαυσαν οι μαθητέ. Εδέχθηκαν φύσιμα θείων εκ του θείου στόματος αυτού, φύσιμα πνευματικό, φύσιμα πάσης χάριτος χορηγών. Δέχθηκαν τη θεϊκή πνοή από το θεϊκό στόμα του, φύσιμα πνευματικών που δωρίζει κάθε χάρη. Και ακόμα εχειροτονήθησαν εκ του δεσπότου δεσπότε της των πλημελημάτων αφέσεως, Κύριοι της των αμαρτωλών κρίσεως, ερμηνεύει ο ιερός Χρυσόστομος. Ο δεσπότης του παντός έδωσε εις αυτούς εξουσίαν να συγχωρούν τις αμαρτίες. Απέκτησαν το δικαίωμα να κρίνουν τους αμαρτωλούς. Τόσο πολύ τους επλούτησε ο Αναστάς Κύριος Ιησούς Χριστός και αυτοί εχάρισαν σφόδρα και την μεγάλη χαρά των ύστεραν εξέφρασαν εις τον ενδέκατο μαθητήν που εκείνη την ώρα απουσίαζε όταν επέστρεψε εις το υπερόν ο Θωμάς, το έλεγαν οι άλλοι μαθητέ. «Εωράκαμεν τον Κύριον, είδαμε τον Κύριον, μας επεσκέφτει εδώ μέσα, ανέστη αληθώς εκ των νεκρών». Όμως αυτός τους απάντησε, «Εάν δεν είδω με τα μάτια μου και τα σχήρας μου το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάκτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, ώστε όχι μόνο με τα μάτια μου αλλά και με τα δάκτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστεύσω». Έτσι, με την αμφιβολία και τη λύπη, με την απιστία και τη στενοχώρια, επί 8 μέρες εζούσε ο δυσπιστός Θωμάς. Η έκτη εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου είναι τώρα την 8η ημέρα παρόντων όλων των άλλων μαθητών και του Αποστόλου Θωμά. Ο θείος διδάσκαλος, ο Θεός της αγάπης, δεν θα άφηνε ποτέ τον μαθητή να βρίσκεται σε αυτή την αμηχανία. Ήθελε να τον σώσει, να τον βοηθήσει, για να επιτελέσει το μέγα έργο εις το οποίο τον εκάλεσε. Έτσι λοιπόν, μετά από 8 ημέρες, ήρθε και πάλι στο υπερόν, στάθηκε στο μέλλον,

εις τους μόλοπες του σώματός του και εις την λονχισμένη πλευρά του, και να μην κυριεύεται από την απιστία, αλλά να γίνει και να μείνει αμετακίνητος και αδιάσυστος εις την πίστη. Είναι πιθανότατον ότι ο Θωμάς δεν εψηλάφισε τον Κύριον. Η θέα του Κυρίου και οι λόγοι του εδημιούργησαν εις αυτόν αμέσως ακράδαντο πεποίθηση ότι αληθώς ανέστη ο Κύριος. Ειδών αυτήκα, ευθύς δηλαδή, επίστευσεν μη αναμήνας ψηλαφίσε, μας λέγει ο μεγάλος ερμηνευτής των γραφών, ο Ζυγαβηνός. Τότε ο Θωμάς απεκρίθηκε, είπε εις αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Πιστεύω ακράδαντα και ομολογώ ολόψυχα ότι είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ξέσπασε αμέσως η σύμνον του Κυρίου με δυνατή φωνή και έλεγε, Κύριέ μου και Θεέ μου, είσαι εσύ ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο θεάνθρωπος και φιλάνθρωπος, ο μόνος λυτρωτής και σωτήρ του κόσμου. Είσαι ο Θεός της αγάπης που με ρημνάς για όλα τα δημιουργήματά σου, καθαρίζεις του λεπρούς, κάνεις τους χολούς να τρέχουν, τους παραλυτικούς να σηκώνουν τα κρεβάτια των, τους τυφλούς να βλέπουν, να κατανικάς τους δαίμονας και τους εξορίζεις από τα δημιουργήματά σου. Η ομολογία αυτή του Θωμά ήταν σπουδαιοτάτη, επάνω στην οποία στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της πίστεως. Με την ίδια ομολογία βάδισαν στο μαρτύριο εκατομμύρια ηρώων και μαρτύρων και απέθαναν δια των Αναστάντα Χριστών. Πρέπει να είναι και δική μας ομολογία σε όλη μας τη ζωή. Αυτό θα πρέπει να γίνεται για να γνωρίζουμε έτσι όλο και πιο πολύ δια της Αγίας Γραφής και των Αγίων Μαστηρίων το μυστήριο του Αναστάντος Κυρίου μας. Και μάλιστα, όταν κηρύττουμε στους άλλους και είμαστε αφοσιωμένοι σε Αυτόν και μένουμε πιστοί μέχρι θανάτου, έτσι θα είμεθα ευγνώμονες και δούλοι Του δια τα όσα έκαμε σε εμάς και κάμει δια τη σωτηρία τη δική μας.

Μια άλλη εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου μας, η 7η κατά σειράν, είναι στη λίμνη της Θεβεριάδος, την ώρα που ψάρευαν οι μαθητές ανοιχτά της λίμνης, σύμφωνα με τη διήγηση την Ευαγγελική του Ευαγγελιστού Ιωάννου στο 21ο κεφάλαιο. Δεν θα εκθέσουμε τα περιστατικά και τον τρόπο της εμφανίσεως, αλλά θα υπογραμμίσουμε μερικά ενδιαφέροντα σημεία. Το πρώτο είναι ότι οι μαθητές δεν ανεγνώρισαν τον Χριστό. Ουμέντι είδησαν οι μαθητές ότι ο Ιησούς εστί. Αυτό εξηγείται από το ότι οι εμφανίσεις του Χριστού στην πραγματικότητα δεν είναι απλώς η παρουσία Του, αλλά αποκαλύψεις και φανερώσεις Του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σαφώς λέγει «Μετά δε ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς». Ο Χριστός φανέρωνε τον εαυτόν Του όποτε το ήθελε. Έχουμε πολλές μεταμορφώσεις και φανερώσεις του Χριστού πρώτης Αναστάσεως και μετά από αυτήν. Δεύτερον, η φανέρωση του Χριστού γίνεται κατά την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων. Γιατί μετά τη θαυματουργική αλληλεία, ο πρώτος που τον ενεγνώρισε

ο Ιωάννης, ο οποίος το ανακοίνωσε στον άλλον μαθητή. Λέγιουν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Και τότε ο Πέτρος φόρεσε τον χιτώναν και έπεσε στη θάλασσα για να φτάσει πιο γρήγορα στο Χριστό. Φαίνεται εδώ ότι ο αγαπημένος μαθητής, που είναι έκφραση της θεωρίας, αναγνωρίζει τον Χριστό, και ο μετανοημένος Πέτρος, που βρίσκεται ακόμα στην πράξη λόγω της αρνήσεως και της μετανοίας, τρέχει προς τον Χριστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ο Ιωάννης ήταν προς την θείαν επίγνωσιν των άλλων ετοιμότατος, ενώ ο Πέτρος ήταν θερμότατος πάλιν και προς πράξην των άλλων ετοιμότατος. Έτσι λοιπόν, ετοιμότατος στη θεωρία ο Ιωάννης, θερμότατος και ετοιμότατος προς την πράξη ο Πέτρος. Αυτό δείχνει ότι η θεωρία αναγνωρίζει τον Θεό και η πράξη ακολουθεί. Άλλοτε προηγείται η πράξη και ακολουθεί η θεωρία, και άλλοτε από την θεωρία, πράγμα που δημιουργεί γνώση, ακολουθεί και η πράξη. Τρίτον, όταν οι μαθητές βγήκαν στην ξηρά, είδαν αρθρακιάν κειμένοι και οψάριον επικείμενον και άρτων. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, το αρθρακιάν σημαίνει ένα είδος δέρματος που χρησιμοποιούσαν οι οδοιπόροι αντί για τραπέζι. Έτσι βλέπουν ένα ψάρι που δεν ψαρεύτηκε από τη λίμνη, αλλά δημιουργήθηκε από το μηδέν, καθώς και έναν άρτο. Τότε τους κάλεσε να γευματίσουν και τους προσέφερε ο ίδιος να φάγουν, δηλώνει ότι αυτός θα είναι ο χορηγός και ο διανομεύς της μελούσης απολαύσεως που θα πραγματοποιηθεί μετά από το ψάρεμα της Αποστολικής Αγίνης, μετά το κήρυγμα και την συναγωγή όλων στην αληθινή θεοσέβεια. Από τη διήγηση του Ευαγγελιστού Λουκά για τις εμφανίσεις του Χριστού μας στους μαθητάς, φαίνεται ότι ο Χριστός έφαγε ενώπιον τους μέρος από ψητό ψάρι και μέλι από κυρίθρα. Βέβαια, το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση δεν είχε ανάγκη τροφής. Το έκανε όμως ο Χριστός για να βεβαιωθούν οι μαθητές ότι δεν ήταν φάντασμα, αλλά είχε πνευματικό και μεταμορφωμένο σώμα. Φυσικά, επειδή στο σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση δεν υπήρχε πεπτικό σύστημα, γι' αυτό και η τροφή αυτή αναλώθηκε από τη Θεία Ενέργεια και δεν μεταποιήθηκε κατά τον συνήθιστους ανθρώπους τρόπο. Όπως η φωτιά καταναλώνει το κερί, έτσι και η θεότητα του Χριστού κατηνάλωσε την τροφή που έλαβε. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται συγκαταβατικά και δεν έχει απόλυτη εφαρμογή, γιατί η φωτιά που λιώνει το κερί συντηρείται από καύσιμη ύλη, ενώ τα πνευματικά σώματα δεν χρειάζονται τροφή για να συντηρηθούν, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τότε ο Χριστός έφαγε μέρος από το ψητό ψάρι και μέρος από το μέλι κυρίθρας, είναι συμβολικά σημεία που δείχνουν το μυστήριο του προσώπου του. Η ανθρώπινη φύση ομοιάζει με το ψάρι που κολυμπούσε στην υγρότητα του ιδονικού και εμπαθούς βίου. Ο Χριστός προσέλαβε αυτή την φύση, την ίνωσε στην υπόστασή του, την καθάρισε από κάθε εμπαθή διάθεση με το πυρ της θεότητος, ψητό ψάρι, και την έκανε ομόθεη και διάπηρη. Επίσης, η κυρίθρα με το μέλι ομοιάζει με τη δική μας ανθρώπινη φύση, γιατί όπως το μέλι υπάρχει μέσα στην κυρίθρα, έτσι και μέσα στο σώμα μας υπάρχει ο λογικός θησαυρός, και κυρίως στους πιστεύοντας υπάρχει στην ψυχή και το σώμα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τρώγει από αυτά ο Χριστός, γιατί θεωρεί φαγητό του την σωτηρία του καθενός μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία πάλι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Επίσης, η χρησιμοποίηση από τον Χριστό μετά την Ανάστασή του των στοιχείων του άρτου και του ψαριού δίνει το πρόσωπο και το έργο του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Κυρίως φανερώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού ο άνθρωπος τότε κοινωνεί του ζωντανού άρτου και του ζωντανού ιχθύος, που είναι αυτός ο ίδιος ο θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος προσέλαβε τη δική μας ανθρώπινη φύση, και αφού τη θέωσε μας δίνει τον εαυτόν του για να θεωθούμε και εμείς. Βέβαια,
Η θέωση δια των μυστηρίων και κυρίως δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας δεν γίνεται μηχανικά και μαγικά, αλλά ανάλογα με την πνευματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι, ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση, ενεργεί και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.

0: Η 8η εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου μας έγινε εις το όρος της Γαλιλαίας. Ύστερα από το μυστικό δείπνο είχε προαναγγείλει στους μαθητάς ότι αυτά τα οποία θα συμβούν αλλά και ο διασκορπισμός των θα τους αναγκάσει να βρεθούν μακρά από τα Ιεροσόλυμα. Εξίσου όμως θα γίνει και νέα συνάντησή των και τους ανέφερε «Μετά δε το εγερθήνεμι προάξω ημάς εις την Γαλιλαία». Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος στο τελευταίο του κεφάλαιο, στο 28ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, περιγράφει με τη διήγησή του την εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου. «Οι δε 11 μαθητέ επορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς. Πήγαν λοιπόν εις το όρος που τους όρισε ο Ιησούς και αφού τον είδαν, τον προσεκίνησαν ως τον Κύριόν και τον Θεόν και ο Κύριος αφού τους επλησίασε με στοργή τους είπε «Εδόθη και στην ανθρωπίνη φύση του κάθε εξουσία και εις των ουρανών και εις τη γη, εξουσία να κυβερνά το σύμπαν και τη βασιλεία των ουρανών. Αυτή τη μεγίστη και μοναδική εξουσία έχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δι' αυτό απέστειλε τους αγαπημένους μαθητάς του να καλέσουν το λαό του εις μετάνοια και σωτηρία και τους έδωσε ρητή εντολή. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Πηγαίνετε λοιπόν και κάμετε όλα τα έθνη μαθητές σας, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς να εφαρμόζουν όλα τα παραγγέλματά μου τα οποία σας έδωσα με τις εντολές μου». Έτσι περιελάμβανε η Θεία Εντολή του τα τρία στοιχεία, τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωτηρία, την πίστη εις την οποία θα οδηγούν οι άνθρωποι δια του κηρύγματος των, το βάπτισμα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και την τήρηση όλων των εντολών του Κυρίου, προϋποθέσεις που αποτελούν τον ηθικόν και σωτήριο νόμο του Ευαγγελίου. Ήταν όμως επίπονος και καθ' υπερβολή βαριά η μεγαλειώδης αποστολή τους. Μόνοι τον ήταν αδύνατο να την φέρουν στο πέρας. Προλίγων ημερών εφάνισαν δειλοί και ήσαν αγράμματοι, ανίσχυροι κατά κόσμον. Πώς λοιπόν τώρα θα μπορούσαν να αντισταθούν εις τη σοφία και τη δύναμη του κόσμου? Προς όλα αυτά ποιος ήταν ικανός? Ουδής μόνος του. Γι' αυτό ο Αναστάς Κύριος, για να τονώσει το φρόνημά τους και να τους ενθαρρύνει, τους υποσχέθηκε ότι θα είμαι μαζί σας στη μεγάλη αυτή αποστολή. Αυτή θα απαιτούσε μεγάλες θυσίες και κόπους πολλούς, αλλά ήταν και μεγάλη υπόσχεση που θα την συνόδευε. Τους είπε ο Θείος Διδάσκαλος «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τα ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Ναι, αναλάβετε και εκπληρώσατε την αποστολή σας και ειδού εγώ που έλαβον πάσα εξουσίαν θα είμαι μαζί σας βοηθός και προστάτης σας σε όλες τις ημέρες μέχρι ότου συντελεστεί και λάβει τέλος ο αιώνα αυτός. Ειδού εγώ με θυμών ημί, εγώ και όχι κάποιος άλλος, εγώ δημιουργός σας, ο προνοητής σας, ο παντοδύναμος, ο Θεός των όλων, εμπρός τον οποίο τα πάντα υποτάσσονται. Εγώ θα είμαι παντού και πάντοτε μαζί σας. Θα σας ενισχύω και θα κάνω τα αδύνατα δυνατά, τα δύσκολα εύκολα. Θα σας ενθαρρύνω, θα σας ενδυναμώνω και θα σας χαρίζω χαρά και αισιοδοξία. Μόνους και αβοηθήτους δεν θα σας αφήσω ποτέ. Και έμεινε και έμενε πάντα μαζί τον ο Κύριος μέχρι τέλους. Καθ' όλη τη ζωή τον ενέπνεε τους αγαπημένους μαθητάς του, τους οδηγούσε, τους εισήκουε, τους διαφύλατε, τους ενεδυνάμωνε στις δυσκολίες των και τους έδινε στόμα και σοφία προς απολογίαν, θάρρος και ειρήνη στις θλίψεις και τους διωγμούς των. Έτσι, με την δική του συμμαχία, συμπαράσταση και βοήθεια, μετέφεραν το κήρυγμα του Ευαγγελίου εις Ανατολή και Δύση. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ευχηθώ σε όλους: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, να κυριαρχεί στην ψυχή μας και στην καρδιά μας το φως του Αναστάντος Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένην. Ψάλλει ο ιερεύς πατέρας Βαρνάβας Βασιλείου.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τη 13η του μηνός Μαΐου, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη Γλυκερία, υπέρ γλυκάζων ως αληθώς ειν μέλη. Εν τριτά τη δεκάτη δάκε και κτάνε θύρ Γλυκερίαν. Δια πόνων αθλήσεως τον δεσπότην ενήμφευσε, Παρθενίας κάλεση διαλάμπουσα, και όσπερ πρόικα προσήγαγε σ' αυτό, Παναγίδη με, τον μελώντην εκκοπήν και τον βίαιον θάνατον. Όθεν έτυχε ουρανίων θαλάμων Γλυκερία, δισοπούσα του σωθήνε, του έπιστος μακαρίζοντας.

13 Μαΐου και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Δεύτε πάντες φιλέορτη νυν συνέλθομεν εν το ναό Γλυκερίας της Καλλιμάρτυρος και την επέτειον αυτής μνήμην τελέσομεν, ότι δωράν της κεφαλής αφαιρεθήσα απεινός, απέπνιξε τον Βελίαρ και Χριστός συμπαρισταμένη υπερ ημών αεί πρεσβεύει αυτόν.

ούλιμος ουδε κίνδυνος, αλγινώνται επίτασης, της αγάπης ένδοξε ού κατήσχισαν, Χριστού χωρίσε αγίδιμε, ού κάθυρξης βίαιος, ουδε κάμινος πυρός, ού των λίθων κατάστρωσης, όθεν δέδεξε εκ Θεού θείαν δρόσον γλυκερία και εκ γης και των γηίνων προς την ζωήν μεταβεύικας. Ως ανδρείον το φρόνημαν και γενναία η ένσταση της ψυχής σου ένδοξε εν απέφυνεν, εν ασθενή αγαρ σώματος προθύμω δε πνεύματι των αρχέκακων εχθρών κατεπάτησας λέγουσα, Σύ Κύριε η ισχύς και το κλαίος των σών δούλων, ο δυνάμια η τίτο των ισχυρών τροποσάμενος.

13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη Γλυκερία, υπεργλυκάζον ως αληθώς είναι μέλη. Το πικρό δάγκωμα του θηρίου για τη Γλυκερία ήταν στα αλήθεια γλυκύτερο από το μέλι. Η Αγία Μάρτης Γλυκερία έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου, ο οποίος βασίλευσε από το 138 μετά Χριστόν και κατά την εποχή που ηγεμόνας στην Τραγιανούπολη ήταν ο Σαβίνος. Όταν λοιπόν κάποτε στην πόλη αυτή την Τραγιανούπολη θυσίαζε στα είδωλα ο ηγεμόνας η Γλυκερία, αφού σημείωσε στο μέτωπό της τον Τίμιο Σταυρό, πήγε σε αυτόν και του δήλωσε ότι είναι χριστιανή και δούλη Χριστού. Ο ηγεμόνας της συμβούλευσε να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε η Γλυκερία μπήκε στον ειδωλολατρικό ναό και αφού προσευχήθηκε στον Κύριο, γκρέμισε το άγαλμα του Δία από το βάθρο του στο δάπεδο και το έκανε σκόνη. Βλέποντας το γεγονός αυτόν, οι εκεί ευρισκόμενοι ειδωλολάτρες εξοργίστηκαν και πετούσαν πέτρες κατά της μάρτυρος. Όμως την Αγία δεν την πέτυχε ούτε μια πέτρα. Τότε λοιπόν οι ειδωλολάτρες κρέμασαν την μάρτυραν από τις τρίχες της κεφαλής της και της καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Ακολούθως την έκλεισαν σε μια επάνθρωπη φυλακή και την άφησαν νηστικήν επί πολλές μέρες. Άγγελος όμως Κυρίου μετέφερε τροφή στην Αγία και έτσι εκείνη δεν έπαθε κανένα κακό. Τον ηγεμόνα δε και τους σωματοφύλακές του τους κατέλαβε θαυμασμός και έκπληξη όταν βρήκα στη φυλακή ένα πιάτο, ψωμί, γάλα και νερό, ενώ αυτοί ήταν με μεγάλη ασφάλεια κλεισμένοι και ήταν αδύνατο κάποιος να ανοίξει την πόρτα της και να μπει μέσα. Ύστερα από το γεγονός αυτό, η Αγία Γλυκερία υποβλήθηκε σε νέα βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα την έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο. Δρόσος όμως κατέπεσε από τον ουρανό και έσβησε την κόλαση του πυρός. Έτσι η Αγία Μάρτης βγήκε από την κάμινο εντελώς αυλαβής. Κατόπιν της έγδαραν το κεφάλι μέχρι το μέτωπο και αφού την έδεσαν χειροπόδαρα την έριξαν στο δάπεδο μιας φυλακής στο οποίο είχαν τοποθετήσει πέτρες μυτερές. Άγγελος όμως Κυρίου έλυσε την Αγία από τα δεσμά και της θεράπευσε το κεφάλι το οποίο της είχαν γδάρει οι δήμοι. Το θαυμαστό δε και παράδοξο αυτό γεγονός προκάλεσε έκπληξη στο δεσμοφύλακα, ο οποίος ύστερα από αυτό ομολόγησε πίστη στο Χριστό και το λόγο αυτό τύραννος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Μετά από αυτά η Αγία Γλυκερία οδηγήθηκε στον ηγεμόνα. Εκείνος πρόσταξε και την έριξε σε πεινασμένα θηρία για να την κατασπαράξουν και να την φάνε. Από τα θηρία δε αυτά μόνο ένα τη δάγκωσε λιγάκι, χωρίς να της δημιουργήσει ούτε την παραμικρή πληγή ή μόλοπα. Όμως από αυτό το μικρό δάγκωμα η Αγία Μάρτης Γλυκερία παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό. Το Άγιο Λείψανό της ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια της Θράκης.

των αρετών σήμερων και των θαυμάτων αυτής, των μυστικών πληρώσασα κρατήρα, άπαντας γλυκερία η μάρτης, εις πόση νεφροσύνης πιστούς προσκέκλητε. Προς εκισμούς, προς αλγιδόνας, προς μάστιγας πολυειδής, απτόητος μάρτης εχώρισας, συνεργούσαν γαρίχες του πνεύματος την χάριν και συναρήγουσαν. Μαρτυρικές οι γλαϊσμένοι λαμπρότητοι, το καθαρό παρίστασε μάρτης νυμφίων σου, ψυχοφθόρων πτεσμάτων ετούσα λυτρωθήνε, τούσαν υμνούντασε.

Η Αγία Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραγιανούπολη τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος. Η Γλυκερία ήταν χριστιανή και το έδειχνε με έργα στη ζωή της. Όταν το έμαθε αυτό, ο ηγεμόνας Σαβίνος την συνέλαβε και με εκβιαστικό τρόπο προσπάθησε να την κάνει να θυσιάσει στα είδωλα. Η Γλυκερία, αφού προσευχήθηκε στον Κύριο, γκρέμισε και συνέτριψε το είδωλο του Δία. Τότε οι ειδωλολάτρες την λιθοβόλησαν με μανία, αλλά καμιά πέτρα δεν άγγιξε τη Γλυκερία, και το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πιστέψουν στη χριστιανική πίστη πολλοί ειδωλολάτρες. Αφού την βασάνισαν με πολλούς τρόπους, τελικά την έριξαν τροφή σε ένα άγριο θηρίο, που ναι μεν δεν την κατασπάραξε, αλλά το δάγκωμα που κατάφερε σε αυτή προκάλεσε μετά από λίγες μέρες το θάνατό της. Το λείψανό της ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια. Έτσι η Γλυκερία με τη χάρη του Θεού έμεινε πιστή χριστιανή μέχρι τέλους, και σε όλους εμάς υπενθυμίζει τα λόγια του Θεού: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής». Φρόντιζε να γίνεσαι πιστός, αποφασισμένος και θάνατο ακόμα να υποστείς για την πίστη σου αυτή, και θα σου δώσω σαν στεφάνι των αγώνων σου την αιώνια ζωή.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 13 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου, Επισκόπου Συνάδων. Ο Παυσικάκου προστρέχοντο λειψάνω, παθών κακούντων παύσιν ευρίσκει ξένην. Εκείνος που με χάρη προστρέχει στο ιερό λείψανο του Παυσικάκου, βρίσκει θαυματουργική θεραπεία των ασθενειών που τον βασανίζουν. Ο μακαριστός Παυσίκακος είχε πατρίδα την πόλη Απάμια. Οι γονείς του ήταν επίσημοι υψηλής καταγωγής και αφοσιωμένοι στην αληθή πίστη των χριστιανών. Όντας δε ο Παυσίκακος σε νεανική ηλικία, καταδάμασε τον εαυτό του με την νηστεία, την εντατική προσευχή και με κάθε σκληραγωγία και άσκηση. Έτσι ασπάστηκε και τον μοναχικό βίο, οπότε και τρεφόταν μόνο με λίγο ψωμί και νερό. Όσιος Παυσίκακος, παράλληλα προς τα καθήκοντα της μοναστικής του ζωής, ασκούσε και το λειτουργήμα του γιατρού, έχοντας δε επιπλέον και το χάρισμα της θαυματουργίας, θεράπευε όλες τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες, εδίωκε τους δαίμονες από ανθρώπους στους οποίους είχαν εισέλθει και τους βασάνιζαν, θεράπευε τα παιδιά που γεννιούνταν ανάπηρα και παραμορφωμένα, θεράπευε και ανόρθωνε κυφούς, καμπούριδες δηλαδή, και πολλά τέτοια παράδοξα θαύματα επιτελούσε. Λόγω της μεγάλης φήμης του Όσιος έγινε γνωστός τον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Κυριακό, ο οποίος αφού τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη τον χειροτώνησε επίσκοπο και του ανέθεσε την διαπίμαση της Εκκλησίας των Συνάδων. Όταν δε Όσιος πήγε στην επαρχία του τα σύνοδα, έδιωξε αμέσως από εκεί με τη σφενδόνα του λόγου του τους νοητούς λύκους, δηλαδή τους αιρετικούς, και με την κοφτερή μάχαιρα της διδασκαλίας του τους απέκοψεν από το υγιές σώμα των χριστιανών ως σάπια μέλη, ώστε να μην προξενήσουν βλάβη και στα υγιή μέλη. Έτσι με τον τρόπο αυτό ο Όσιος Παυσίκακος προστάτευσε το πίμνιό του από τα δόντια των αιρετικών λύκων και το κράτησε ακλόνητο στην ορθή πίστη. Αφού ο Όσιος εκδίωξε τους αιρετικούς από την επαρχία του και έτσι απομάκρυνε κάθε κίνδυνο για το πίμνιό του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνάντησε και τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, τον οποίο και θεράπευσε από μια πολύ βασανιστική ασθένεια. Μετά δε από το γεγονός αυτό, Όσιος έπεισε τον αυτοκράτορα και με χρυσόβουλό του όρισε να δίδεται στην πόλη των Συνάδων ετήσια επιχορήγηση μιας λίτρας χρυσού, δηλαδή ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Όταν ο Όσιος επέστρεψε στα Σύνοδα, πήγε σε ένα τόπο ονομαζόμενο Σόλωνα. Επειδή δε εκεί δεν υπήρχε νερό και οι συνοδοιπόροι του κινδύνευσαν από τη δίψα, ο Παυσίκακος προσευχήθηκε στο Θεό και ό του θαύματος ανέβλησε εκεί νερό, από το οποίο ήπιαν και ανακουφίστηκαν. Έτσι λοιπόν Όσιος πατέρας μας Παυσίκακος, αφού έζησε καλός και θεοφιλός και εξαιτίας του πολλοί άνθρωποι βρήκαν το δρόμο της σωτηρίας, αναχώρησε από τον παρόντα βίο και μετέβη στην αιώνια μακαριότητα, την οποίαν η ψυχή του διακαώς ποθούσε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 13 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού. Ο Σέργιος μη πως τελευτάς των βίων, κοινό τέλει τέθνικα και ζών ημίση. Σέργιε μου, πως τελειώνεις τη ζωή σου? Την τέλειωσα, Χριστέ μου, όπως την τελειώνουν όλοι οι θνητοί, και είμαι ζωντανός κοντά σε σένα, στην αιώνια ζωή. Όσοι ο Σέργιος ομολογητής καταγόταν από ένδοξη και μεγάλη γενιά, ήταν όμως και μεγάλος κατά την ψυχήν. Επειδή λοιπόν όσιος προσκυνούσε και τιμούσε τις Άγιες και Ιερές εικόνες, οδηγήθηκε ενώπιον του οικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφύλου. Εκείνος πρόσταξε να τον δέσουν με σχοινή από το λαιμό, και την ώρα που η αγορά θα ήταν γεμάτη από κόσμο, να τον περιφέρουν ανάμεσα στα πλήθη προς εξευτελισμό. Η προσταγή εκτελέστηκε κατά γράμμα. Ο Σέργιος όμως υπέμεινε με καρτερία και ταπείνωση τους εξευτελισμούς και τις βρισχές των βλάσφημων και φανατικών οικονομάχων. Και οι διώξεις εις βάρος του Οσίου Σεργίου δεν σταμάτησαν. Οι εχθροί της Ορθοδόξου πίστεως του στέρισαν όλα του τα υπάρχοντα και εν συνεχεία τον έριξαν σε μια φυλακή με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και τον καταταλαιπώρησαν. Ακολούθως τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον εξόρισαν μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στον τόπο της εξορίας του Όσιος ήπιε καρτερικά μέχρι για την τελευταία σταγόνα το πικρό ποτήρι των θλίψεων και υπέμεινε ποικίλες ταλαιπωρίες. Έτσι, αφού κλήθηκε από το Θεό, αναχώρησε για την Βασιλεία των Ουρανών για να λάβει τα βραβεία που του άξιζαν από τον αγωνοθέτη Χριστό.

Σου το σεπτόν και μακάριον πάθος εκμιμουμένη, η διαπαθία σου συναυθίσα πάσχη προθήμος εν πυρή βεβλημένη, ζω δόντα Χριστέ κραυγάζουσα, έτερον εκτός σου Θεόν ου και πίσταμε.

η φωτεινή του ηλίου νεφέλη, λάμψον μη έγλιν, λίουσαν τον ζώφον της αμαρτίας, δίδου μη χείραν και παθών εν το βόθρο θεωτό και κείμενον έγειρον, μόνη του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Γνωστική νεφροσύνην γινώσκον σε πάναγνε, παθών της αγνίας το κάλυμα, τεσσές πρεσβείες δέσποινα ποτίθεμε, δόξα το κράτη σου.

13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόνα δείγμα τη γλυκερία, υπέρ γλυκάζων ως αληθώς ειν μέλη, εν τριτάτη δεκάτη δάκια και κτάνε θυρ γλυκερίαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού, ο Σέργιος μη πως τελευτάς των βίων, κοινό τέλη τέθνικα και ζώνε μη σύ. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, ο Παυσικάκου προστρέχον το λιψάνο, παθών κακούν τον παύσιν ευρίσκει ξένην. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Λαοδίκιος ο Δεσμοφύλαξ ξύφη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών ξύφη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος ο κτήτορ της Ενάθω Μονής των Ιβύρων και Ιωάννης ο Ίβυρ ο πατήρ του Ρηθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Γαβρίλο Ίβυρ ο θείας φωνής Ακικοός και εξαγαγών της θαλάσσης την θαυματουργών εικόνα της πορταϊτήσης εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα η μοναχή Όσιο Μάρτυρε Σιβηρίτε ή τους λατινόφρονας ελέγξαντες τον βασιλέα Φημί Μιχαήλ και τον πατριάρχην Βέκχον εν τη θαλάσση βληθέντες τελειούνται. Υπέρ πατρών επνίγητε δογμάτων και προς γαλινούς ορμήσαστε ελιμένας.

0: ούτες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώς προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Και στη σημερινή ραδιοφωνική μας ενότητα θα προσπαθήσουμε να δούμε αρκετά πράγματα που αφορούν την Ορθόδοξη Πίστη και την Ορθόδοξη Λατρεία μας. Την προηγούμενη φορά είχαμε ξεκινήσει, αγαπητοί ακροατές, να μιλούμε για τα Ιερά Σκεύη. Είχαμε πει πως οι Ιερά Σκεύη λέγονται τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λατρεία. Είχαμε αναφέρει ακόμη πως σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας, τα Ιερά Σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν έστω και για μια φορά στη Θεία Λατρεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάποια άλλη ανάγκη. Τα Ιερά Σκεύη τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, στα Ιερά Σκεύη που είναι αναγκαία για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, και δεύτερον, στα υπόλοιπα Ιερά Σκεύη, τα οποία δεν είναι αναγκαία άμεσα για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη κατηγορία, τα Ιερά Σκεύη δηλαδή που είναι αναγκαία για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Το Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο πρέπει να το ξεχωρίζουμε από τα άλλα Ιερά Σκεύη, γιατί σε αυτό τοποθετείται το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας. Από αυτό κοινωνούν οι πιστοί. Συμβολίζει το ποτήριο που χρησιμοποίησε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι ιερείς κοινωνούν από το Άγιο Ποτήριο, ενώ οι πιστοί μεταλαμβάνουν με την Ιερά Λαβίδα, η οποία εμβαπτίζεται στο αίμα του Χριστού, και ο ιερέας, αφού πάρει έναν μικρό μαργαρίτη, δηλαδή ένα μικρό τεμάχιο του Αγίου Άρτου, τον μεταδίδει στους πιστούς. Ο Άγιος Δίσκος. Ένα ακόμη ιερό σκεύος. Επάνω σε αυτόν τοποθετείται ο Άγιος Άρτος κατά την προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Συμβολίζει την Αγία Φάτνη ή τη Θεοτόκο, όπου επάνω τοποθέτησαν το Θείο Βρέφος. Άλλο ιερό σκεύος είναι η Λόγχη. Είναι μια μικρή λόγχη σαν μαχαιράκι. Μας θυμίζει τη λόγχη με την οποία κέντησαν την Αγία Πλευρά του Κυρίου πάνω στο Σταυρό. Την χρησιμοποιούν οι ιερείς για να αφαιρούν τον αμνό από τις άλλες μερίδες από την προσφορά. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως από ένα κομμάτι του προσφόρου που λέγεται κατακλαστό, ο ιερεύς θα βγάλει τις μικρές μερίδες, μικρά δηλαδή ψίχουλα, μνημονεύοντας τους ζώντες αλλά και τους κεκοιμημένους, και τοποθετώντας αυτές τις μικρές μερίδες πάνω στο Άγιο Δίσκο. Όμως για τα Ιερά Σκεύη της Εκκλησίας μας, τα υπόλοιπα Ιερά Σκεύη, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας.
1: Συνεχίζω με την χάρη και την βοήθεια του Θεού, την ερμηνεία και η εμβάθυση στον περίφημο 50ο ψαλμό του Δαβίδ. Ο 50ος ψαλμός είναι η έκφραση της μετανοίας του Δαβίδ για τα αμαρτήματά του. Το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερο από τις ανθρώπινες αμαρτίες. Και αυτό το έλεος του Θεού επικαλείται τώρα ο Δαβίδ. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανόημά μου. Συνεχίζω σήμερα επιμένοντας σε σκέψεις επάνω στον ίδιο στίχο. Με την φράση του αυτή ο Δαβίδ την πρώτη, την περίφημα τη φράση που ξεκινάει ο 50ος ψαλμός, φαίνεται η συντριβή της καρδιάς του Δαβίδ για τα αμαρτήματά του. Άλλοτε είχε θάρρος και κατέφευγε μες στο Θεό με θάρρος και με κάποια παρησία. Λέγει στον 7ο ψαλμό στο στίχο 9: «Κρίναν με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή». Τώρα δεν έχει αυτό το θάρρος. Δεν έχει αυτή την τόλμη να λέγει στο Θεό «Κρίναν με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου». Τώρα νιώθει την ανάγκη του ελέους του Θεού. Τώρα επικαλείται την εσπλαγνία και την αγάπη του Θεού. Εδώ έχουμε ένα αγαθό αποτέλεσμα που είναι καρπός της μετανοίας. Η αμαρτία δημιουργεί αυτήν την συντριβή όταν κανείς έχει συνέστηση της καταστασιός του. Όχι αυτή η αμαρτία, αλλά η συνέστηση της ενοχής, η συνέστηση του τι είναι αμαρτία. Και έτσι από το κακό δημιουργείται με τη μετάνοια ένας καρπός γλυκής, η ταπεινοφροσύνη, η συντριβή. Τα κεφάλια κατεβαίνει, ο εγωισμός χτυπιέται. Βέβαια, δεν θα έπρεπε να υπάρξει αμαρτία για να χτυπηθεί ο εγωισμός. Ωστόσο, κάποτε τα πτέσματά μας αποβαίνουν προς ωφέλειά μας, μας ταπεινώνουν και ταπεινωμένοι σκύβουμε το κεφάλι. Πάβουμε να έχουμε την παρησία, κτυπιέται ο εγωισμός μας. Ζητάμε με συντριβή το έλεος του Θεού. Και είναι βεβαιωμένο πως ο Θεός αρέσκεται πιο πολύ στο δάκρυ της μετανοίας από την δύναμη του θαυματουργήν. Γι' αυτό κάποτε η αναμαρτησία κρύβει φοβερούς κινδύνους. Τον κίνδυνο του εγωισμού και της επάρσεως. Ενώ η αμαρτία, που είναι μεν κακό πράγμα και θανάσιμον, όμως δημιουργεί με τη μετάνοια τη συντριβή στην ψυχή. Και έτσι το κακό, το μεγάλο κακό που λέγεται αμαρτία, βγαίνει μετά προς ωφέλειά μας, διότι μας δημιουργεί την ταπείνωση. Μας κάνει να βλέπουμε τους εαυτούς μας οποίοι πραγματικά είμεθα. Μας κατεβάζει το κεφάλι. Κακό βέβαια πράγμα. Όμως, να, που και από το πικρό βγαίνει γλυκή. Και έτσι, ο Δαβίδ, ο οποίος προηγουμένως είχε μία πεποίθηση στον εαυτόν του, τώρα που ημάρτησε, τώρα που έπεσε, τώρα πλέον δεν έχει την παρησία που είχε. Τώρα κλαίει τις αμαρτίες του, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Τώρα παρακαλεί τον Θεό να τον ελεήσει κατά το μέγα έλεος του. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πρώτη έννοια πολύ σημαντική. Πως πολλές φορές οι πτώσεις αποβαίνουν προς ωφελιά μας εφόσον μετανοήσουμε. Γιατί εμπεδώνουν μέσα μας την ταπείνωση, μας βοηθά να ταπεινούμεθα. Δεν λέγω, το επαναλαμβάνω, πως πρέπει να πέφτουμε στην αμαρτία, γιατί και η μετάνοια είναι κίνδυνος, μήπως και αν δεν δημιουργηθεί. Ο Θεός φυλάξει. Δεν μπορούμε να πειραματιζόμαστε με την αμαρτία για να γίνουμε δίθεν καλύτεροι, αλλά να πω ο Θεός χρησιμοποιεί ενίοτε τις πτώσεις μας για να μας φέρει σε συνέστηση της μικρότητός μας. Παίρνει ο Θεός την χάρη Του όταν έχουμε εγωισμό στην καρδιά μας και έπαρση και παρησία, πέφτουμε, τρώμε τα μούτρα μας κυριοκτικό όπως λέμε, αμαρτάνουμε, τότε συντριβόμεθα, ταπεινούμεθα, ζητάμε το έλεος του Θεού. Τότε πάβει να έχουμε το κεφάλι όρθιο. Το έχουμε σκυμμένο με συντριβή και με ταπείναση.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου. Θα ήθελα να τονίσω αυτήν την φράση. Μέγα το έλεος του Θεού. Το νιώθει ο Δαβίδ. Και αυτό το μέγα έλεος εκλιπαρεί τώρα. Ο Θεός είναι ανεξάντητος πηγή του ελέους. Μας ελέει και σαν άτομα και σαν ανθρώπινο γένος. Μας ελέει ως ανθρώπινο γένος. Και η ιστορία το μαρτυρεί. Μας δημιούργησε εκ του μηδενός. Μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι. Μας επρίκησε με ύψιστες δωρεές. Μας δημιούργησε κατ' εικόνα του με μοναδικό σκοπό να μας καταστήσει ο νέος ευτυχής και ευδαίμονας πλησίων του. Επέσαμε. Η μάρτυση ο πρώτος άνθρωπος. Όμως δεν εξολοθρεύει ο Θεός το ανθρώπινο γένος. Το τιμωρεί, αλλά και προλέγει την λύτρωσή του. Και εκεί στον κήπον της Εδέμ έχουμε μεγάλη πλουσιοτάτη πληροφορία δια την αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του που δημιούργησε. Θλίβεται ο Θεός δια την παράβαση των πρωτοπλάστων. Προλέγει όμως μαζί με την τιμωρία και την λύτρωση. Και η λύτρωση θα ήταν εκείνος που θα γεννά το μόνο εκ της γυναικός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού που θα γινόταν άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Και η κάθοδος του Υιού στη γη και η ενανθρώπισης είναι το ύψιστον δείγμα της αγάπης και του ελέους του Θεού προς τον άνθρωπο. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην προς ημάς ο Θεός, λέγει ο Παύλος, ότι έτοιμον αμαρτωλών όντων Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Η θυσία του Χριστού είναι η εξηλαίωση της Θείας Δικαιοσύνης και το δείγμα της μεγάλης αγάπης του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος, θυσιάζεται για να σώσει τον άνθρωπο. Η ιστορία έχει πλήστες ως μαρτυρίες που δείχνουν το άπειρον έλεος του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Δεν ημάρτησε μόνο τότε στον κήπον της Αδάμ, αλλά και κατόπιν με συνεχεία ο άνθρωπος. Τα πρώτα παιδιά του Αδάμ κάνουν φόνο. Ο Κάιν φωνεύει τον Άβελ και ο Θεός ανέχεται και συγχωρεί. Πληθύνονται οι άνθρωποι και πληθύνεται η ανθρώπινη ασέβεια. Οι απόγονοι του Αδάμ κτίζουν τον πύργο της Βαβέλ δια να φτάσουν τον Θεόν, δείγμα του εγωισμού των. Και ο Θεός πλαγανίζει τα πλάσματά του. Δεν καταστρέφει το ανθρώπινο γένος. Απλώς συγχαίει τας γλώσσας των. Επί της εποχής του Νόε η ασέβεια φτάνει στο κατακόρυφο. Ο Θεός τιμωρεί το ανθρώπινο γένος, αλλά δεν το εξαλείφει. Και με την κυβωτών του Νόε σώζει πάλι τον άνθρωπο. Και όμως πάλι ο άνθρωπος αμαρτάνει. Ο Θεός όμως και πάλι τον ελεεί. Σήμερα έχουμε αποκορύφημα της ανθρωπίνης αμαρτίας. Διάχυτον το κακόν και ο Θεός αναμένει. Είναι μεγάλο το έλεος του Θεού. Αναμένει. Όχι μόνο τότε με τα πρεστικά που ανέφερα έτσι εν συντομία, αλλά συνεχώς έχουμε εκδηλώσεις ασεβίας ομαδικές του ανθρωπίνου γένους και πάλι εκδηλώσεις εσπλαγνίας και ελέους του Θεού. Ανέχεται περιμένει την ετανιά μας. Θέλει πάντας ανθρώπους οθύνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Κρούει την θύραν της ανθρωπίνης καρδιάς για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Ο Θεός μας εσπλαγνίζεται και σαν ανθρωπότητα αλλά και σαν άτομα. Δεν αμαρτάνουμε όλοι κάθε μέρα? Δεν προσβάλλουμε την αγαθότητα του Θεού? Ο Θεός
δεν ρίγνει αμέσως επάνω μας κεραυνούς. Αναμένει τη μετανοιά μας. Δείχνει έλεος. Δείχνει φιλανθρωπία. Περιμένει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι μέγα το έλεος του Θεού. Ο Δαβίδ εγκλημάτισε πολύ. Όμως να που ζητάει τώρα το μέγα έλεος του Θεού. Και αυτό το μέγα έλεος του Θεού είναι η πολύτιμη ευκαιρία που παρέχεται σε όλους μας εδώ στη γη. Όσο ζούμε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το μέγα έλεος του Θεού. Όταν θα φύγουμε από τον πρώτο κόσμο, τότε πλέον δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε θεών ελέους, αλλά θεών δικαιοσύνης. Αλλήμον αν φύγουμε μετανόητοι. Γι' αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε εκμετάλλευση του μεγάλου ελέους του Θεού. Τώρα να ζητήσουμε συγγνώμη για τις αμαρτίες μας. Τώρα να κλάψουμε για τα σφάλματά μας. Τώρα να συναισθανθούμε τις πτώσεις μας. Τώρα να γονιπατήσουμε με συντριβή ενώπιον του Θεού και να του πούμε «Ελέης όλμη ο Θεός κάτω μέγα ελεός σου». Και τότε ο Θεός θα μας δεχθεί, γιατί είναι όντως μέγα το έλεος του Θεού. Θάλασσα ανεξάντλητη εφάνηκε στην ιστορία. Φαίνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Το ζούμε όλοι μας κάθε μέρα. Μέσα στο έλεος του Θεού πλέομεν. Εάν υπάρχουμε, υπάρχουν χάρη στο έλεος του Θεού. Άλλως θα είχαμε καταστραφεί προπολού. Μέγα λοιπόν το έλεος του Θεού. Κάτι που πρέπει να μην λησμονούμε καθόλου. Αλλά πάντοτε να τον θυμούμεθα και να το ζούμε. Και να λέμε όπως είπαμε στην τριβή «Ελέησον με Θεός κάτω μέγα ελεός σου».

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Δεν τονίζει απλώς το μέγα έλεος ο Δαβίδ, αλλά και το πλήθος των εκτιρμών του Θεού. Επικαλείται το μέγα έλεος και το πλήθος των εκτιρμών του Θεού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, λέγει κάποιος άλλος ψαλμός. Ο Κύριος είναι γεμάτος από εκτιρμούς, γεμάτος από φιλανθρωπία. Η αγαθότης του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Ο Δαβίδ ενθυμείται τη στιγμή αυτή το πλήθος των εκτιμών του Θεού και γι' αυτό με όλη την συντριβή της καρδίας του και όλη την θέρμη της ψυχής του ζητάει την εξάλληψη των αμαρτιών του σύμφωνα με το πλήθος των εκτιμών του Θεού. Εκτήρω σημαίνει εσπλαγνίζομαι. Πλήθος εκτιρμών σημαίνει το άπειρον της Θείας Εσπλαγνίας, των ωκεανών της Θείας Αγάπης. Αλλά αυτή η εσπλαγνία του Θεού, το πλήθος των εκτιρμών του Θεού που πρέπει να μας παρηγορεί και το οποίο πρέπει να επικαλούμεθα, πρέπει να μας βάζει και οι σκέψεις πως και εμείς πρέπει να είμαστε εκτίρμονες και εμείς πρέπει να έχουμε σπλάχνα ελέους προς τους άλλους. Ο Θεός είναι πολυέλεος, φιλάνθρωπος, πολυέσπλαγνος, πανάγαθος. Ο Κύριος κάποτε, αν θυμίστε, μας είπε και εμείς να γίνουμε εκτίρμονες. Γίνεστε ούν εκτίρμονες, καθώς και ο πατήρμον επουράνιος εκτίρμον εστί. Και για να έχουμε το πρόσωπο όταν σφάλομεν να ζητάμε το μέγα έλεος του Θεού και να επικαλούμεθα τους εκτιρμούς του Θεού, πρέπει και εμείς να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών, πρέπει και εμείς να είμεθα εκτίρμονες. Γιατί εάν εμείς είμεθα ανεκτίρμονες και σκληροί προς τους πτέοντας προς εμάς, τότε με ποιο πρόσωπο και με τι θάρρος θα επικαλεστούμε τους εκτιρμούς του Θεού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Εκτίρμονες πρέπει να μάθουμε να είμεθα κι εμείς, για να μπορούμε με κάποιο έστω μικρό θάρρος να ζητάμε τους εκτιρμούς του Θεού, να συγχωρούμε κι εμείς αυτούς που μας βλάπτουν, να είμεθα έτοιμοι να λησμονήσουμε την προσβολή που μας έκαναν, να έχουμε πλατιά καρδιά που να περικλεί μέσα όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο αυτούς που συμφωνούν μαζί μας αλλά και όσους διαφωνούν, όχι μόνο αυτούς που μας ξεσκονίζουν αλλά και αυτούς που μας ελέγχουν, όχι μόνο αυτούς που μας αγαπούν αλλά και αυτούς που μας μισούν, όχι μονάχα τους οπαδούς μας αλλά και τους ξένους, τους άλλους, αυτούς που ίσως δεν μας βλέπουν με καλό μάτι, όλους να τους βλέπουμε με σπλάχνα εκτιρμών, όλους να τους βλέπουμε με καλοσύνη, όλους να τους βλέπουμε με αγάπη. Είναι μια υποχρέωση δική μας, γιατί εάν δεν προσέξουμε αυτήν την υποχρέωση, εάν εμείς είμαστε μονοκόμματοι και σκληροί προς τους άλλους, τότε πώς θα πούμε στο Θεό ελέησόμε κατ' το πλήθος των εκτιρμών σου? Εάν εμείς δεν έχουμε σπλάχνα αγάπης και ελέους, με τι θάρρος θα ζητήσουμε το έλεος και την καλοσύνη του Θεού? Εκτείνομαι λοιπόν ελεήμω ο Κύριος, μέγα το έλεος και πλήθος η εκτιρμή, πλήθος η σπλαγνία του Θεού. Μας σπλαγνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι λοιπόν και εμείς να εσπλαγνιόμαστε τους άλλους και να ζητάμε από τον Κύριον να μας συγχωρεί, να ζητάμε από τον Κύριον να μας ελεεί όπως και εμείς ελεούμε τους άλλους. Και αν θυμίστε κάτι που και άλλη φορά έχουμε πει, την υπόσχεση που δίνουμε στο Θεό στην Κυριακή προσευχή, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών
ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Συγχώρεσαι με Θεέ μου, όπως και εγώ συγχωρώ τους άλλους. Εσπλαγνήσει με Θεέ μου, όπως και εγώ εσπλαγνίζω με τους άλλους. Είναι απαραίτητη λοιπόν και η δική μας συγχωρητικότης και η δική μας εκτιμή προς τους συνανθρώπους μας, για να αλκύσουμε τους συκτιμούς και την αγάπη του Θεού. Και ο Δαβίδ, όπως έλεγα και το περασμένο Σάββατο, είχε δείξει στο παρελθόν τους συκτιμούς του. Είχε δείξει τη μεγαλοψυχία του όταν έπεσε στα χέρια του ο Σαούλ που τον εδίωκε. Γι' αυτό τώρα επικαλείται τους συκτιμούς και το έλεος του Θεού, και θα έλεγα με κάποιο ίσως θάρρος, γιατί και αυτός είχε δείξει εκτιμούς σε άνθρωπον ο οποίος τον μισούσε στο παρελθόν. Όμως και κάτι άλλο θα ήθελα να προσθέσω και θα παρακαλέσω να το προσέξουμε όλοι μας. Λέγει κάπου η γραφή, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Δηλαδή εσπλαγνίστη ο Θεός αυτούς οι οποίοι τον φοβούνται. Εδώ ο φόβος δεν σημαίνει μία τρομάρα, σημαίνει ευλάβεια προς τον Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει ευλάβεια, εκδήλωση αγάπης, λατρείας προς τον Θεό. Σημαίνει ότι σκεπτόμαστε τον Θεό, δεν τον περιφρονούμε. Είναι μυστικόν επιτυχίας και φέστε των αρτιών μας να φοβούμεθα τον Θεό, να τον ευλαβούμεθα, να τον υπολογίζουμε, να τον ενθυμούμεθα, να αγωνιζόμεθα, να τηρούμε τον νόμον του Θεού, να ζούμε κοντά στο Θεό. Φόβος Θεού είναι αρετή, είναι όπλον κατά τις αμαρτίες και μέσον ελκύσεως των εκτιρμών του Θεού. Ελέησον με λοιπόν ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιμένω αδελφοί, αυτήν την προσευχή έχουμε ανάγκη να τη λέμε όλοι μας συχνά πυκνά. Έχουμε ανάγκη να την λέμε με συντριβή ενώπιον του Θεού, να τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει κατά το μέγα ελεός του και κατά το πλήθος των εκτιμών του, και να την λέμε με την συνέστηση που την έλεγε ο προφήτης Δαβίδ.

Θα επιμείνω, αγαπητή μου, ακόμα με μία μου σκέψη πάνω στην ευσπλαγνία του Θεού και στην υποχρέωση τη δική μας και εμείς να είμεθα ευσπλαγνοί για να μας ευσπλαγνιστεί και ελοήσει ο πολύ ευσπλαγνός Κύριος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Τούτο εστίν ο εξισούσθε δυνάμεθα το Θεό, το ελεήν και εκτήριν». Αυτό, λέει, μας εξισώνει το Θεό, το να ελεούμε κι εμείς και να εκτήρουμε. Αναφέρεται ο Χρυσόστομος, ασφαλώς των λόγων του Κυρίου που είπα προηγουμένως, «γίνεστε ον εκτήρημονες, καθώς και ο Πατήρ ημών εκτήρημονεστεί». Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος: «Ουκ είπεν, εάν νηστεύετε, ομοιέστε το Πατήρ ημών. Ουκ είπεν, εάν παρθενεύσετε, ουδέ είπεν, εάν εύχεστε, ομοιέστε το Πατήρ ημών. Αλλά τι, γίνεστε εκτήρημονες». Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, λέει ο Χρυσόστομος, δεν μας είπε εάν νηστεύετε είστε ομοί με το Θεό, ή αν παρθενεύετε ομοί με το Θεό, ή αν προσεύχεστε ομοί με το Θεό, αλλά είπε είμεθα ομοί με το Θεό εάν είμεθα εκτήρημονες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, κρίνεται η γνησιότητά μας, η πιστότητά μας με το εάν είμεθα κι εμείς ευσπλαγνοί. Εάν είμεθα σκληρή, τότε όλα τα άλλα πάνε χαμένα. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί εύκολα στους θρησκευτικούς ανθρώπους αναπτύσσεται αυτό που λέγεται σκληρή ευσέβεια. Είναι μία νόσος που αναπτύσσεται στους θρησκευτικούς. Τι είναι σκληρή ευσέβεια? Επειδή βλέπει κανείς τον εαυτό του να μην έχει πέσει σε πάρα πολύ βαριά πράγματα και τους άλλους τους βλέπει να πέφτουν σε πολύ βαριά, δημιουργείται μία σκληρότης και προς τους άλλους τότε φερόμεθα σκληρά. Αλλά αυτό θα μας καταδικάσει ενώπιν του Θεού εάν δεν τα αποβάλλουμε. Πρέπει να έχουμε σπλάχνα εκτριμών, να είμεθα εκτήρημονες. Πρέπει να λησμονούμε ό,τι κακό οι άλλοι μας έκαναν και να λησμονούμε και τα κακά που κάνουν οι άλλοι, έστω και αν αυτά δεν έχουν αντίκτυπο σε εμάς. Και να έχουμε δύο σταθμά, ένα πολύ ελαστικό για τους άλλους, να τους τα χαρίζουμε, και ένα πάρα πολύ ακριβές για τον εαυτό μας. Στον εαυτό μας αυστηρή, στους άλλους επίκης. Οι κτήρημονες λοιπόν και, πολύ, και εύσπλαγνοι, για να μοιάζουμε στον κτήρημονα και πολύ εύσπλαγνο τον Θεό, και για να έχουμε το θάρρος να ζητάμε τους κτήρμους του, το έλεος του και την αγάπη του. Εάν αφήτε τις ανθρώπινες τα παραπτώματα, αφήσει και ημών ο Πατήρ ημών ο ουράνιος, είπε ο Κύριος. Εάν εμείς συγχωρήσουμε τους πτέοντας, θα μας συγχωρήσει και ο Θεός. Εάν όμως δεν συγχωρήσουμε, τότε ουδέ ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Εξάλειψω λοιπόν το νόημά μου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Αλλά προχωρών, θα ήθελα να υπογραμμίσω την τελευταία αυτήν φράση. Εξάλειψον το ονόμημά μου. Ελέησον με ο Θεός κατ' το μέγαλεό σου και κατ' το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλειψον το ονόμημά μου. Εδώ προβάλλονται μπροστά μας δύο έννοιες. Δύο έννοιες με τις δύο λέξεις. Ανόημα, που σημαίνει αμαρτία, και εξάλειψον, που σημαίνει να εξαλείψει, να ξεγράψει τελείως ο Θεός τις αμαρτίες μας. Θα ήθελα να επιμείνω στις δύο αυτές λέξεις, ώστε να μπορέσουμε έτσι να εμβαθύνουμε περισσότερο στον στίχο που εξετάζουμε. Καταρχήν, το ότι ο Δαβίδ εδώ παρακαλεί τον Θεό όχι απλώς να τον συγχωρήσει, αλλά να εξαλείψει το αμαρτημά του, φαίνει στη μνήμη μας κάτι που και οι πατέρες λένε, ότι η αμαρτία είναι χρέος το οποίο γράφεται. Υπάρχει βιβλίο στον ουρανό στο οποίο καταγράφονται και ό,τι καλά κάνουμε και ό,τι κακά κάνουμε. Και όπως λέγουν
και τα τροπάρια εκείνα της Κυριακής στον Απόκρεο, τα αναφερόμενα στην άρρωστα κρίση, θα κριθούμε με τα γεγραμμένα. Βίβλια ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται. Έδωκες μια ελεημοσύνη, γράφεται. Έκανες μια θυσία για τον άλλον, γράφεται. Ενίκησες ένα ερωτημάτιμά σου, γράφεται. Συγχώρησες κάποιον, γράφεται. Γράφονται όλα στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ημάρτησες, εθύμωσες, υπερηφανεύτηκες, έδειξες σκληρότητα, εψεύστης, εσυγκοφάντησες, εμίσας, πάλι καταγράφονται. Οι αμαρτίες νηστούν χρέος που καταγράφεται στη μνήμη του Θεού. Κάθε παράβαση του Θεού νόμου είναι και μία φυλή. Κάθε καλή πράξη βέβαια καταγράφεται στο ενεργητικό μας. Με κάθε μας αρετή είναι σαν να τοποθετούμε χρήματα στην τράπεζα του ουρανού. Όμως με κάθε μας αμαρτία δημιουργούμε χρέος στην τράπεζα του ουρανού. Δημιουργούμε παθητικών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μην το λησμονούμε. Η πολιτεία καταγράφει τις παραβάσεις των ανθρωπίνων, των ανθρώπων. Το ανθρώπινο δίκαιο τιμωρεί τις παραβάσεις ανθρώπινες και διατηρούνται και βιβλία του λεγόμενου ποινικού μητρώου. Αν κάποιος έκλεψε, είναι γραμμένο ότι έκλεψε. Αν κάποιος εφώνευσε, είναι γραμμένο ότι εφώνευσε. Και αν το ξανακάνει, η τιμωρία είναι ακόμη μεγαλύτερα. Το ποινικό δίκαιο, το πνευματικό, να προσέξουμε. Βεβαίως και το ποινικό δίκαιο εδώ στη γη, γιατί αλίμονο, εάν κανείς έχει καταδικαστεί, αυτό δείχνει πως θα είναι άνθρωπος προσεκτικός στη ζωή του. Αλλά και στον ουρανό υπάρχει ποινικό δίκαιο. Βέβαια, η μετάνοια εκείνη έχει την δύναμη να εξαλείφει και να ξεγράφει. Και ακριβώς αυτό εδώ ο Δαβίδ ζητάει, την εξάλληψη. Να μην είναι γραμμένο στο ποινικό του δίκαιο το αμάρτημα που έκανε. Εξάλληψον το ανώμημά μου. Ωστόσο, ας μην λησμονούμε αυτήν την αλήθεια, ότι κάθε αμαρτία μας καταγράφεται και είναι χρέος. Και πρέπει να φροντίζουμε να σβήνεται, να μην έχουμε μαύρο παρελθόν, να μην έχουμε μητρώον ποινικό βεβαρημένο, να έχουμε λευκό ποινικό μητρό και το μητρό μας το ποινικό λευκαίνεται με τα δάκρυα της μετανοίας μας. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέγει, εξάλληψον το ανώμημά μου, Θεέ μου, όχι απλώς συγχώρησέ με, αλλά εξάλληψον, σβήσε τελείως το αμάρτημά μου.

Εξάλειψον το ανόμημά μου. Είπα πως υπάρχει βιβλίο στον ανώ που καταγράφονται όλα. Είναι το βιβλίο της μνήμης του Θεού. Γράφονται οι αμαρτίες μας, γράφονται και οι αρετές μας. Και πρέπει να φροντίζουμε να εξαλείφουμε από το βιβλίο αυτό τα αμαρτήματά μας. Να μένει μόνον καταγεγραμμένη η αρετή αν έχουμε και όχι η κακία μας. Στον 138 ψαλμόν βλέπουμε αυτήν την αλήθεια. Διαβάζουμε εκεί «Του ο κατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επ' το βιβλίον σου πάντες γραφίσονται» στον στίχον 19, που ακριβώς ο στίχος αυτός βεβαιώνει αυτήν την αλήθεια. Παν ότι κάμαμεν καταγράφεται. Γιατί? Διότι έστι δίκη οφθαλμός ως τα παν φορά. Το άγμα του Θεού μας παρακολουθεί. Όλα καταγράφονται. Και οι σκέψεις και τα λόγια και τα έργα. Εδώ στη γη ξεγελούμε τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε το Θεό. Και αυτοί οι οποίοι έχουν βεβαρημένο μητρών ποινικό στη γη, το έχουν βεβαρημένο διότι συνελήφθησαν διαπράττοντες κάτι κακό. Αλλά αν σκέφτηκαν κακό, αυτό δεν γράφεται, δεν το ξέρει ο άλλος. Ο Θεός μας γράφει και τις σκέψεις μας. Τους ανθρώπους τους ξεγελάμε, γιατί άλλα σκεπτόμεθα και άλλα κάνουμε. Τον Θεό δεν μπορούμε να τον γελάσουμε. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, τους λογισμούς μας, τις σκέψεις μας. Ο Θεός είναι ο πανεγνώστης και παντογνώστης, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Γι' αυτό όλα όσα αματολά κυκλοφορούν μέσα μας με απροσεξία καταγράφονται, και όσα αματολά λέγονται καταγράφονται, και όσα αματολά πράττονται καταγράφονται. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, γιατί εάν αφήσουμε το βιβλίο στον ουρανό να έχει γραμμένες τις αμαρτίες μας και φύγουμε από την παρούσα ζωή χωρίς να έχουν εξαλειφθεί, να έχουν ξεγραφεί οι αμαρτίες, θα τα βρούμε μπροστά. Είπα και το λέγω Παύλη, βίβλια ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότου δημοσιεύονται. Ψάλλουμε την Κυριακή τον Απόκριο που έχουμε υπενθύμηση της μελούς κρίσεως. Να αποφύγουμε αυτήν την φοβερά στιγμή, να αποφύγουμε τον έλεγχο των σφαλμάτων μας. Θα το αποφύγουμε αν τώρα ζητήσουμε ο Θεός να εξαλείψει το ανόημά μας. Εάν με την ίδια θέρμη της καρδιάς που ο Δαβίδης ζητούσε να εξαλείψει ο Θεός τα αμαρτήματά του, ζητάμε κι εμείς και του λέμε «Ελέησον ο Θεός κατ' ομέγα λεός σου και κατ' οπλήτως των εκτιμών σου εξάλειψον».

πριν τελειώσω τις σκέψεις μου και τις ολοκληρώσω πάνω στον πρώτο στίχο του 50ου ψαλμού, θέλω να πω και κάτι για την τελευταία λέξη. Χαρακτηρίζει εδώ και ονομάζει ο Δαβίδ την αμαρτία του ανόμιμά του. Τι είναι ανόμιμα? Είναι παράβαση του νόμου. Η αμαρτία όντως είναι ανόμιμα. Είναι παράβασης εντολής Θεού. Ο Θεός από αγάπη μας έδωσε τον νόμο του και καθόρισε τον τρόπο της ζωής μας. Ο νόμος του Θεού είναι η έκφραση της αγάπης του, γιατί αποτελεί την πηξίδα και τον χάρτη που πρέπει να προσέχουμε. Είναι ο οδηγός της ζωής μας. Είναι οι γραμμές, οι κατευθυντήριες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο νόμος του Θεού δεν είναι ούτε μπαμπούλας, ούτε είναι δέσμευσης, αλλά είναι η πραγματική μας ελευθερία. Ζώντες σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ζούμε ελεύθερα, ζούμε γνήσια, ζούμε αυθεντικά. Γιατί ο Θεός ο οποίος μας έπλασε, αυτός μας υποδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε. Ο νόμος του Θεού λοιπόν καθορίζει τον τρόπο της ζωής μας. Όταν εμείς ζούμε όπως εμείς θέλουμε, τότε παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού. Τότε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό κάθε αμαρτία είναι ανομία. Είναι παράβασης εντολής Θεού. Ο Δαβίδ εδώ παρεύει δύο εντολές του Θεού. Παρεύει την εντολή του Θεού για τη μοιχεία, ουμοιχεύσεις, και την εντολή του Θεού για το φόνο, ουφωνεύσεις. Και εμίχευσε και φώνευσε. Και εμείς αμαρτάνοντες, είτε πολύ είτε λίγο, παραβαίνουμε κάποια εντολή Θεού. Η αμαρτία μας είναι ανόμιμα. Είναι καταπάτησης νόμου Θεού. Είναι περιφρόνησης προς τον Θείο νόμον. Γι' αυτό η αμαρτία είναι προσβολή προς τον Θεό, γιατί είναι περιφρόνησης στο νόμο του Θεού. Είναι σαν να λέμε στο Θεό, δεν σε χρειαζόμαστε, δεν σε υπακούμε, δεν σε θέλουμε, χαράσουμε εμείς τον τρόπο της ζωής μας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η αμαρτία είναι κάτι φοβερόν. Είναι ανταρσία προς τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει σύμφωνα με το όνομα του Θεού, αυτός δίνει ότι σέβεται, ότι ευλαβείται, ότι

που μας σκληροδότησαν δυστυχώς οι πρωτόπλαστοι. Και όταν αφήνουμε αυτήν την κλίση και μας κυριεύει, αμαρτάνουμε, προσκρούμε στο όνομα του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν δείχνουμε μίσος, γιατί ο Θεός ονομοθέτησε πως πρέπει να ζούμε εν αγάπη. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν αδικούμε, γιατί ο Θεός ονομοθέτησε ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι δικαιοσύνης. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν θυμώνουμε, γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να είμαστε πράοι και ειρηνικοί. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν αδικούμε τους άλλους στην περιουσία, στην τιμή, στην υπόλοιψη, γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να σεβόμαστε τον διπλανό και να τον αγαπάμε σαν τον εαυτό μας. Κάθε αμαρτία μας είναι παράβαση εντολής Θεού, είναι περιφρόνηση προς το όνομα του Θεού, είναι ανώμημα. Και αυτά τα νομίματα δημιουργούν τον ρήπον στην ψυχή και το βάρος στην καρδιά. Και ο Δαβίδ εδώ έχει πλήρη συνέστηση ότι το αμαρτημά του ήταν παράβασης εντολής Θεού, ρητής εντολής Θεού. Γι' αυτό και παρακαλεί να εξαλείψει ο Θεός το ανώμημά του. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου.

0: ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά πολύ τόσο τον εκκριμόν σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Τόσον απαραίτητη η προσευχή αυτή για όλους μας. Τελειώνω και τονίζω πως θα πρέπει συχνά πυκνά κάθε μέρα να επαναλαμβάνουμε στο Θεό με τη συντριβή του Δαβίδ των 50 ψαλμών, να λέμε Κύριε συγχώρεσέ με, ελέησέ με κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου και σβήσε τελείως, εξάλειψε τα ανομήματά μου, τα αμαρτήματά μου. Εάν η αμαρτία είναι παράβαση και προσβολή προς τον Θεό, η μετάνοια είναι επανόρθωσης, αποκατάστασης. Η μετάνοια είναι η τορπίλα η οποία κρυμνίζει το χειρόν της αμαρτίας. Και αυτήν την μετάνοια και τη συντριβή μας διδάσκει όλος αυτός ο πρώτος στίχος. Τελειώνω αγαπητοί μου. Ας δώσει ο Θεός όλοι να ζούμε εν μετανοία και να παρακαλούμε τον Θεό με συντριβή να συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Εύχομαι σε όλους σας πλουσίαν την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Να μας φωτίζει ο Θεός να ζούμε εν μετανοία για να αλκύουμε τον χάρη και το έλεος του.
1: Επί τα σπηγά των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Ραδιοτόα, μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15. Το συντομότερο.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδυπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδυπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδυπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόκου Παλαιστίνης.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή αυτή συμπορευόμενη με τον Ιησού, γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου, είχαμε πει ότι η εκπομπή θα κινείται σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες. Στα χρόνια πριν από τη γέννηση του Ιησού, δεύτερον στην αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού και τρίτον στην ιστορία του πάθους, της Ανάστασης και της Ανάληψης του Κυρίου. Σήμερα, στη σημερινή εκπομπή και στη σειρά που ξεκινάμε από σήμερα, θα εστιάσουμε στο δεύτερο σημείο, στην αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού και ειδικότερα θα δούμε την έννοια του Θεού μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ένα θέμα μπορούμε να πούμε με το οποίο ασχολείται ο τομέας της θεολογίας της Καινής Διαθήκης και όχι τόσο της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, για να δούμε ακριβώς πως ο Θεός είναι τριαδικός και βασικά το πρώτο και ουσιαστικό, την έννοια του Θεού Πατέρα, όπως εκδηλώνεται στην Παλαιά Διαθήκη και εν συνεχεία στην Καινή Διαθήκη, και εν συνεχεία το πρόσωπο του Θεού Υιού, το οποίο αποκαλύπτεται, σαρκώνεται, έρχεται στον κόσμο ως Υιός του Θεού, ως ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Χριστός, επίσης ως ο Κύριος, ως η Σοφία του Θεού, ως ο Λόγος του Θεού και κατόπιν η ανταπόκριση των ανθρώπων, η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το τρίτο πρόσωπο, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το πρόσωπο το οποίο συνιστά την τρίτη υπόσταση της τριαδικής θεότητος και βέβαια τους τριαδικούς τύπους οι οποίοι απαντούν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η σειρά αυτή των εκπομπών θα έχει ακριβώς να εστιάσει στο πρόσωπο του Θεού και θα λέγαμε για μας τους Ορθοδόξους, για μας οι οποίοι στηριζόμαστε επάνω στα Ιερά Γράμματα, στην Αγία Γραφή, δηλαδή στο θεμέλιο των προφητών και των Αποστόλων και εν συνεχεία στην παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, η έννοια του Θεού είναι αλληλένδετη με την τριαδικότητά του. Όταν μιλάμε περί Θεού μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, μιλούμε για το τριαδικό του Θεού και μπορούμε να πούμε ότι η διδασκαλία περί του τριαδικού Θεού είναι θεολογική διδασκαλία. Δηλαδή δεν πηγάζει άμεσα αλλά έμεσα και με θεολογικό στοχασμό από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Από άποψη μαρτυριών, κειμενικών μαρτυριών της Καινής Διαθήκης, ελάχιστα είναι τα χωρία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να προσαχθούν ως σαφείς μαρτυρίες για την τριαδικότητα του Θεού. Και μπορούμε να αναφέρουμε συνήθως από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το τελευταίο κεφάλαιο του 28ου, τη μεγάλη εντολή που δίνει ο Ιησούς προς, ο αναστημένος Ιησούς προς τους μαθητές του, «Πορευθέντες, μαθητεύστε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», την μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου στην Α' προς Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο και στο 12ο κεφάλαιο, τη μαρτυρία του Παύλου επίσης στην προς Εφεσίους επιστολή και στην προς Γαλάτας και όπως επίσης στην 1η Πέτρου και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Τα χωρία αυτά της Καινής Διαθήκης δεν αποτελούν, όπως είπαμε προηγουμένως, προϊόν τόσο θεολογικού στοχασμού, όσο έκφραση περισσότερο και συμπύκνωση της εκκλησιαστικής λειτουργικής ζωής και πράξεως. Οι τριαδικοί τύποι γίνονται συχνότεροι στην εποχή μετά τους Αποστόλους, δηλαδή στη μεταποστολική εποχή, και τους συναντούμε κυρίως και πρωτίστως στα βαπτιστήρια σύμβολα των διάφορων τοπικών εκκλησιών και όχι λιγότερο και στους θεολογικούς συγγραφείς της εποχής εκείνης. Δηλαδή η διαμόρφωση και η διατύπωση των τριαδικών τύπων περί του Θεού ξεκινούν από τη μεταποστολική κυρίως εποχή. Αλλά εάν η τριαδικότητα του Θεού με βάση τα γεωγραφικά χωρία παρουσιάζεται κάπως περιορισμένη, από άποψη περιεχομένου αποτελεί αυτή την κεντρική τάση ολόκληρης της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη τι περιγράφει? Είχαμε και παλαιότερα αναρωτηθεί ποιο είναι το βασικό θέμα της Καινής Διαθήκης. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονομερής ή να αναφέρεται μόνο σε κάποια γεγονότα ή σε κάποιες ιδιότητες είτε του Ιησού Χριστού είτε των Αποστόλων είτε από αυτά που ξεπηγάζουν μέσα από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά θα είναι εκείνη η οποία στρέφεται στην πραγματικότητα της καινούργιας παρουσίας, της καινούργιας έννοιας, της καινής κτίσεως, η οποία εκφράζεται και διατυπώνεται ως Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, η αιώνιος ζωή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η οποία ενσαρκώνεται από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και αναμένεται στην πληρότητά της κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι λοιπόν, η Καινή Διαθήκη, στην οποία, όπως είπαμε, καταγράφεται η Θεία Αποκάλυψη, μαρτυρεί ότι ο Θεός, παρόλο που είναι ένας και μοναδικός, φανερώνεται σε τρεις διαφορετικούς τρόπους υπάρξεως, δηλαδή ως Πατέρας, ως Υιός και ως Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, η διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού πηγάζει από την απόδοση των θεμελιωδών τάσεων της Αγίας Γραφής και της καταχωρήσεως αυτών των σταθερών σημείων της Θείας Αποκαλύψεως με τον θεολογικό στοχασμό των Ελλήνων Πατέρων, που αποτελούν αναγκαίους παράγοντες τόσο στη θετική ομολογία της πίστεως όσο και στην αποφυγή αποκλίσεων από αυτήν, δηλαδή στην αποφυγή των αιρέσεων που ξέρουμε ότι αυτές συμβαδίζουν παράλληλα με την ορθόδοξη πίστη. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με μερικές μόνο μαρτυρίες της Γραφής, αλλά με ολόκληρη την Αγία Γραφή. Δηλαδή ότι ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή και βεβαίως πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται τριαδικός. Στην Καινή Διαθήκη είναι σταθερή, είναι θα λέγαμε θεμέλιο η πεποίθηση ότι τόσο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού όσο και εν Αγίω Πνεύματι είναι ουσιωδώς παρόν και ενεργεί κατά προσωπικό τρόπο ο ίδιος ο Θεός. Και τα δύο πρόσωπα, και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού αλλά και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάτι το ξένο ή κάτι το πρόσθετο στον Θεό, αλλά είναι ο ένας Θεός που φανερώνεται εν χρόνο όπως υπάρχει και ζει αηδίως. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι η φανέρωση της τριαδικότητας του Θεού και το όνομα Πατήρ εκφράζει ακριβώς την αρχή και το περιεχόμενο αυτής της αποκαλύψεως που έχουμε με τα Ιερά Κείμενα. Ο Υιός μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Μεσίτης και το ιστορικό πρόσωπο το οποίο πλέον σαρκώνεται και έρχεται στη γη, ζει ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο κάνει παρούσα αυτή την πραγματικότητα της αποκαλύψεως διαπαντός. Έτσι λοιπόν, με τα τρία αυτά ονόματα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται όχι λιγότερο ολόκληρο το καινοδιαθηκικό Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι το κεντρικό θέμα της Καινής Διαθήκης είναι η έννοια της Βασιλείας του Θεού, ερχόμαστε τώρα να συμπληρώσουμε ότι το κεντρικό θέμα της Καινής Διαθήκης είναι η έννοια της Βασιλείας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τα οποία τελούν σε ενότητα και σε διάκριση. Είναι και αποτελούν τον έναν Θεό και ταυτόχρονα αποτελούν τρεις ξεχωριστές υποστάσεις ή τρία πρόσωπα. Και η δράση αυτών των τριών θείων προσώπων καθορίζει το νόημα και το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν η διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την ορθή εικόνα που έχουμε πλέον εμείς οι άνθρωποι για τον Θεό, όπως αυτός αποκαλύπτεται και μαρτυρείται μέσα στην Αγία Γραφή. Και αυτό γίνεται για να αποφύγουμε κάθε διαστροφή ή κάθε απόκληση της σκέψεώς μας από την ορθή δόξα. Διότι ο Θεός αποκαλύπτεται με τρόπο τριαδικό και η διδασκαλία για τον Θεό είναι υποχρεωμένη να είναι λόγος για τον τριαδικό Θεό, με όλες εκείνες τις αντίστοιχες και αναγκαίες ακολουθίες για την πίστη μας. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η διδασκαλία για την τριαδικότητα δεν αποτελεί αντικείμενο πίστεως, αλλά στοχασμό στο αντικείμενο της πίστης εντός εισαγωγικών, το οποίο είναι ο Θεός. Ο Θεός ουδέποτε μπορεί να γίνει αντικείμενο, γι' αυτό λέμε εντός εισαγωγικών, με σκοπό την προφύλαξη της Θείας Αποκαλύψεως από την αυτονομία και την αυθαιρεσία συχνά και πολλές φορές της ανθρώπινης λογικής, η οποία συνήθως τίνει να εντάξει τη Θεία Πραγματικότητα, την πραγματικότητα εκείνη που είναι επέκεινα της κτιστής πραγματικότητος, στα ανθρώπινα φιλοσοφικο-θρησκευτικο-ιστορικά σχήματα, και δηλαδή αποτελεί αυτή η περιφρούρηση του πραγματικού και του ορθού περί της Θείας Αποκαλύψεως παράγοντα. Έτσι λοιπόν, από αυτόν τον λόγο, η διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού μέσα στην Εκκλησία μας και διαμέσου των αιώνων αποτέλεσε κύριο και σταθερό δόγμα, το οποίο δεν υπόκειται σε μεταβολή ή σε αλλίωση, όπως τούτο συμβαίνει κάποιες φορές με τα λεγόμενα θεολογούμενα ή τα ποικίλα θεολογικά συστήματα, διότι αποδίδει ορθώς και αντίστοιχα το πραγματικό της Θείας Αποκαλύψεως και της ορθής πίστεως στο πρόσωπο του Θεού. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο Θεός δεν αποτελεί αντικείμενο των δικών μας στοχασμών, αλλά εμείς είμαστε εντός εισαγωγικών το αντικείμενο των θείων ενεργειών, δηλαδή είτε της δημιουργικής, είτε της λυτρωτικής, είτε της αγιαστικής ενέργειας του Θεού. Εμείς πιστεύουμε στο Θεό και συχνά στοχαζόμαστε περί αυτού, όμως είμαστε τη στιγμή εκείνη κατηλημένοι υπ' αυτού. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Νιν δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπ' αυτού». Εμείς νομίζουμε ότι σκεπτόμαστε και συλλογιζόμαστε περί του Θεού, κι όμως εκείνη τη στιγμή εμείς είμαστε το αντικείμενο το οποίο μας έχει καλύψει η λυτρωτική και αγιαστική ενέργεια του Θεού. Η πίστη, η αγάπη και η σκέψη μας δεν έχουν αφετηρία εμάς τους ίδιους, αλλά τον Θεό και τη Θεία Χάρη που έρχεται προς εμάς. Οι δικές μας ενέργειες, δηλαδή οι ανθρώπινες ενέργειες, είναι ουσιαστικά η απάντηση στις θείες ενέργειες, διότι εκείνες πρώτες, οι θείες ενέργειες, προκαλούν εμάς την κτιστή πραγματικότητα να κινηθούμε προς τον άκτιστο Θεό. Έτσι λοιπόν, η πίστη στον τριαδικό Θεό αποτελεί διάχυτη πεποίθηση σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Αυτό διαπιστώνουμε ευθύς εξ αρχής από τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ομολογούν και κηρύττουν την πίστη στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, χωρίς να πολυπραγμονούν αν η πίστη αυτή έρχεται σε αντίθεση προς τη μονοθεία ή αν οδηγεί τελικά στην τριθεία και την πολυθεία. Το ίδιο συνέβαινε και στην αρχαία εκκλησία. Σε όλα τα βαπτιστήρια σύμβολα των τοπικών εκκλησιών ομολογείται ο Πατέρας ως Θεός της φύσεως, της κτήσης, ο ποιητής ουρανού και γης. Ο Υιός ομολογείται ως ο Θεός της ιστορίας, δηλαδή ο λυτρωτής. Όπως στην παλαιά ιστορία ο λαός Ισραήλ είχε τον Θεό ως λυτρωτή από τους εχθρούς, έτσι και τώρα στη Νέα Διαθήκη είναι πάλι ο Θεός ο οποίος λυτρώνει από την πνευματική δουλεία την ανθρωπότητα. Και το Πνεύμα ως ο Θεός των εσχάτων, δηλαδή είναι εκείνο το οποίο αγιάζει και τελειώνει πλέον την πορεία του ανθρώπου προς τη Βασιλεία του Θεού. Ο ένας και ο ίδιος Θεός, αλλά άλλοτε ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός και άλλοτε ως Πνεύμα, είναι παρόντες και μάλιστα αποτελούν εκείνοι οι οποίοι δρούν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Θεός είναι παρόν και Κύριος σε όλες τις πτυχές του πραγματικού, δηλαδή στην φύση, στην κτήση, στην ιστορία και στην προσωπική ζωή εκάστου ανθρώπου. Θα μπορούσε μάλλον να υποθεί ότι αυτή η ομολογία των βαπτιστηρίων συμβόλων της αρχαίας εκκλησίας αποδίδει όλο το πνεύμα της Γραφής όσον αφορά την πίστη προς το Θεό. Δηλαδή, ερχόμαστε να δούμε τα σύμβολα των τοπικών εκκλησιών για εκείνους οι οποίοι θα προσήρχονται στη νέα πίστη όταν βαπτιζόντουσαν, και εκεί βλέπουμε πλέον ότι ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Πνεύμα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να τονίσουμε και να δώσουμε έμφαση στη σημασία της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή, δεν είναι μόνο η Θεία Αποκάλυψη, δεν είναι μόνο το θεμέλιο των προφητών και των Αποστόλων, τα οποία έχει η Εκκλησία ως έρισμα, ως πυλώνα της πίστεώς της, αλλά είναι και η εκκλησιαστική παράδοση ως γνώμονας ορθής κατανόησης του περιεχομένου της Γραφής με τον θεολογικό στοχασμό των Αγίων Πατέρων. Την Γραφή, την Αγία Γραφή, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε βιβλικώς, εντός εισαγωγικών, δηλαδή με άμεση ανάγνωσή της, ούτε τις αρχές, ούτε τις προϋποθέσεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης γνωρίζουμε, και ακόμα εμείς φέρουμε πάντοτε μαζί μας τις δικές μας αρχές και προϋποθέσεις. Την Αγία Γραφή την κατανοούμε γιατί βρισκόμαστε σε μια αδιάκοπη συνέχεια παραδόσεως με ανθρώπους οι οποίοι ερμήνευσαν την Αγία Γραφή και βίωσαν το περιεχόμενό της με έναν άγιο τρόπο. Και αυτοί είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Όσο βρισκόμαστε επάνω σε αυτή την αδιάκοπη συνέχεια ερμηνείας της Γραφής διαμέσου των αιώνων εντός της Εκκλησίας, τότε μπορούμε να πούμε ότι κατανοούμε ορθώς την Αγία Γραφή. Έτσι λόγω χάρη και το δόγμα της τριαδικότητας του Θεού κατανοήθηκε και βιώθηκε διαμέσου των αιώνων από την εκκλησιαστική συνείδηση και αποτέλεσε τη βάση για περαιτέρω θεολογικό στοχασμό που θα ήταν αδύνατον ίσως να κατανοηθεί από ένα μόνο άτομο ή μόνο με την άμεση ανάγνωση της Γραφής. Και αυτό το διαπιστώνουμε στους νεότερους χρόνους, κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, με τη διαμαρτύρηση, όπου αυτή η μονομέρεια του δόγματος της σόλα σκριπτούρα, μόνο η γραφή δεν οδήγησε στην ορθή κατανόηση της γραφής, αλλά πολύ περισσότερο οδήγησε σε απόκληση από την ορθή πίστη. Αυτό βέβαια με σε κανένα λόγο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από κάθε ανάγνωση ή από κάθε μελέτη της γραφής, από την οποία δεν αποκλείονται μάλιστα και νέες πηγές εμπνεύσεις και συλλήψεις σε κάποιους ανθρώπους, αλλά σημαίνει οπωσδήποτε ότι δεν πρέπει να τρέφουμε παραπάνω από όσο πρέπει εμπιστοσύνη μόνο στις λεγόμενες βιβλικές μελέτες ή στη λεγόμενη εξηγητική της γραφής. Διότι, όπως προείπαμε, δεν είναι μόνο η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, αλλά η εκκλησιαστική παράδοση, η οποία έρχεται να διασαφηνίσει το περιεχόμενο της γραφής. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι μόνο με την εκκλησιαστική παράδοση έχουμε την εγγύηση μιας ορθής πρόσβασης στην Αγία Γραφή, η οποία χωρίς αυτή την εκκλησιαστική παράδοση παραμένει για εμάς ακόμη ένας ενιγματώδης γρίφος. Όπως υπόθηκε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχει σταθερή πεποίθηση ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι είναι παρόν και ενεργεί αυτός ο ίδιος, ο ένας και μοναδικός Θεός. Βασική άποψη για την τριαδικότητα του Θεού και της διδασκαλίας περί αυτού είναι ότι μόνον ο ίδιος ο Θεός μπορεί να αφήσει να γνωστεί ο εαυτός του, δηλαδή να φανερωθεί, να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος και να σώσει τον άνθρωπο. Συνεπώς πρέπει εκείνος ο οποίος ενεργεί αυτά να είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας λυτρώνει και το Άγιο Πνεύμα το οποίο μας αγιάζει, είναι ο ίδιος ο Θεός. Η προβληματική η οποία οδήγησε στην διδασκαλία περί της τριαδικότητας προέκυψε αρχικά από τη Χριστολογία και μετέπειτα από την Πνευματολογία. Δηλαδή, το δόγμα το οποίο σε μεταγενέστερους αιώνες, το δόγμα της Αγίας Τριάδος αναπτύχθηκε κυρίως από τους πατέρες της Εκκλησίας, θέλει βασικά να μας πει ότι ο Υιός είναι πραγματικός Υιός του Θεού και το Άγιο Πνεύμα είναι πραγματικό Πνεύμα του Θεού και Πατρός. Και συγχρόνως ότι εν Χριστώ και εν Πνεύματι Αγίω ενεργεί ο ένας και μόνος Θεός. Πώς όμως συμβιβάζεται αυτή η τριπλή φανέρωση προς το απόλυτο της μοναδικότητας και της ενότητας του Θεού? Η απάντηση είναι ότι βασική θεολογική θέση είναι ότι ο Θεός είναι καθεαυτόν εκείνος ο οποίος και όπως αυτός επιθυμεί φανερώνεται. Εάν η αποκάλυψη δεν αντιστοιχεί προς το όντως είναι του Θεού, αυτή δεν είναι πραγματική και επομένως δεν έχουμε να κάνουμε τον ίδιο τον Θεό σε αυτή την αποκάλυψη. Δηλαδή, η σχετικοποίηση της Θείας Αποκαλύψεως οδηγεί σε καταστροφή ολόκληρο το μυστήριο της Απολυτρώσεως. Αφού στην Αποκάλυψη δεν υπάρχει τότε πραγματική γνώση και μετοχή του Θεού από τον άνθρωπο και κατακολουθίαν δεν υπάρχει ούτε πραγματική σωτηρία της ανθρωπότητας. Ο Θεός δηλαδή έρχεται προς εμάς, ο Θεός κατέρχεται, αυτό που διαπιστώνουμε κυρίως στο τέταρτο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννην, όπως είναι αυτός καθεαυτόν, δηλαδή ως σχέση, διότι είναι εν αυτό σχέση, ως αγάπη, διότι εν αυτό υπάρχει η αγάπη, η τρισυπόστατη, και διότι είναι καθεαυτός ο Θεός τρισυπόστατος. Είχαμε πει παλαιότερα ότι αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό του Θεού, αυτός απαντά στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου ότι ο Θεός αγάπη εστί, διότι είναι ο Θεός εν εαυτό αγάπη, κοινωνία, τρισυπόστατος και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε στην Αγία Γραφή, και φανερώνεται στον κόσμο και στους ανθρώπους ως αγάπη, ως κοινωνία, ως τρία πρόσωπα σε εμάς. Ό,τι και όπως είναι ο Θεός εν εαυτό και καθεαυτόν, έτσι και φανερώνεται προς τον κόσμο. Δηλαδή, η τριαδικότητα του Θεού δεν προκύπτει αρχικά από τη σχέση αυτού προς τον κόσμο, αλλά από τη σχέση του Θεού προς εαυτόν. Ο Υιός είναι Υιός σε σχέση με τον Πατέρα και όχι με μας, με την ανθρωπότητα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι Πνεύμα σε σχέση προς τον Θεό και όχι προς εμάς, προς τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το τρισυπόστατο είναι τρόπος υπάρξεως και κατόπιν τρόπος φανερώσεως του Θεού. Και συνεπώς μιλούμε για τον Θεό μέσα στην αποκάλυψή Του, όταν Εκείνος αποκαλύπτεται, και αυτό στη γλώσσα της θεολογίας το ονομάζουμε οικονομία του Θεού. Δηλαδή, είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε και για τον Θεό καθεαυτόν. Αλλά στο θέμα της σχέσεως μεταξύ οικονομίας του Θεού, δηλαδή αποκαλύψεώς του στον κόσμο, αλλά και στο θέμα της σχέσεως του Θεού καθεαυτόν, δηλαδή όσον αφορά τα πρόσωπα και τις σχέσεις των τριών προσώπων μεταξύ τους, θα δούμε και παρακάτω το τι λέγει η Αγία Γραφή. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή δύο δρόμους, οι οποίοι οδήγησαν στη σκέψη για την τριαδικότητα του Θεού. Είναι ο ένας ο καθαρά οικονομικός, εντός εισαγωγικών, που όπως προείπαμε υποδηλώνει την οικονομία του Θεού, δηλαδή μέσα από τη Χριστολογία και την Πνευματολογία. Και κατόπιν είναι ο λεγόμενος στοχαστικός ή θεολογικός, ο οποίος με βάση και αυτό στη Θεία Αποκάλυψη αφορμάται εκ των Άνω, δηλαδή από τον Τριαδικό Θεό, και να καταλήξει στη Χριστολογία και στη Πνευματολογία. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατρόκου Παλαιού.

λαών. Ιεραποστολική περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

0: καταγγείλει στη Μαρτινίκα. Γράφει ο Δημήτρης Καραμάτσκος, ο οποίος έχει μάστερ θεολογίας για την Ιεραποστολή στη μακρινή αυτή χώρα. Ο πατήρ Λάζαρος ηγείται της Ιεραποστολής και είναι ο μόνος τελικά ο οποίος κάνει Ιεραποστολή σε ένα δάσος. Σάββατο απόγευμα ξεκινήσαμε για την καλύβα του πατρός Λαζάρου, παρέα με δύο κυρίες. Αφήσαμε το αυτοκίνητο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την καλύβα, καθώς ο δρόμος είναι δύσβατος και απαιτεί αυτοκίνητο 4x4. Την περίοδο αυτή, οι βροχές ή μάλλον οι μπόρες είναι καθημερινό φαινόμενο και η λάσπη στο δάσος, στον δρόμο, δεν αφήνει δυνατότητες για γρήγορη πρόσβαση και έτσι με τα πόδια φτάσαμε μετά από 20 λεπτά περίπου μέσα στο δάσος. Σε λίγο εμφανίστηκε και ο πατήρ Λάζαρος με ένα 4x4 που δανείστηκε από κάποιο γνωστό του, καθώς το δικό του, ένα αυτοκίνητο 20ετίας, έχει χαλάσει και πρέπει να αλλάξει δίσκο και ντεμπραγιάζ. Χωρίς χρονοτριβή, καθώς ο καιρός απειλεί για βροχή, αρχίζει το μάζεμα των συσκευών και των πραγμάτων που θα πρέπει να μεταφερθούν. Η δουλειά γίνεται με τέχνη. Η σκέπη φορτώνεται με το τραπέζι που θα χρησιμοποιηθεί ως Αγία Τράπεζα και όλο το υπόλοιπο υλικό μέσα στο αυτοκίνητο. Ήδη αρχίζει η βροχή, αλλά ο πατήρ Λάζαρος συνεχίζει απτόητος το φόρτωμα. Ξέρει ότι θα σταματήσει σε λίγο η βροχή, αλλά δεν έχει χρόνο να περιμένει. Ξεκινάμε και οι δύο κυρίες επίσης, ξεκινούν με τα πόδια μέσα στη λάσπη για να πάρουν το αυτοκίνητό τους που το είχαμε αφήσει στην είσοδο του δρόμου μέσα στο δάσος. Επιμένω να πάω εγώ με τα πόδια και όχι κυρίες, αλλά μου λένε ότι αν τραυματιστώ και μπουν κάποια βακτήρια στα πόδια μου, μπορεί ο οργανισμός μου ασυνήθιστος να προσβληθεί άσχημα και έτσι με πείθουν. Μετά από μια διαδρομή μέσα στις λάσπες του δάσους, φτάνουμε στην κοινότητα του Καρμπέ και αρχίζει το ξεφόρτωμα, η τακτοποίηση του χώρου για την αυριανή Θεία Λειτουργία, η τοποθέτηση της Αγίας Τράπεζας. Την επομένη το πρωί φτάνουμε στην εκκλησία και αρχίζει το στήσιμο, η τοποθέτηση των εικόνων, το ντύσιμο της Αγίας Τράπεζας, των προσκυνηταριών με τις εικόνες της πρόθεσης. Στις 9 είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα του όρθρου. Όσο προχωρεί ο όρθρος, τόσο και περισσότερο πιστοί εμφανίζονται. Στη Θεία Λειτουργία παρακολουθώ τον τρόπο με τον οποίο δέχονται τις προτροπές του ιερέα, άνος χόμεντας καρδίας, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Τολμάν επικαλείσθεσαι των επουράνιων Θεών Πατέραν και λέγει. Ανταποκρίνονται με μια ζωντάνια που την είχα ξαναδεί πέρυσι στο Κονγκό. Υψωμένες οι ματιές, τα χέρια ανοιχτά σε στάση δέησης, μια ζωντανή επικοινωνία με τον Πατέρα, τον Ουράνιο. Μου κάνει εντύπωση ότι μεταξύ των πιστών υπάρχουν κάποιοι που κάνουν το σταυρό τους με τρόπο καθολικό. Μου εξηγεί αργότερα ο πατήρ Λάζαρος ότι πρόκειται για καθολικούς που αγαπούν την Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι μελλοντική Ορθόδοξη της Εκκλησίας της Μαρτινίκας. Ακόμη και ο χωράρχης είναι καθολικός, αλλά ο ίδιος αισθάνεται, όπως μου έλεγε, ότι ο Θεός τον κάλεσε στην Εκκλησία μετά από περίεργες διαδικασίες μέσα από ένα κείμενο του Πλάτωνα για τον Σοκράτη που είχε διαβάσει και ανακάλυψε ότι οι αρχαίοι Έλληνες, φιλόσοφοι, είχαν πνευματικότητα όπως και στη Χριστιανική Εκκλησία και ότι ο Θεός τον καλούσε και αυτόν να την ανακαλύψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο τρόπος που ψάλλουν τους ύμνους της Θείας Λειτουργίας είναι παρόμοιος με τον Ρώσων. Καθ' υπόδειξη του πατρός Λαζάρου, τους ψάλλω Βυζαντινά το Τρισάγιο. Στα ελληνικά και στα γαλλικά. Τον χεροβικό ύμνο στα γαλλικά και το άξιον εστί στα ελληνικά. Κοινωνούν σχεδόν όλοι οι παριστάμενοι Ορθόδοξοι, προσευχόμενοι με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και με βαθιά κατάνοιξη. Αισθάνεσαι τη μυσταγωγία γιατί οι άνθρωποι εδώ ζουν την Ορθοδοξία με τον ενθουσιασμό και την πνευματικότητα της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Στο τέλος, στη διανομή του αντιδώρου, ψάλλω το «Εξομολογήστε το Κύριο» σε πρώτο ήχο και ενθουσιάζονται. Μαθαίνουν εύκολα την εποδό και την επαναλαμβάνουν με χαρά. Την επόμενη μέρα μαθαίνω ότι ενθουσιάστηκαν από τα βυζαντινά ηχοχρώματα, τους άρεσε η βυζαντινή μουσική και ήταν για αυτούς μια θεία λειτουργία που την έζησαν διαφορετικά. Μετά το τέλος της λειτουργίας, με παρουσιάζει στους πιστούς ο πατήρ Λάζαρος, τους εξηγεί το λόγο για τον οποίο βρίσκομαι στη Μαρτινίκα και αφού παίρνουμε ένα καφέ ή ένα χυμό και διάφορα καλούδια που η αγάπη των κυρίων ετοίμασε, γι' αυτό και την αποκαλούν αγάπη, ξανασυγκεντρώνονται και αρχίζουν να μου απευθύνουν ερωτήσεις. Τι ακριβώς είναι η Ορθοδοξία? Πώς πρέπει να προσευχόμαστε? Ποια είναι η αξία του σταυρού στη ζωή μας? Σε τι διαφέρει η βυζαντινή μουσική από τη δυτική? Το ακροατήριο δεν είναι ομοιογενές, δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι. Αυτό το αντιλαμβάνομαι αμέσως και προσαρμόζω τις απαντήσεις μου για να μην πληγώσω ανθρώπους που μεγάλωσαν σε περιβάλλον καθολικό, αλλά τώρα ζητούν κάτι άλλο. Η συζήτηση κρατάει αρκετά και αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι δεν έφυγαν για τα σπίτια τους και έμειναν σχεδόν όλοι, γιατί ήθελαν να μάθουν για την Ορθοδοξία, να επικοινωνήσουν με τον ξένο που ήρθε στην πατρίδα τους, μολονότι η ώρα είναι ήδη 2 μετά το μεσημέρι.
1: Παρακαλείτε τον λαό μου. Ιεραποστολική περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδυπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδυπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδυπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Σωκράτες, Χριστός Ανέστη. Και το φως κάποτε είχε σβήσει. Είχε να αποκοιμηθεί τον αιώνιο ύπνο του δικαίου, ο θείος διδάσκαλος, μέσα στη σιωπή του στοργικού κημητηρίου του Ιωσήφ. Και είχαν σβήσει μαζί του όλα τα νοσταλγικά όνειρα όλων όσων τον ηγάπησαν. Και έγινε η ψυχή τους πένθυμο καινοτάφιων, χαμένων ελπίδων. Εσφράγισε τα χείλη τους η σιωπή και εσάλευσε και αυτή η πίστη τους σαν λιπόθυμη κανδύλα στα τρίσβαθα της ψυχής τους. Αλλά την επομένη, την ώρα που τα ρόδινα χρώματα της αυγής πορφύρωναν τους λόφους της Ιών, ακούστη ο γλυκός ψήθυρος, η γέρθη. Και ο ψήθυρος έγινε βοή και η βοή σεισμός που συγκλώνησε την Ιερουσαλήμ. Ο λίθος είχε αποκυλιστεί, ο τάφος ήταν κενός και ο λευκοφορεμένος άγγελος, σαν υπερκόσμιος ληξίαρχος, απήγγειλε στις μυροφόρες τη μεγάλη πράξη της Αναστάσεως, η γέρθη ο Κύριος. Και από τότε το θείο φως εξέρχεται του ζωηφόρου τάφου του, που με κατανυχτική συγκίνηση φέγγει στα γιοκέρια των χριστιανών τη νύχτα της λαμπρής.

0: Αυτό το ανέσπερο φως της Ανάστασης θέλησε να παρουσιάσει και μια αρχοντοπούλα, η Γλυκερία, της αρχαίας Τριανούπολης, στους αγώνες της λαμπαδιδρομίας που ο έπαρχος οργάνωσε στην πόλη της. Ας δούμε όμως ποια ήταν η Γλυκερία.
1: Γεννήθηκε από ειδωλολάτρες γονείς κατά τον 2ο μετά Χριστού αιώνα. Ο πατέρας της είχε δοξαστεί πολύ από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Για τρεις φορές είχε αναδειχθεί ύπατος. Και αυτός, ο τρανός άρχοντας, ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Τραϊανούπολη της Θράκης, όπου και ύψωσε το αρχοντικό του. Εδώ γεννήθηκε η Γλυκερία, η μονάκριβη και πολύ αγαπημένη κόρη του. Σαν ένα πανέμορφο ανοιξιάτικο λουλούδι, άνοιγε τα πέταλα της ζωής της, στο φως και στη ζωή. Οι ειδωλολάτρες γονείς της την έσπρωχναν όλο σε συμπόσια και ειδωλολατρικές γιορτές. Τη στόλιζαν με χρυσοήφαντες φορεσιές για να επιδεικνύει την ομορφιά και τα πλούτη της. Η ευαίσθητη και ευγενική της ψυχή δεν ικανοποιείται όμως από όλα αυτά. Κάτι αναζητούσε. Η αρχοντοπούλα της Τραϊανούπολης Γλυκερία είχε πολλά προσόντα που την είχαν κάνει ονομαστή. Ξεχώριζε στην ομορφιά και στην εξυπνάδα, στην ευγένεια μα και στη μόρφωση, στην αξιοπρέπεια και στην ακεραιότητα, κυρίως όμως στην κρίση και στη φιλοσοφική αναζήτηση, και δεν ήταν μόλις 16 χρονών κορίτσι. Διάβαζε με δίψα τη φιλοσοφία, με τη διάβγεια του καθαρού νου της γρήγορα έβλεπε τις ατέλειες και έτσι απέρριπτε τις φιλοσοφικές ιδέες τη μία κατόπιν της άλλης. Είχε τέτοια καθαρότητα, τόσο βαθύ κριτικό πνεύμα, που αν και ήταν ειδωλολάτρης, απαιτητικά αναζητούσε τη μοναδική αλήθεια, το φως στο θείο, την ικανοποίηση του νου και της ψυχής.
0: Οι γονείς της, με τα πλούτη τους και τα αξιώματά τους, τους θεούς και τις θεές τους, τις απαντούσαν. «Κοίταξε, Γλυκερία, την πολύ σου ομορφιά. Κοίταξε τη μουσική, το καλό σου ντύσιμο, τα κοσμήματά σου, τις χαρές της ζωής. Η πρώτη της Τριανούπολης είσαι και άσε τις φιλοσοφίες». Η Γλυκερία όμως, πνεύμα απαιτητικό και ανικανοποίητο, όλα να ζητούσε την καθαρή αλήθεια και το φως. Η πείνα και η δίψα της ψυχής της ήθελαν ικανοποίηση. Κάποτε βρήκε αυτά που αναζητούσε. Τα αναζητούμενά της βρίσκονταν κοντά της, στο γειτονικό σπίτι, με τα τρία χαριτωμένα κορίτσια και το μεγάλο τους κήπο. Παρατήρησε η Γλυκερία ότι τα κορίτσια αυτά ξεχώριζαν, είχαν κάτι το διαφορετικό στην ομορφιά τους, κάτι που δεν έβρισκε λέξεις να το εκφράσει, που της άρεσε όμως πολύ. Κάτι σαν γλύκα και ειρήνη και χαρά και φως μαζί. Πλησίασε τις τρεις χαριτωμένες γειτονοπούλες και εκείνες τις αποκάλυψαν το μυστικό τους, την πίστη τους στον Χριστό, το φως του αληθινό. Ο χριστιανισμός από τα αποστολικά ήδη χρόνια, από τον Απόστολο Ανδρέα, είχε φτάσει στη Θράκη και αγωνιζόταν να διατηρεί αναμένη τη φλόγα της Θείας Πίστης. Έτσι, οι τρεις χριστιανές νέες οδήγησαν στο Χριστό τη Γλυκερία. Τον γνώρισε από όσα της είπαν, τον αγάπησε και βαπτίστηκε στο όνομά του. Το αναστάσιμο φως έλαμψε στην καρδιά της και γεμάτη ενθουσιασμό φώναξε. «Βρήκα αυτό που λαχταρούσα, αυτό που τόσα χρόνια αναζητούσα. Θεός και Κύριός μου, αγάπη μου ολόψυχη, ο Θεός σας». Τώρα η νοητή ικανοποίηση της Γλυκερίας έγινε χαρά ανεκλάλητη. Με τη λαμπάδα της αναμένη δίνει υπόσχεση ενώπιον του Χριστού και του Επισκόπου ότι αυτό το φως που άναψε μέσα της κανένας δεν θα μπορέσει να το σβήσει. Η Γλυκερία δεν ήταν τώρα αναζητήτρια αλλά αγωνίστρια, δυνατή και χαρούμενη και θαραλέα που πολλές ψυχές έφερε στο φως της αναστημένης ζωής.

0: Δήμαρχος της πόλης Αβίνος διατάσσει να γίνει στην πόλη μια μεγάλη λαμπαδιδρομία από όλους τους κατοίκους προς τιμή του αυτοκράτορα Αντωνίνου. Ήταν η επέτειος των γενεθλίων του. Και όλοι να καταλήξουν στον ναό του Δία για να προσφέρουν θυσία. Επικεφαλής αυτής της λαμπαδιδρομίας μπήκε η Γλυκερία, αφού στο μέτωπό της σχημάτισε το σημείο του Σταυρού και δίχως να κρατεί δαυλό έφτασε ενώπιον του επάρχου και του είπε ως τη γατέρα του πρώτου άρχοντα της πόλης: «Θα κάνω εγώ πρώτη την αρχή της θυσίας». Ο Σαβίνος την ερωτά γιατί δεν κρατά λαμπάδα και η Γλυκερία του δείχνει το σημείο του Σταυρού που είχε στο μέτωπο και με θάρρος του λέγει: «Αυτή είναι η άσβεστη λαμπάδα μου. Αυτή η λαμπάδα φωτίζει όλες τις θυσίες των ανθρώπων και τους οδηγεί στον επουράνιο βασιλέα Χριστό». Ο Σαβίνος, μη μπορώντας να εννοήσει τους λόγους της, την προστάζει να θυσιάσει. Και η Αγία, χωρίς να χάσει το θάρρος της, του συνιστά: «Επειδή ο αιώνιος βασιλεύς δεν έχει ανάγκη από λαμπάδες που καπνίζουν και επειδή η λαμπαδιδρομία ήδη τελείωσε, δώσε εντολή να σβήσουν όλοι τους δαυλούς τους για να γίνει δεκτή η θυσία μου από τον αληθινό Θεό. Φως Χριστού σας χρειάζεται και όχι η καπνή δαυλών», ψιθύρισε σιγά η Γλυκερία. Ο έπαρχος διέταξε να σβήσουν οι δαυλοί. Η Αγία, φλογερή σαν μια λαμπάδα που έφεγγε στα σκότη, στρέφεται προς το πλήθος και δυνατά τους λέγει: «Βλέπετε τη φωτεινή λαμπάδα που λάμπει στο μέτωπό μου?» Όλοι κοιτάζουν την Αγία έκπληκτη να δείχνει το σημείο του Σταυρού πάνω στο μέτωπό της. Ωστόσο η Αγία, με τα μάτια υψωμένα στο ουρανό, προσεύχεται στον Κύριο να φωτίσει το πλήθος των συμπατριωτών της που ζει στο σκοτάδι της ειδωλολατρίας και να γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Πριν καλά-καλά τελειώσει την προσευχή της, μια αστραπή δυνατή συγκλώνει σε όλους και αμέσως ένας κεραυνός πέφτει επάνω στο μαρμάρινο άγαλμα του Δία και το έκανε 1000 κομμάτια. Χτυπημένος ο Θεός του Αυτοκράτορα πέφτει και τα συντρίμια του σωριάζονται μπροστά στα πόδια της Αγίας Γλυκερίας.
1: Ο πανικός και ο τρόμος που ακολούθησε δεν μπόρεσε να αναχαιτήσει το πλήθος που με πέτρες στρέφεται εναντίον της Γλυκερίας. Καμιά όμως πέτρα δεν την άγγιξε. Η χάρη του Θεού την προστάτευε. «Θάνατος στη Βέβυλη», φώναξαν όλοι άγρια. Γεμάτος θυμό, ο έπαρχος διέταξε να την κλείσουν στη φυλακή. Την άλλη μέρα διέταξε να την οδηγήσουν μπροστά του και αφού ούτε με τις υποσχέσεις ούτε με τις απειλές μπόρεσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, τότε διέταξε να την κρεμάσουν από τα μαλλιά και να την βασανίσουν σκληρά. Εμόφυρτη την έριξαν και πάλι στη φυλακή. «Να μην είναι νηστική», φώναξε ο έπαρχος, «για να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα». Στο σκοτεινότερο κελί την οδηγούν. Και εκεί με ασφάλεια μεγάλη φρουρή τη φρουρούν, ώστε να μην πλησιάσει κανένας. Η Γλυκερία όμως δεν λυγίζει. Προσεύχεται με θέρμη στον Κύριο να την αξιώσει της βασιλείας του. Οι φρουροί ακούνε τη δοξολογική φωνή της και εκπλήσονται.

0: και όταν ύστερα από μέρες άνοιξαν τη φυλακή, η έκπληξή τους ήταν μεγαλύτερη. Όλες οι πληγές της είχαν θεραπευθεί. Το πρόσωπό της έλαμπε από χαρά και δίπλα της υπήρχε ένα αγγείο με γάλα και ψωμί. Ποιος της το έφερε? Άγγελος Κυρίου. Ο έπαρχος, σαν έμαθε όλα αυτά, αγρίεψε περισσότερο και διέταξε να μεταφέρουν την Αγία Δέσμια στην Ηράκλεια, την πρωτεύουσα τότε της Ανατολικής Θράκης, όπου θα πήγαινε και ο ίδιος.
1: Συγκινητική ήταν στην είσοδο της Ηράκλειας η υποδοχή που έκαναν στην Αγία οι χριστιανοί της πόλης αυτής με επικεφαλή τον επίσκοπο Δομήτιο, ο οποίος, βλέποντας τη μάρτυρα να ανηφορίζει από το Γολγοθά της, προσευχήθηκε στον Κύριο να την ενισχύει. Η Αγία Γλυκερία, με τις ευχές και τις προσευχές όλων των χριστιανών, εισέρχεται στην Ηράκλεια για να συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων. Πάλι με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό. Τώρα τα βασανιστήρια είναι αγριότερα. Παραμορφωμένοι από τις πληγές, την έριξαν στη φυλακή. Το πρωί, ο Σαβίνος, για να κερδίσει τις ζητοκραυγές του πλήθους για την τιμωρία της Βέβυλης, προστάζει να τη φέρουν στο στάδιο ενώπιον του πλήθους. Ανοίγει η βαριά πόρτα της φυλακής και μπροστά στα έκθαμβα όλων μάτια εμφανίζεται η Γλυκερία υγιέστατη και πανέμορφη όσο ποτέ. «Ποια είναι τούτη η θεά?» αναρωτιέται ο λαός από τις κερκίδες του σταδίου. «Ποια είναι αυτή?» ρωτά ο ανθίπατος της πόλης και ο Σαβίνος φωνάζει προς το δεσμοφύλακα. «Τη Γλυκερία, τη Βέβυλη από την Τραϊανούπολη, τη βασανισμένη, πρόσεξα να φέρεις». «Εγώ είμαι, άρχοντα Σαβίνε», απαντά η Γλυκερία. Και ο δεσμοφύλακας Λαοδίκιος απαντά, λύνοντας τις απορίες του επάρχου. Καθώς άγρυπνος την παρακολουθούσα από το παραθυράκι, βλέπω σε μια στιγμή όλο το δεσμοτήριο να λάμπει από ένα παράδοξο φως. Τότε η δεμένη χειροπόδαρα, κουρεμένη και γδαρμένη Γλυκερία, σηκώνεται όρθια, υγιέστατη και ωραιότατη, όπως την βλέπετε. Όταν τη ρώτησα πώς συνέβη, αυτό μου απάντησε, ότι ο Χριστός την θεράπευσε. Πώς να μην το πιστέψω κι εγώ, ως Θεό παντοδύναμο και αληθινό? Αυτή η ομολογία του δεσμοφύλακα Λαοδίκιου εξόργησε τον έπαρχο και έδωσε εντολή αμέσως να τον αποκεφαλίσουν και την Αγία Γλυκερία να τη φέρουν στα άγρια θηρία να την κατασπαράξουν. «Άνοιξε τα κλουβιά», προστάζει με άγριο μίσος ο έπαρχος. Η Γλυκερία προχωρεί ειρηνικά με μια ανέκφραστη μεγαλοπρέπεια για να συνεντήσει τα πεινασμένα θηρία. Το φωτεινό της βλέμμα είναι φυθισμένο στον ολόφωτεινο ουρανό.

Το στάδιο σύεται από άγριες κραυγές που παροτρύνουν τα θηρία να την κατασπαράξουν. Μια πεινασμένη Λέενα με μεγάλα πηδήματα πλησιάζει τη Γλυκερία, την περιτριγυρίζει και ύστερα κάθεται ήσυχα μπροστά της και της γλύφει τα πόδια. Απορεί ο Σαβίνος και το πλήθος και όλοι προσπαθούν να διεγείρουν το θηρίο με τις φωνές τους. Εκείνο όμως, ήσυχο σαν μια γάτα, κάθεται μπροστά στα πόδια της Αγίας. Τότε, πεντακάθαρη, παρθενική και επιβλητική, ακούστηκε η φωνή της Γλυκερίας. «Άνθρωποι της Ηράκλειας, όλοι σας βλέπετε το θαύμα και την ολοφάνερη προστασία του μόνου και αληθινού Θεού. Πιστέψτε λοιπόν στον Αναστάντα Ιησού και θα βρείτε την αιώνια σωτηρία». Ύστερα ύψωσε τα χέρια της και προσευχήθηκε στον Κύριο να την δεχθεί στη βασιλεία του. Μια δεύτερη Λέενα τότε την πλησιάζει, την δαγκώνει χωρίς όμως να χυθεί αίμα και την αφήνει νεκρή. Ήταν 13 Μαΐου του μήνα των λουλουδιών όταν το πανέμορφο αυτό λουλούδι της Θράκης, η Αγία Γλυκερία, εκόπη από τη γη για να ανθεί αιωνίως στις βραγιές του Παραδείσου.

0: Οι χριστιανοί της Ηράκλειας με ευλάβεια πήραν το σεπτό λείψανο της Παρθενομάρτυρος και το ενταφίασαν. Οι Θρακιώτες ποτέ δεν λησμόνησαν την καλλιπάρθενο Αγία Γλυκερία. Έτσι, όταν ο χριστιανισμός εδραιώθη, τότε πάνω από τον τάφο της ανοίγηραν λαμπρό ναό και την ανακήρυξαν πολιούχο της Ηράκλειας. Επίσης, όπως αναφέρει ο Ιερός Δοσίθεος, αλλά και άλλοι βυζαντινοί χορογράφοι, από τον τάφο της Αγίας Γλυκερίας ανέβλησε θείο Μύρο, δια του οποίου εγίνοντο πολλά θαύματα, αλλά και πηγή αγιάσματος. Λόγω των πολλών θαυμάτων που έκανε η Αγία Γλυκερία με τα μοίρα και το νερό της αγιασμένης πηγής, η Ηράκλεια έχει γίνει παλαϊκό προσκύνημα.
1: Με τιμή ξεχωριστή τιμάται η Αγία Γλυκερία και στη Λίμνο, διότι στα χρόνια της οικονομαχίας εδώ μεταφέρθηκε το ιερό της Λείψανο. Τιμή μεγάλη επίσης έχει η θαυματουργός εικόνα της στο γαλάτσι της Αθήνας, που σύμφωνα με μια παράδοση, η αλληλογνωριμία τριών αδελφών, ενός Ρωμιού, ενός Βενετσιάνου και ενός Τούρκου, που ήσαν έτοιμοι να αλληλοσφαγούν, και η συμφιλίωσή τους πάνω στον τάφο του πατέρα τους, συνδυάστηκε με την ανέβρεση της θαυματουργού εικόνας της Αγίας Γλυκερίας και σε αυτήν αποδόθηκε η θαυμαστή επέμβαση. Σήμερα στο γαλάτσι γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Μα εκεί που η μνήμη της Αγίας Γλυκερίας παραμένει αιώνες τώρα ανεξίτηλη, είναι στη Θράκη. Ανάμεσα από τα ερείπια της αρχαίας Τραϊανούπολης, 13 χιλιόμετρα ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, υψώνεται ο περικαλής ναός της. Έσβησε εδώ τις λαμπάδες των ειδωλολατρών και κάλεσε όλους τους ανθρώπους, αφού λάβουν φως εκ του ανεσπέρου φωτός, να ξεκινήσουν μια λαμπαδιδρομία καινούρια, να λάμψει το φως του αναστημένου Χριστού σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Αγαπητοί ακροατές, τελειώνουμε με μια προσευχή προς την Αγία Γλυκερία που απευθύνει η μικρή Γλυκερία.
1: Ατρόμητη εσύ, μάρτυρες του Χριστού Γλυκερία, ένδοξη, ντρόπιασε τους τυράννους με τα φρικτά βασανιστήρια που για χάρη του Χριστού καρτερικά υπέμεινες. Ζούσες διαρκώς μέσα στο φως του αναστημένου Χριστού και μέχρι το τέλος της ζωής σου αυτό το φως έλαμπε και φώτισε ψυχές που ζούσαν στο σκοτάδι της πλάνης των ειδώλων. Σήμερα που σκοτάδια πολλά απειλούν το φως του Χριστού και θέλουν να το σβήσουν από την καρδιά μας. Παρακαλείστε τον Χριστό μας να δυναμώσει και εμάς ώστε να μιμηθούμε και το ανέσπερα φως της Αναστάσεως ως λαμπαδιδρόμοι να το μεταδώσουμε όπως και εσείς τους συνανθρώπους μας που ζουν στο σκοτάδι της κακίας και του εγωκεντρισμού. Και ακόμη, Αγία Γλυκερία, σου ζητάμε τη χάρη που έλαβες από τον Χριστό να τον παρακαλείς να κρατούμε την πίστη μας και να μην παρασυρώμαστε από διαφημίσεις και σύγχρονες ειδωλατρικές συνήθειες, αλλά να φέγγει άσβεστη και η δική μας πίστη, ολοφώτινη και η δική μας λαμπάδα στην ουράνια λαμπεδιδρομία. Αμήν.

0: χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ το Γιάννη και Βελισάριο Γκιζερλή για τους ειδικούς ύμνους που ακούσαμε. Επίσης την Εφροσύνη Κόνστα που σήμερα ήταν κοντά μας και τη μικρή Γλυκερία Μαραγκιανού που μας απίφθινε την προσευχή. Τέλος τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.
1: Το 1940-41 ο αγώνας της Ελλάδος με το φασισμό και τον ναζισμό ήταν άνισος. Εξάλλου, πολλοί έλεγαν «Η καιρή σήμερα είναι διαφορετική». Με τα σύγχρονα όπλα δεν παίζει κανένα ρόλο η εμψυχία. Νόμιζαν ότι τα φτερά του θανάτου θα πτωίσουν το λαό. Ο αγώνας ήταν πράγματι πολύ δύσκολος. Οι Ιταλοί διέθεταν 400 αεροπλάνα και 27 μεραρχίες, από τις οποίες μία ήταν τεθωρακισμένη. Εμείς διαθέταμε μόνο 6 μεραρχίες, 144 αεροπλάνα, όχι όλα αξιόμαχα και πολύ καλό ορειβατικό πυροβολικό. Όμως διαθέταμε ακατάβλητο μαχητικό φρόνημα και θάρρος. Μας το ενέπνεε η πίστη στο Χριστό, η βεβαιότητα στη φανερή προστασία και σκέπη της Παναγίας μας, το δίκαιο του αγώνα μας. Έτσι στα αμετόπιστεν μάταια καλούσαν οι σιρήνες τους συναγερμούς στα καταφύγια. Η νεότητα ακάλυπτη, τραγουδώντας τους δρόμους θούρια, παίζοντας, θα έλεγε κανείς με τον κίνδυνο και το θάνατο, παρακολουθούσε ζητοκαραυγάζοντας τα αντιαεροπορικά πυρά εναντίον των εχθρικών αεροπλάνων. Κάποια στιγμή διηγείται ο Σπύρος Μελάς, ένας νέος με πλησιάζει, με αγκαλιάζει συγκινημένος. «Έχε γεια, φεύγω». «Κάλεσαν την ηλικία σου?» «Όχι, έχω απαλλαγή, αλλά πάω εθελοντής. Ζήτω η Ελλάς». Και δεν ήταν ο μόνος, ήταν όλοι. Νέοι, ηλικιωμένοι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Ξύπνησε μέσα τους ιστορία 3.000 χρόνων. Γι' αυτό στο μέτωπο οι νίκες διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο κόσμος έτριβε τα μάτια του, γιατί έβλεπαν ότι από την Ελλάδα προβαλόταν η μόνη αντίσταση. Έβλεπαν ότι αυτοί που διέθεταν λίγο και όχι αξιόμαχο οπλισμό απέκρουσαν τους πανίσχυρους Ιταλούς. Τους καταδίωξαν μέχρι την κλεισούρα πέρα από το Αργυρόκαστρο. Οι απίθανες ελληνικές νίκες αναπτέρωσαν το ηθικό των λαών της Ευρώπης. Επιβράδυναν σημαντικότατα την εκστρατεία των Γερμανών εναντίον της Ρωσίας. Επηρέασαν κέρια την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλοι οι ηγέτες των συμμάχων χωρών, Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ, Στάλιν, Ντεγκόλ και Γιάν Σμάτς, αλλά και ο ίδιος ο Χίτλερ, δεν έκρυψαν το θαυμασμό τους προς τους Έλληνες μαχητές. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας μετέδιδε: «Χάρη σε εσάς κερδίσαμε χρόνο για να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι θα είμαστε ευγνώμονες». Αλλά και ο Ιαπωνικός τύπος έγραφε το Δεκέμβριο του 1940: «Η χώρα μας, όπου ιδιαιτέρως τιμάται η Ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμό τον αγώνα των Ελλήνων στην Αλβανία που τόσο μας συγκινεί, ώστε να αναφωνούμε «Ζήτω η Ελλάς». Οι σύμμαχοι, χάρη στον αγώνα της μικρής Ελλάδος, κέρδισαν τον πόλεμο. Οι Έλληνες ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Έστω και αν τότε σύμμαχοι και οι μνητές μας έπαθαν ολική αμνησία. Τους συμφέρει, γιατί αν θελήσουν να θυμηθούν, πρέπει να σκύψουν το κεφάλι από ντροπή και να ομολογήσουν ότι η νεότερη Ευρώπη οφείλει την ελευθερία, την τιμή και την ηθική αξιοπρέπεια των ανθρώπων στην Ελλάδα.

στιγμή ο... Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδυπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδυπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδυπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

Η γιορτή της Σαμαρείτιδας γυναίκας ορίστηκε να γιορτάζεται την εβδομάδα της Μεσοπεντηκοστής, επειδή ο Χριστός και στην παρούσα εορτή, όπως και κατά τη Μεσοπεντηκοστή, ξεκάθαρα ονομάζει τον εαυτό του Μεσσία. Η λέξη Μεσσία σημαίνει Χριστός, χρησμένος δηλαδή ή αλλημένος με λάδι. Στα εβραϊκά η λέξη Μεσά σημαίνει το έλεον. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γιορτή αυτή έχει κάποια σχέση και με τη γιορτή της περασμένης Κυριακής, από την Κυριακή της Σαμαρείτιδας, δηλαδή του παραλίτου. Σε εκείνη ο Χριστός μας θαυματούργησε μπροστά στην Κολυβήθρα. Στη Σαμαρείτισσα ο Χριστός ενεργεί δίπλα στο πηγάδι που έφτιαξε ο Ιακώβ και το χάρισε σαν κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκείνη η περιοχή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Εκεί κοντά βρισκόταν το όρος Σομόρ, όπου οι Σαμαρείτες είχαν κτίσει πολλές πόλεις. Ο Χριστός λοιπόν έφτασε στην πόλη Σιχάρ, εκεί όπου είχε κατοικήσει παλιά ο Ιακώβ μαζί με τη θυγατέρα του Δίνα και τα άλλα παιδιά του. Εκεί ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, ο Χωρέος, γοητεύτηκε από τη Δίνα και την εβίασε. Εξαιτίας της προσβολής αυτής κατά της τιμής της αδελφής τους, τα αδέλφια της αγανάκτησαν. Μπήκαν ξαφνικά μέσα στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους μαζί με τον Σιχέμ και τον πατέρα του τον Εμόρ. Εκεί λοιπόν κατοίκησε ο Ιακώβ και άνοιξε το πηγάδι αυτό. Αυτό το όρος στην αρχή το κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και όχι οι Σαμαρείτες. Οι Ισραηλίτες όμως αυτοί απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό όταν ήταν βασιλιάς τους ο Φακιέ. Τότε τους επιτέθηκαν δύο φορές οι Ασσύροι, τους νίκησαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν φόρους. Όταν ήταν βασιλιάς τους ο Σιέ, συμμάχησαν με τους Αιγυπτίους και δεν έδωσαν τους φόρους τους Ασσυρίους. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, Σαλαμανασόρ, πολιόρκησε πάλι τις πόλεις τους, τους νίκησε και τους υποχρέωσε να κατοικήσουν στη Βαβυλώνα. Στην περιοχή που κατοικούσαν αυτοί οι Ισραηλίτες, έβαλε να κατοικήσουν άλλα έθνη που λάτρευαν τα είδωλα. Τότε ο Θεός έστειλε λιοντάρια που θανάτωναν τους νέους αλλοεθνείς κατοίκους. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, ζήτησε να μάθει την αιτία. Του είπαν λοιπόν ότι συμβαίνει το μεγάλο αυτό κακό, επειδή οι νέοι κάτοικοι δεν σέβονται τον αληθινό Θεό. Έστειλε τότε ο βασιλιάς των Ασσυρίων και έφεραν από την εξορία έναν από τους ιερείς των Εβραίων, για να διδάξει τους νόμους του Θεού στους κατοίκους που είχε εγκαταστήσει στα περίχωρα του όρου Σομόρ. Ο ιερέας αυτός κάθισε στη Βεθήλ και άρχισε να διδάσκει τους κατοίκους. Εκείνοι τότε αμέσως εγκατέλειψαν την ειδωλολατρία, αν και κράτησαν ορισμένα στοιχεία από αυτήν. Συγκεκριμένα δέχτηκαν από τη θρησκεία των Εβραίων μόνο τα βιβλία του Μωυσή, δηλαδή την Πεντάτευχο, τα βιβλία Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο, και απέρριψαν τους προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί λοιπόν, οι πρώην ειδωλολάτρες, ονομάστηκαν Σαμαρείτες από το βουνό Σομόρ. Οι Ιουδαίοι, όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, προσπάθησαν να πείσουν τους Σαμαρείτες να δεχτούν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά οι Σαμαρείτες αρνήθηκαν. Για το λόγο αυτό, επειδή δηλαδή κρατούσαν μερικά ειδωλολατρικά στοιχεία και επειδή δεν παραδέχονταν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους. Γι' αυτό δεν έτρωγαν μαζί τους και αν κάποιος είχε σχέσεις με Σαμαρείτες, υποβαλόταν σύμφωνα με τον νόμο σε καθαρμούς.

Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας στην κόμη Σιχάρ και επειδή ήταν κουρασμένος από την πεζοπορία κάθισε να ξεκουραστεί. Η ώρα ήταν περίπου 6, δηλαδή μεσημέρι. Οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν κάτι για φαγητό. Εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται μια γυναίκα από την Κωμόπολη για να βγάλει νερό από το πηγάδι. Ο Χριστός μας τη ζητάει να πιει λίγο νερό. Αυτή αμέσως τον γνώρισε και από τη φωνή και από τα ρούχα που φορούσε ότι ήταν Ιουδαίος. Του απαντάει λοιπόν ότι δεν έχουν καμία επικοινωνία οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Ο Χριστός με τη συζήτηση οδηγεί τη σκέψη της σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για το πνευματικό νερό που έχει στη διάθεσή του. Το νερό είναι δείγμα αυθονίας και καθάρσεως και το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζεται μεταφορικά με νερό και φωτιά. Η γυναίκα, έχοντας τη σιγουριά ότι εκείνος δεν είναι δυνατό να έχει τέτοιο νερό, του λέει ότι δεν έχει δοχείο για να αντλήσει νερό και ότι το πηγάδι είναι βαθύ. Έπειτα φέρνει το λόγο και στον προπάτορα Ιακώβ, ίσως για να δώσει στο συνομιλητή της να καταλάβει ότι είναι κατώτερος από εκείνον, και λέει ότι εκείνος άνοιξε το πηγάδι και ήπιε κι αυτός και τα κοπάδια του από αυτό. Αυτά τα είπε θέλοντας να δείξει ότι το πηγάδι ήταν θαυμάσιο και ότι είχε νερό άφθονο και καλό και κρύο. Ο Χριστός μας δεν λέει για τον εαυτό του ότι είναι ανώτερος από τον Ιακώβ για να μην ταράξει τη γυναίκα. Συνεχίζει όμως τη συζήτηση που είχε αρχίσει σχετικά με το πνευματικό νερό και παρουσιάζει πόσο ανώτερο είναι αυτό από το νερό του πηγαδιού που είναι μπροστά τους, αφού εκείνο το νερό είναι τέτοιο που αν το πιει κανείς δεν θα ξαναδιψάσει πλέον. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα, χωρίς να έχει εννοήσει τα λόγια του, του ζητάει λίγο από αυτό το παράξενο νερό. Τότε ο Χριστός της λέει να φωνάξει τον άντρα της, θέλοντας να της δείξει ότι τα λόγια του για να γίνουν κατανοητά χρειάζονται περισσότερη φρόνηση, ανδρικό φρόνημα. Αυτή απαντά ότι δεν έχει άντρα. Και ο Χριστός μας που γνωρίζει τα πάντα της λέει: «Σωστά είπες ότι δεν έχεις άντρα. Μέχρι τώρα είχες 5 άνδρες, όπως επιτρέπει ο νόμος. Αυτός όμως που έχεις τώρα είναι ο έκτος και παρανόμως ζεις μαζί του».

μετά την εξορία, στο Νόε, στον Αβραάμ και στο Μωυσή. Σαν έκτο νόμο θεωρούν το Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είχαν δεχτεί ακόμα οι άνθρωποι. Άλλοι επίσης εξηγούν ότι πρόκειται για τις πέντε αισθήσεις. Εν τω μεταξύ η γυναίκα απαντά στον Χριστό και τον ονομάζει προφήτη. Αρχίζει σιγά σιγά να του εμπιστεύεται, να τον εμπιστεύεται και να το ρωτάει για το ιερό όρος τους. Πού πρέπει να λατρεύουν το Θεό? Στο όρος Ομόρ όπως οι Σαμαρίτες ή στα Ιεροσόλυμα όπως οι Ιουδαίοι? Οι Σαμαρίτες, επειδή ακόμα ήταν ατελείς στην πίστη, δεν θεωρούσαν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Νόμιζαν ότι ο Θεός ζει μόνο εκεί που προσκυνούσαν αυτοί, δηλαδή στο όρος Γαριζίν ή Σομόρ, επειδή εκεί δόθηκαν οι ευλογίες από το Θεό ή επειδή εκεί για πρώτη φορά ο Αβραάμ έκανε θυσιαστήριο για τις θυσίες στο Θεό. Οι Ιουδαίοι πάλι έλεγαν ότι μόνο στα Ιεροσόλυμα πρέπει να λατρεύεται ο Θεός και γι' αυτό συγκεντρώνονταν εκεί στις γιορτές τους από όλα τα μέρη. Ο Χριστός τότε της αποκρίθηκε και είπε ότι η σωτηρία έρχεται μεν από τους Ιουδαίους, αλλά ο Θεός είναι άειλος και ασφαλώς δεν κατοικεί μόνο σε ένα τόπο. Επομένως, αυτοί που σε λίγο θα αξιωθούν να τον προσκυνήσουν θα το κάνουν όχι πλέον με θυσίες, αλλά ελπνεύματι και αληθεία. Αυτοί θα γνωρίσουν το Θεό όχι μόνο ως Πατέρα, αλλά και ως Υιό και ως Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Η γυναίκα είπε πάλι, «Γνωρίζουμε από τις γραφές ότι θα έρθει ο Χριστός, ο Μεσσίας». Και ο Χριστός μας, γνωρίζοντας την καλή διάθεσή της, της είπε ξεκάθαρα, «Εγώ είμαι ο Μεσσίας». Οι Σαμαρίτες ήξεραν για τον ερχομό του Μεσσία από τα μοσαϊκά βιβλία, από την Πεντάτευχο και ιδιαίτερα από τη φράση που λέει «Προφήτη από τους αδελφούς, όπως είμαι εγώ, θα σας στείλει ο Θεός». Όταν τελείωσε η συζήτηση, ήρθαν οι μαθητές και απόρρισαν με τη συγκατάβαση του διδασκάλου να μιλάει με μία γυναίκα. Και επειδή ήταν κουρασμένος από την οδηπορία και τον καύσωνα, τον παρακαλούσαν να φάει. Αυτός όμως άρχισε να συνομιλεί μαζί τους για μια αλλιώτικη τροφή, για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και για το ότι πρέπει να θερήσουν τους καρπούς από τη σπορά του Λόγου του Θεού που έκαναν οι προφήτες. Στο μεταξύ η γυναίκα έφτασε στην πόλη και είπε σε όλους τα σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον Χριστό. Και αμέσως οι Σαμαρίτες έτρεξαν και ήρθαν στο Χριστό, επειδή πίστηκαν ότι η γυναίκα εκείνη δεν θα ομολογούσε τα σφάλματά της αν δεν είχε γνωρίσει πραγματικά κάτι μεγάλο και εξαιρετικό, τον ίδιο δηλαδή το Μεσσία. Τον παρεκάλεσαν μάλιστα να μείνει μαζί τους και πραγματικά έμεινε 2 μέρες μαζί τους κάνοντας πολλά θαύματα τα οποία εξαιτίας του πλήθους τους δεν τα αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Αυτή τώρα η γυναίκα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ύστερα από τη συνάντησή της με τον Κύριο ονομάστηκε Φωτεινή. Έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου επί Νέρονος μαζί με τα 7 παιδιά της. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πάμπολα και σκληρά. Την κακοποίησαν, την έξισαν με σιδερένια νύχια, της έκοψαν τους μαστούς, της έσπασαν τα χέρια, της έμπηξαν λεπτά καλάμια στα νύχια. Έχισα λιωμένο μολύβι στο στόμα της και ένα πλήθος άλλα. Το στόμιο εκείνου του πηγαδιού τώρα, ο μεγάλος βασιλιάς και Άγιος, ο Ιουστινιανός, το μετέφερε από τη Σιχάρ στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό του Θεού Λόγου, στην Αγία Σοφία, και το έβαλε στο πηγάδι που υπήρχε στην αυλή της. Επίσης μετέφερε και την πέτρα όπου κάθισε ο Χριστός και συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν και τα 2 μπροστά από τον Άρθικα στο αριστερό μέρος για όποιον εισερχόταν στο ναό από ανατολικά. Αυτά θεράπευσαν πλήθος ασθένειες και ιδιαίτερα πολλούς που έπασχαν από πυρετό και ρίγος.

Ο Θεός και όλη η αλήθεια περί Θεού δεν είναι μια ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά αποκάλυψη του ίδιου του Θεού σε εκείνους που είναι άξιοι της αποκαλύψεως. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην Αγία Γραφή και στους βίους των Αγίων, οι οποίοι είναι επιστολή Χριστού. Ο Θεός αποκαλυπτόμενος τον άνθρωπο του χαρίζει τη γνώση και αυτή η γνώση του Θεού συνεπάγεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους, «Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανίστε εντες αμαρτίες ημών». Δηλαδή η παρουσία του Χριστού ως εγώ ημί είναι η πραγματική ζωή για τον άνθρωπο, ενώ η άγνοια του Θεού συνιστά το θάνατο του ανθρώπου. Στη Σαμαρίτιδα ο Κύριος αποκάλυψε τον εαυτό του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σωτηρία της. Στη συζήτηση που είχε ο Χριστός μας με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα στην πηγή του Ιακώβ, αποκάλυψε τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία, και ο λόγος αυτός έχει μεγάλο βάθος. Πρέπει να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι η Εκκλησία είναι ο πραγματικός τόπος θεοφανίας, και όταν ζούμε αληθινά μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Θεανθρώπου Χριστού εν αληθεία, και όταν δεχόμαστε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εν πνεύματι, τότε είμαστε αληθινοί προσκυνητές του Θεού, αποκτούμε τη θεογνωσία και γευόμαστε τη σωτηρία. Αυτό φαίνεται και από το ότι η Εκκλησία μας λέγεται Ορθοδοξία, και αυτή άλλωστε είναι η πραγματική Εκκλησία. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα, δηλαδή ορθή διδασκαλία και ορθή δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Όπου υπάρχει ανώθευτη πίστη, εκεί υπάρχει πραγματική λατρεία, και για να είναι αληθινή η λατρεία πρέπει να συνδέεται με την ανώθευτη διδασκαλία. Στους σύγχρονους αυτούς αποκαλυπτικούς καιρούς, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε αυξημένες ευθύνες. Έχουμε καθήκον να γευόμαστε το ίδωρτο ζών που υπάρχει στην Εκκλησία, να γινόμαστε ενεργήματα του Παναγίου Πνεύματος, ώστε και τον εαυτό μας να ειρηνεύουμε, αλλά και να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη όταν ο Θεός θελήσει. Να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές, όντες κατοικητήρια της Παναγίας Τριάδας, διότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αν στη Σιχάρ θύραμα ήταν η Σαμαρίτισσα και στην Ιεριχώ Ζακχαίος ή στον Γολγοθά ο ληστής, στην πατρίδα μας είμαστε όλοι εμείς, δηλαδή κάθε ψυχή. Ο Κύριος μας δεν αποκάμνει με τις ιδιοτροπίες μας, με τις αντιστάσεις μας στις προσκλήσεις της αγάπης Του. Η μακροθυμία Του περιμένει να γίνει σπίθα του καλού που είναι μέσα μας, σκεπασμένη όμως από τη στάχτη της ανομίας μας. Περιμένει να γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά που θα κάψει τα αγκάθια της αμαρτίας και θα Του ανοίξει δρόμο για να έρθει μέσα μας. Περιμένει ο Χριστός να Του μιλήσουμε ειλικρινά όπως η Σαμαρίτιδα. Αναμένει να Του πούμε καθαρά, «Κύριε, γνωρίζουμε εκ πείρας πως μακριά Σου μόνο το χάος υπάρχει. Ξέρουμε τώρα πια πως μόνο κοντά Σου υπάρχει γαλήνη». Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: κονταξί.
1: Όλες οι Κυριακές του Πεντηκοσταρίου είναι μια ευκαιρία κατηχήσεως για τους χριστιανούς. Γι' αυτό λοιπόν και η Κυριακή που η Εκκλησία μας ονομάζει Κυριακή της Σαμαρίτιδος, η Εκκλησία βρίσκει την αφορμή να κατηχήσει και να θυμίσει την ημέρα της βαπτίσεως. Κυριάρχο γεγονός ολόκληρης της εβδομάδας που εορτάσαμε την εορτή της Μεσοπεντηκοστής, με αποκορύφωση την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, η Εκκλησία αναφέρεται σε λόγους του Κυρίου που έχουν σχέση με το νερό. Ο Κύριος χρησιμοποίησε το νερό ως παράδειγμα για την απαλλαγή του ανθρώπου από τον ρήπο, από τη βρωμιά της αμαρτίας. Και παρομοίησε το δικό του θεϊκό λόγο, το λόγο της χάριτος και της αληθείας του δικού του Ευαγγελίου, ως νερό ζωντανό. Ως νερό δηλαδή τρεχούμενο, το οποίο αν ο άνθρωπος το αφήσει να εισέλθει μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του, τότε θα αποκτήσει την καθαρότητα από την αμαρτία και θα καταστήσει τον εαυτό του ικανό να δεχθεί μέσα στην ψυχή του ολόκληρη τη χάρη της θεότητας της Αγίας Τριάδος. Όμως όλοι εμείς οι βαπτισμένοι γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο για τα δικά μας ανθρώπινα μέτρα να διατηρήσουμε άσπυλο και αμόλυντο και αγνό τον αγνό χιτώνα της βαπτίσεώς μας. Μεγαλώνοντας δεν υπάρχει μόνο το θέλημα προς το καλό, αλλά υπάρχει και η θέλησή μας προς την αμαρτία, αφού υπάρχει ισχυρή μέσα στην ψυχή μας η ροπή προς αυτήν. Γι' αυτό και πολλές φορές και πάλι βρωμίζουμε και ρυπαίνουμε την ψυχή μας με τα πάθη τα αμαρτωλά, αλλά και με τις αμαρτωλές μας πράξεις. Και αυτό και συνέπεια όλων αυτών των κακών πράξεών μας και των θελημάτων και των επιθυμιών μας είναι το γεγονός ότι μένουμε μακριά από το Θεό και ότι τα δικά μας πάθη και οι δικές μας αμαρτίες μας εμποδίζουν τελικά από το να πλησιάσουμε το Θεό και να ζητήσουμε από Αυτόν αυτή τη χάρη της αληθινής ζωής που Αυτός μας προσφέρει. Η Εκκλησία όμως μας θυμίζει ότι υπάρχει και πάλι σωτηρία για εμάς. Υπάρχει ένα δεύτερο βάπτισμα, το βάπτισμα των δακρύων της μετανοίας, όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι έχει αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Όταν ο άνθρωπος κλαίει και μετανοεί και ταπεινώνει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό. Και τούτο σημαίνει ότι όταν ταπεινώνω τον εαυτό μου και όταν μπαίνω στη διαδικασία της μετανοίας, τότε αποχωρίζω με τα εγωιστικά μου θελήματα και λέγω και πάλι στο Θεό ότι θέλω το δικό του έλεος, τη δική του αγάπη, τη δική του χάρη και τη δική του ζωή να βασιλεύσουν μέσα στην καρδιά μου. Εκτός από την Σαμαρίτιδα, την πρώην Αμαρτωλή και ύστερα εις Απόστολο Αγία Φωτεινή, υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο, όχι τόσο μακρινό, αλλά πολύ κοντινό σε εμάς. Ο Άγιος Νεομάρτυρας Γεώργιος, ο οποίος καταγόταν από τη χώρα της Σάμου. Γεννήθηκε και έζησε στη Νέα Έφεσο, στα απέναντι παράλια τα οποία μπορεί κάποιος να δει από την ίσο της Σάμου. Είχε ένα πάθος ο Άγιος Γεώργιος, το πάθος της Μέθης. Και αυτό το πάθος της Μέθης τον οδήγησε στην αδυναμία. Τον οδήγησε σε μια τέτοια στιγμή αδυναμίας να αρνηθεί την πίστη του στο Χριστό και να ασπαστεί τον Ισλαμισμό. Όταν συνήλθε, όταν κατάλαβε τι έκανε, τότε συγκλονίστηκε ολόκληρος. Τότε μετάνιωσε και τότε ομολόγησε πίστη στο Χριστό, υπέστη βασανιστήρια και στο τέλος, με αυτή την ομολογία του, έχυσε το αίμα του. Τον αποκεφάλισαν στις 5 Απριλίου του 1801. Και μάλιστα, μετά από το μαρτυρικό του θάνατο, ο Θεός έδειξε σημεία αγιότητας αφού το ιερό λείψανό του ευωδίασε και άρχισε να επιτελεί πάμπολα θαύματα. Και αυτόν σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη και τον φέρνει μπροστά ζωντανό παράδειγμα της αλλαγής του τρόπου ζωής και αυτής της ζωής που ο Χριστός προσφέρει σε όλους εμάς. Δύο άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι είχαν τα πάθη τους, είχαν τις αδυναμίες τους, ζούσαν μέσα στον κόσμο που ζούμε κι εμείς. Δέχονταν αυτές τις προσκλήσεις και τις προκλήσεις αυτού εδώ του κόσμου. Έζησαν την ξηρασία της αμαρτίας, αλλά βρήκαν τη δύναμη να μετανοήσουν, να χύσουν δάκρυα μετανοίας, να πλησιάσουν τον Χριστό και να ζητήσουν από Αυτόν να ξεπλύνει την καρδιά και την ψυχή τους με το πνευματικό νερό της δικής του θεϊκής χάριτος. Και κατόρθωσαν όχι μόνο να κερδίσουν το Χριστό, όχι μόνο να αγαπήσουν το Χριστό, αλλά να λάβουν και το μεγάλο δώρο της αγιότητος. Και να βρίσκονται τώρα μαζί με τον Χριστό και να χαίρονται μέσα στη δόξα Του. Και αυτή η δόξα Του να την αντανακλούν στα Άγια Λείψανά Του, στα οποία προσκυνώντας τα μεταλαμβάνουμε αυτή τη χάρη που έχουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Να λοιπόν και το μήνυμα για όλους εμάς. Εμείς πήραμε το βάπτισμά μας τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε τη χάρη του Χριστού μέσα στην ψυχή μας. Μην αφήνουμε λοιπόν την αμαρτία να διώχνει τον Χριστό. Μην αφήνουμε τα πάθη, τα αμαρτωλά να μας εμποδίζουν να έρθουμε σε επαφή και σε σχέση με τον Χριστό. Αλλά μετανοώντας και προσφέροντας σε Αυτόν τα δάκρυα της μετανοίας μας, να ζητάμε από Αυτόν πάντοτε να ζεσταίνει την καρδιά μας με τη δική Του χάρη και πάντοτε τα λόγια της ευσεβίας και του μαρτυρίου Του να είναι στο φως το οποίο θα μας οδηγεί πιο κοντά στη ζωή που μας προσφέρει ο Χριστός.

πνεύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Νυκτήτερο είναι ο Άγιος Διονύσιος ο Ολύμπου, ο οποίος έλαβε την επωνυμία από τον Όλυμπο ως πρώτος οικιστής του. Για το μοναστήρι θα μας μιλήσει ο ηγούμενος, γέροντας Μάξιμος.

0: μονή του Αγίου Διονυσίου είναι μια παλέφαντος μονή, βρίσκεται στην καρδιά του Ολύμπου, το παλαιό μοναστήρι δηλαδή που ίδρυσε ο Άγιος, βρίσκεται μέσα στον Όλυμπο, στην κοιλάδα του Ενιπαίος, που είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, μέσα στα πεύκα, ψηλόκορμα πεύκα, όπου ο Άγιος βρήκε ένα μέρος και με έμπνευση της Αγίας Τριάδος, γιατί είδε σε αυτό το χώρο, όπως αναφέρει η ιστορία του, ένα τριπλό φως, ίδρυσε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, έτσι το ονόμασε. Η αρχή αυτής της υπάρξεως της μονής αρχίζει από το 1537 με 38 περίπου. Πριν ιδρυθεί αυτή η μονή, ο Άγιος, ερχόμενος από τα Μετέωρα, όπου πήγε στο Άγιον Όρος, μικρό παιδί, γινόμενος εκεί κληρικός και μέγας ασκητής μεταξύ των δύο μονών, Φιλοθέου και Καρακάλου, και συνεχεία ηγούμενος στη μονή Φιλοθέου, έφυγε για λόγους, ας πούμε, εθνικούς, εκεί ήταν βουλγάρικο το μοναστήρι και εκείνος ήθελε να το κάνει με την παράδοση του Βυζαντίου, και αυτοί για άλλο σκοπό είχαν κατέβει κάτω. Έφυγε από το Άγιον Όρος και ήρθε στη μονή του Τιμίου Προδρόμου στη Βέρεια, όπου και πάλι φεύγοντας από εκεί, επειδή ήθελαν να τον κάνουν επίσκοπο και εκείνος δεν θέλησε να αφήσει την ησυχία του, ήρθε εδώ μέσα στον Όλυμπο το 1537 και 38 περίπου. Ίδρυσε ένα μικρό κελάκι, το λεγόμενο Παλαιομονάστηρο που λέμε εμείς σήμερα, σε μια απόκριμνη περιοχή του Ολύμπου, και όταν έβλεπε ότι έρχονταν πολλοί αδελφοί να τον πλαισιώσουν, θέλησε να ιδρύσει μεγάλη μονή. Πριν ιδρύσει την μεγάλη μονή, τον φθόνησαν ο διάβολος καταρχάς, την συνεχεία τα όργανά του, ορισμένοι άνθρωποι εδώ στην περιοχή, τον σκοφάντησαν στον Τούρκο διοικητή, ότι έρχεται κάποιος και φτιάχνει εκείματα πάνω στον Όλυμπο. Φοβούμενος ο άρχον Τούρκος της περιοχής μην τυχόν να γίνουν κάποια τάγματα ανατροπής, τον εδίωξε και έφυγε στο Βόλο, πάνω στο Πύλιο, σε μια ωραία περιοχή, και εκεί ίδρυσε τη μονή της Σουρβιάς, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα, και κάτισε εκεί 3 χρόνια. Σε αυτά τα 3 χρόνια εδώ έπεσε μια μεγάλη ανομβρία, δεν έβρεχε καθόλου, και κατάλαβαν ότι ήταν Θεού αυτή η επέμβαση, και έστειλε και ο Τούρκος διοικητής αλλά και οι δημογέροντες εδώ της περιοχής να καλέσουν και πάλι τον Άγιο. Ο Άγιος επανερχόμενος ίδρυσε αυτό το μοναστήρι που σας είπα, της Αγίας Τριάδος. Μεγάλο μοναστήρι, ιστορικό μοναστήρι, λέγεται πως έφτασαν οι μοναχοί του γύρω στους 200, ίδρυσε πολλά μετόχια στη γύρω περιοχή και του Ολύμπου αλλά και σε άλλα μέρη, ακόμη και μέχρι την περιοχή της Λαρίσης είχε μετόχια, και στη Βέρεια διατηρούσε ένα μετόχι που το είχε πριν έρθει εδώ. Έχοντας λοιπόν αυτή την ιστορική διαδρομή, ο Άγιος εν περιλήψη έδωσε μια μαρτυρία αγιότητας σπανία εδώ στην περιοχή. Προσπάθησε με τον παραδοσιακό τρόπο να διαφυλάξει και την ασκητική ζωή του μοναχισμού, γιατί η μοναχή του ήταν με τη δασκαλία τη δική του πολύ ασκητική και είχαν παραδοσιακές αγιορείτικες ρίζες. Ταυτοχρόνως όμως εκείνος, βλέποντας και το σκοτάδι που υπήρχε γύρω στην περιοχή στους υπόδουλους Έλληνες, κατέβαινε και εξομολογούσε και εστήριζε τους δουλωμένους Έλληνες, τους ραγιάδες που λέμε, και έτσι διατήρησε και την άλλη παράδοση της Εκκλησίας μας και την ανέπτυξε, την παράδοση της Ιεραποστολής. Με ένα πολύ θαυμαστό τρόπο, όλη τη βδομάδα ασκήτηκε σε διάφορα σπήλαια που ίδρυσε γύρω από το μοναστήρι με άκρα νηστεία και προσευχή, και το Σάββατο και την Κυριακή κατέβαινε, λειτουργούσε στη Μονή και κατέβαινε στον κόσμο και προσέφερε την ιεραποστολική του δράση. Από ό,τι προφορικά λέγεται εδώ, δεν έχουμε γραπτά στοιχεία, κάλυπτε αυτή του δράσης όλη την Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία και έφτανε μέχρι τη Θεσσαλία. Όλα τα χωριά γύρω εδώ έχουν να διηγηθούν διάφορες αναμνήσεις από την δραστηριότητα του Αγίου Διονυσίου. Μετά από γύρω στα 20 χρόνια που έμεινε εδώ στο μοναστήρι, μετά την ίδρυση δηλαδή της Μονής, τον πήρε ο Άγιος Θεός σε ένα από τα σπήλαιά του, στο σπήλαιο του Αγίου Λαζάρου που βρίσκεται κάτω από τη Μονή, και έφυγε τον Αρνό, αφήνοντας εδώ τα Άγια Λειψανά του, τα οποία και ευωδιάζουν και θαυματουργούν. Κυρίως η θαυματουργία, η άμεση, βρίσκεται στην ανωδρία. Μέχρι σήμερα όποιος παίρνει τα Άγια Λείψανα του Αγίου για την ανωδρία, στον τόπο εκείνο που πηγαίνουν τα Λείψανα αμέσως βρέχει. Είναι άμεση επέμβαση του Αγίου σε αυτό, αλλά και άλλα θαύματα έχει να διηγηθεί κανείς στην ιστορία του βίου του. Μέχρι σήμερα αυτά τα θαύματα που κάνει ο Άγιος Διονύσιος στον Ολύμπο. Είναι μέγας ασκητής, εφάμελος των παλαιών πατέρων, γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον ενέταξε μέσα στη φυλάδα της, στη λειτουργική, ως ο Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπο, μαζί δίπλα από τον Άγιο Αντώνιο, από τον Άγιο Παχώμη, από τους Αγίους Μεγάλους Ασκητές της Εκκλησίας μας. Η αρχιτεκτονική του παλιού μοναστηριού είναι ίδια με την Μονή της Φιλοθέου, όπως και τα γύρω κελιά, αλλά κυρίως το καθολικό της Μονής, είναι ακριβώς το ίδιο με το καθολικό της Μονής του Φιλοθέου ή της Καρεκάλου. Έχουν κάποιες διαφορές, αλλά φαίνεται καθαρά η αρχιτεκτονική είναι η ίδια. Ο Άγιος ήταν και αρχιτέκτον και καλλιτέχνης και ζωγράφος μεγάλος, και οπότε μόνος το έκανε όλα αυτά τα σχέδια και ίδρυσε το μοναστήρι. Βέβαια μέσα στη διαδρομή υπήρχαν πάρα πολλές τις ιστορίες του μοναστηριού, υπήρχαν πάρα πολλές καταστροφές. Η τελειωτική όμως καταστροφή έγινε το 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα, όπου και τα γύρω κελιά αλλά και κυρίως το καθολικό της Μονής το κατέστρεψαν και ολέκτικα. Και τώρα από τότε που ήρθαμε εμείς αξιωθήκαμε το καθολικό τουλάχιστον να το αναστηλώσουμε και να το φέρουμε στην προτέρα του μορφή, εφόσον με διάφορες φωτογραφίες και μερικά πολλήματα κτηριακά που έμεναν κατορθώσαμε να βγάλουμε τα ίδια σχέδια τα οποία είχε ο Άγιος Διονύσιος. Επειδή στον Όλυμπο δεν υπάρχουν εκτάσεις επίπεδες πολλές, είναι βράχια, για να μην εκταθεί το μοναστήρι, επειδή δεν είχε τόπο κάπως μακριά από το καθολικό, είναι τα κελιά γύρω ακριβώς από το καθολικό, και παραδείγματι το σκευοφυλάκιο της Μονής το έστεξε σε ένα κρυφό τόπο ο Άγιος, ώστε να μην το καταλαβαίνουν και να μπαίνει σε αυτόν τον τόπο από την μια κρυφή πόρτα που υπάρχει στη Λυτή, είναι ακριβώς πάνω από τη Λυτή. Ενώ η Λυτή έχει διάφορους θόλους, από πάνω υπάρχει ολόκληρη ας πούμε αίθουσα μέσα στην οποία διατηρούνταν τα Άγια Κοιμήλια της Μονής, εξαιτίας της οποίας και σώθηκαν μέχρι σήμερα πολλά. Το μοναστήρι του Ολύμπου είναι σε μια περιοχή που έχει και μια προχριστιανική ας πούμε παράδοση και δράση. Γι' αυτό και τον Όλυμπο τον επισκέπτονται όχι μόνο πιστοί χριστιανοί, αλλά τον επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Και επειδή είναι μέσα στην καρδιά του Ολύμπου το μοναστήρι, περνώντας για τον Όλυμπο οι άνθρωποι, το μονοπάτι που πάει στην κορφή του Ολύμπου περνάει ακριβώς δίπλα από το μοναστήρι. Και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα μοναστήρι που έχει μια ποικιλία προσκυνητών και επισκεπτών. Ξεκινούν από χριστιανούς βέβαια, ορθόδοξους καταρχάς, αλλά και καθολικούς και προτεστάντες, μέχρι ας πούμε και άλλων θρησκειών, περνάνε έτσι από περιέργεια να επισκεφθούν το μοναστήρι και να δουν τι είναι αυτό που λέγεται Ορθόδοξος Μοναχισμός. Αυτό ό,τι αφορά το παλιό μοναστήρι. Εδώ εμείς, επειδή δεν είναι φτιαγμένο το παλιό μοναστήρι, μένουμε στο μετόχι της Μονής του Ιδιωσίου, που είναι πιο κάτω από την καρδιά του Ολύμπου, είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, είναι δίπλα από την Κωμόπολη Λιτόχωρο, όπου και αυτό το είχαν καταστρέψει οι Γερμανοί, αλλά είχαν φτιάξει οι πατέρες οι παλιοί εδώ κάποια κελιά. Τα αυξήσαμε εμείς, γιατί έχουμε μια συνοδεία 25 ατόμων, ώσπου να φτιάξουμε το μοναστήρι αυτό, εγκατασταθήκαμε εδώ σε αυτό το μοναστήρι.
1: Για την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Ολύμπου μας μίλησε ο ηγούμενος Γέροντας Μάξιμος.
2: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδυπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδυπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδυπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.
1: Γνώση εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σκορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνης και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ της γης και είναι ο σεφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσμενε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότους και γένετον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και σας μάμπρασε αυτόν και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μελελήνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώων μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακονούντος ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντος σου η χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρονθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των αραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η βυθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρονθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει η αμαρτωλή από της γης και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότρους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνα στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Στο μάμα να νόσος, Κύριε Δελθόμε. Κύριε

0: Αγίους Μονάχους και του Θεοφρύου Στρατού και Αγίου Μονάχου και του Θεοφρύου και του Θεοφρύου πάντα εχθρών και πολέμιον, Κυρία
1: Δεϊσόν.
0: Κυρία Δεϊσόν. Πάσης μονής πολλός χώρας και τον ίστι του να είναι αυτές, Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Μαρία στον καρβόνι.

0: σωτηρία σε αυτόν κυρίουμε η χώμε.
1: Κύριε Δελήσον.
0: Ευχαριστώ τα στήψη όσο της κύριου και ανάρξη. Κύριε
1: Δελήσον.
0: Κύριε Δελήσον. Κύριε Δελήσον. Κύριε Δελήσον.
1: Κύριε Δελήσον.
0: Την ίδια προσκύνησης

αυτού και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Ο λοιμός σου δε κινδυνός αργυνόνται επίτασης εις αγάπης εν δόξεου κατήσκησαν Χριστού.

Χριστός, η λαλών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου, μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επειδή λίου δυσυνειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε εν πάση καιρή συμνή σε φωνές αισίες.

καταξίωσον Κύριε δύσφαιρα τα αυτιά να αμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά παρελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσπες συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένους, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: μόνιμον μου έψαν τέσσε αυτούς και αλλήλους και χάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώματα.
1: Σε Κύριε.
0: Αυτός ο άνθρωπος που εσύ υπάρχεις, σύ την δόξα να αναπέμπωμεν.

0: Εκκλησία, πράσινο φωτό και πράσινο φωτό, συνόλου του Ιησού Παναγιώτη.
1: Και ρίσκει να πέφτει τα κόμματα στην κυρία Δευτέρα, συμπαντήτερα του Δημάρχου του Σκόρου του Σένου, καθώ αυτό βάσει με την ενέργεια τη ελληνική ζωή των Μαρτίων, τη λύση των Ιησού. Ή το κράτο τη Βασιλεία, ο Δημάρχο τη Δέμον, πατρό και το ίδιο το Ιησού, δεν είναι και αή, και στι αιώνε των Ιησού.

0: Κύριον και οφθαλμήν το σωτηριόν σου, ο ετοίμας τα πρόσωπάν των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θανατσολής σου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θανατσολής σου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θανατσολής σου ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον σε αναμία σημείν. Άγια επίσκεψε και ίασε ασθενία ημών. Έλεγε το ρωματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ερθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των οποίων σου εδώσει μη σήμερα και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνει τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, πατρός και του Υιού και

0: Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη τη πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Την τιμία του έτυχε με το σωτέρα συγκεκριά του Σεραφείμ διαφθός όπου το ακούσαν την όλος όπως έμεγα είναι με δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αι και σον άρα στον άμου να μην. Κύριε ρέσον και ρέσον και ρέσον Πατερά και ευλόγησον.
2: Δόξες και τους θεατρούς και δόξες. Μάνα φτάσαν και μετρών να τους πόσα και να σας Χριστός ανέστη.

0: Κυριακή της Σαμαρίτιδος, Ιωάννου Δέλτα 542. Ο διάλογος της σωτηρίας. Μεσοπέλαγα της παλιάς Πεντηκοστής συναντά ο Χριστός μια ναυαγό και της προσφέρει τη βάρκα της αιώνιας σωτηρίας. Ο διάκος μου είναι στεριανός, ένα πηγάδι, το φρέαρ του Ιακώβ. Ένα πηγάδι κοντά στη Σιχάρ. Ο μεσημεριάτικος ήλιος που έχει φτάσει στην ψηλότερη δόξα του και πυρπολεί με χρυσάφι και φως τα σπαρμένα χωράφια, και ο Χριστός. Ο Χριστός που κάθεται κουρασμένος από την οδηπορία δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβου. Ο Χριστός είναι μόνος. Οι μαθητές έχουν πάει να αγοράσουν τροφές. Μόνος. Μόνος με τα ψιθυρίσματα μιας λεπτής άβρας που ξετρελαμένη από την παρουσία του του σιγομουρμυρίζει αναρρύθμιτα καλωσορίσματα. Μόνος, συνοδευόμενος από το μουσικό όργιο των τζιτζικιών που υποψιασμένα για τη μοναδικότητα της στιγμής έχουν σπάσει τα μουσικά τους τύμπανα δοξολογώντας το μεγάλο επισκέπτη. Τα λέει το Ευαγγέλιο. Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίων του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το ιό αυτού, είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο δε Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως εν την πηγή. Επί την πηγή. Ώρα είναι οσί έκτη. Σχεδόν μεσημέρι. Αυτό σημαίνει το ώρα είναι οσί έκτη. Και ο Χριστός και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Αληθινός δηλαδή Θεός, αλλά και αληθινός άνθρωπος. Και ως άνθρωπος πεινά, υδρώνει, διψά, κουράζεται. Εδώ έχει κουραστεί. Είναι και κοπιακός. Απόδειξη πως είναι αληθινός άνθρωπος. Παρακάτω θα μας βεβαιώσει πως είναι ο Μεσσίας, δηλαδή αληθινός Θεός. Βάλτε και τα δύο μαζί, κάντε τα ένα, δύο φύσεις, ένα πρόσωπο και να, έχετε μπροστά σας το θεάνθρωπο. Αυτός λοιπόν ο θεάνθρωπος κάθεται δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ που το έχει αφήσει κληρονομιά στο γιο του Ιωσήφ και φαίνεται σαν κάποιον να περιμένει. Και αυτός ο κάποιος, νάτος που ξεπροβάλλει. Είναι μια γυναίκα, μια Σαμαρίτιδα. Έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ, λέγει το ιερό κείμενο. Σιωπηλή, κουρασμένη, αργοπερπάτητη, με έγνοιες και με έχθρα προς τους Ιουδαίους. Έτσι, φτάνοντας κοντά στο πηγάδι, δεν απευθύνει ούτε καν ένα χέρε, ούτε ένα απλό χαιρετισμό στο Χριστό που μοιάζει να την περιμένει. Αμίλητη ρίχνει το άντλημα στο πηγάδι και βγάζει νερό. Κοιτάζει αμήχανα το Χριστό που και εκείνος την κοιτάζει. Επικρατεί σιγή. Σιγή εγκυμονούσα διάλογο. Όπως και συμβαίνει. Ο Χριστός, σπάζοντας τη σιωπή, λέγει στη γυναίκα: «Δώσ' μη ποιήν». Δηλαδή, «δώσ' μου να πιω». Τρεις λέξεις, «δώσ' μη ποιήν», μια κατεδάφιση. Ολόκληρο το τείχος της έχθρας ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες γκρεμίζεται. Η Σαμαρίτιδα τα χάνει. Λέει στο Χριστό: «Πόση Ιουδαίος όν παρεμού ποιήν ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Ού συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Αυτό είναι το τείχος. Και είναι τείχος παλιάς και βαθιάς και αγεφύρωτης έχθρας. Αυτό σημαίνει το ού συγχρόνται, την αδυναμία γεφύρωσης της έχθρας. Οι Σαμαρίτες είναι μυαροί, αμαρτωλοί, μολυσμένοι, αρνητές, εξωμώτες. Αυτά για τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι είναι εχθροί, άξιοι περιφρόνησης, ανάξιοι και απλού χαιρετισμού. Γι' αυτό η Σαμαρίτιδα δεν χαιρέτησε τον Χριστό όταν έφτασε κοντά του. Έπρεπε να του δείξει περιφρόνηση. Ήταν Ιουδαίος. Ιουδαίοι και Σαμαρίτες. Και ανάμεσά τους το τείχος. Ου συγχρόνται. Ένα τείχος μίσους, έχθρας, αλληλοπεριφρόνησης. Και ξαφνικά, μέσα στο μεσημεριάτικο καύμα, αντιχούν οι σάλπιγγες της κατεδάφησης. «Δώσ' μη ποιήν». Αυτή η αίτηση προσφοράς ύδατος είναι η κατάργηση του ου συγχρόνται, είναι η απομάκρυνση του ου και η έναρξη μιας νέας περίοδου όπου οι Ιουδαίοι και Σαμαρίτες θα συγχρόνται, θα συνυπάρχουν ειρηνικά και αγαπημένα μέσα στην αγκαλιά της μεγάλης επαναστάτριας της αγάπης που ισοπεδώνει όλα τα μίση και καταργεί όλες τις έχθρες. Το «δώσ' μη ποιήν» είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα του διαλόγου που γίνεται ανάμεσα στο Χριστό και στη Σαμαρίτιδα και είναι διάλογος σωτηρίας. Η Σαμαρίτιδα μπαίνει στο διάλογο, μπαίνει στην ιστορία. θα μπήκε στον παράδεισο. Πού να ξέρε όταν ξεκίνησε από το σπίτι της πως η σημερινή ημέρα, η ημέρα του διαλόγου της με τον Χριστό, είναι η μεγάλη της μέρα. Η Σαμαρίτιδα έχει παντελή άγνοια για τις μεγάλες στιγμές που περνάει. Έχει εντελή άγνοια για το πρόσωπο του συνομιλητή της. Πού να φανταστεί πως αυτός που έχει απέναντί της είναι ο Θεός. Ο Χριστός επισημοποιεί και δηλοποιεί την άγνοιά της. Της λέγει, είδης την δωρεάν του Θεού και της έστην ολέγον συνδόσμη ποιήν, σύ αν ήτησας αυτόν και έδωκεν άνση είδωρ ζών. Αν ήξερες το δώρο που σου έκανε ο Θεός, να κουβεντιάζει δηλαδή μαζί σου, και ακόμα αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει να του δώσεις να πιει νερό, τότε αν ήξερες, τότε θα του ζητούσες εσύ να σου δώσει από το δικό του νερό, και αυτός θα σου έδινε νερό γεμάτο ζωή. Ζών είδωρ, λένε οι πατέρες, σημαίνει ζωηρών είδωρ, δηλαδή νερό πλήρες ζωής. Αξιοθρύνει τα καμώματα της άγνοιας. Η Σαμαρίτιδα σε πρώτη φάση συναντά τον Θεό και δεν τον χαιρετάει. Σε δεύτερη φάση τον ενημερώνει για το μίσος που υπάρχει ανάμεσα στους Ιουδαίους και στους Σαμαρίτες. Ενημερώνει την αγάπη για το μίσος. Τρομάρα της. Σε τρίτη φάση, λόγω αγνοίας, κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Χριστού, χάνει την ευκαιρία να ζητήσει ζών είδωρ από τον ίδιο το Θεό, που όπως μας βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, άμα θα τους ζητούσε θα τις έδινε. Βρίσκεται μπροστά στο Θεό και συμπεριφέρεται εχθρικά. Δεν τον χαιρετάει. Συμπεριφέρεται επιπόλαια, του μιλάει για το μίσος. Ου συγχρόνται και άμυαλα. Χάνει την ευκαιρία να γευτεί είδωρ ζών, είδωρ Αθανασίας. Τυπικό παράδειγμα συμπεριφοράς. Πόσοι από εμάς δεν κάνουμε το ίδιο? Μπαίνουμε στην αυγή χωρίς την καλημέρα της προσευχής. Λέμε πως είμαστε κοντά στο Χριστό χωρίς να λησμονήσουμε τα μίση μας. Μπορούμε να γευτούμε το ζών είδωρ, τη Θεία Κοινωνία, και δεν το κάνουμε. Και όλα αυτά χωρίς το ελαφρυντικό της άγνοιας. Αν η Σαμαρίτιδα είναι άμυαλη, τότε εμείς είμαστε ξεκούτιδες. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Ο Χριστός λέγει στη Σαμαρίτιδα πως άμα του ζητούσε θα της έδινε είδωρ ζών. Η Σαμαρίτιδα ακούει μόνο το είδωρ και αδιαφορεί για το ζών. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο υλικό και πρόσκαιρο και αδιαφορεί για το διαρκές και αιώνιο. Την τρώει περιέργεια. Λέγει αυτό η γυνή, κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ έστι βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών? Μισή μίζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ. Και αυτός εξ αυτού έπιε και η ύη αυτού και τα σπέρματα αυτού. Η άγνοια της Σαμαρίτιδας συνεχίζεται. Ρωτάει το Θεό πως θα βγάλει το νερό χωρίς άντλημα, πως θα το βγάλει από τόσο βάθος. Και η άγνοια κορυφώνεται με τη σύγκριση. Μισή μίζων ή του πατρός ημών Ιακώβ, μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ? Αδυναμία, περιορισμένες δυνατότητες και κατωτερότητα σε σχέση με τον Ιακώβ. Τρεις νέες υποτιμητικές διατυπώσεις για το Θεό. Τρεις νέες φανερώσεις της άγνοιας της Σαμαρίτιδας. Η Σαμαρίτιδα έχει μπροστά της το Θεό και του συμπεριφέρεται σαν να είναι άνθρωπος. Έχει το ελαφρυντικό της άγνοιας. Ακόμα ο Θεός δεν της έχει φανερωθεί. Όταν βγει από την άγνοια, και θα βγει πολύ σύντομα μέσα στη διάρκεια του διαλόγου που έχει αρχίσει με τον Χριστό, η στάση της, η συμπεριφορά της θα αλλάξουν. Θα εμποτιστούν από τη γνώση της αλήθειας που θα της αποκαλυφθεί. Η γνώση δεν θα την απαλλάξει μόνο από την άγνοια, θα της αλλάξει και ολόκληρη τη ζωή. Θα την οδηγήσει στην πίστη. Γιατί η Σαμαρίτιδα είναι καλή μαθήτρια. Δεν μαθαίνει μόνο, εφαρμόζει κιόλας. Έτσι, τώρα, δέχεται αυτό που βλέπει. Αυτόν που βλέπει, τον άνθρωπο. Σε λίγο θα αποδεχτεί και αυτό που θα της αποκαλυφθεί, το Θεό. Είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Δέχεται αυτό που βλέπει, αλλά είναι ανοιχτή και σε εκείνο που έρχεται. Είναι ανοιχτή στην αποκάλυψη, είναι ανοιχτή στο θαύμα. Είναι ανοιχτή στην παραδοχή πως ο συνομιλητής της δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά και Θεός, δηλαδή θεάνθρωπος. Έτσι η γνώση γίνεται προθάλαμος για την πίστη. Αντίθεση με τις σοφούς της ιστορίας, τους διαφωτιστές, τους αρχαιολάτρες, τους ανθρωπιστές, τους μονοφυσίτες, τους αιρετικούς, τους τεχνολόγους, τους ποιητές μύθων. και ξέρουν πως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και αρνούνται τη θεία του φύση. Και ξέρουν πως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, δηλαδή ταυτόχρονα και αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, και τον κατατάσσουν ανάμεσα στους μεγάλους μύστες, ανάμεσα δηλαδή στους μεγαλοφυείς ανθρώπους που ίδρυσαν στο πέρασμά τους κάποια θρησκεία. Παρανοϊκά πράγματα. Συμβαίνει δηλαδή με όλους αυτούς τους σοφούς ό,τι και με τη Σαμαρίτιδα. Έχουν μπροστά τους τον Χριστό, δηλαδή τον θεάνθρωπο, και αναγνωρίζουν μόνο τον άνθρωπο. Με μια ουσιώδη διαφορά. Η τοποθέτηση της Σαμαρίτιδας οφείλεται σε άγνοια, ενώ των σοφών δυστυχώς οφείλεται σε γνώση. Σε γνώση και σε κακή προαίρεση. Σε προαίρεση απολίας. Αντίθετα, η προαίρεση της Σαμαρίτιδας είναι καλή. Είναι προαίρεση σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Χριστός θα της αποκαλύψει θεϊκά μυστικά. Θα της αποκαλύψει αλήθειες που αγνούν οι μαθητές του και δεν τις ξέρουν ούτε οι άγγελοι. Και όλα αυτά με τέχνη και με κλιμάκωση, για να μπουν στο μυαλό και να φτάσουν στην καρδιά της Σαμαρίτιδας και να της ανοίξουν το δρόμο της σωτηρίας. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα είναι μεγαλειώδης. Πρώτα, γιατί κουβεντιάζει ισότιμα ο Θεός με τον άνθρωπο. Δεύτερα, γιατί οι συνομιλητές και οι δύο, εκτός από το να λένε, ξέρουν και να ακούνε. Τρίτον, γιατί είναι αποκαλυπτικός σε δύο επίπεδα. Αποκαλύπτει με τέχνη και με μαεστρία και με διάκριση τη ζωή της Σαμαρίτιδας και τις μυστικές πτυχές της, αλλά σε άλλο επίπεδο αποκαλύπτει μυστικά άγνωστες ως τώρα αλήθειες του ουρανού στα αυτιά της Σαμαρίτιδας, αλλά και στα αυτιά της ιστορίας και των αιώνων. Ας παρακολουθήσουμε όμως από κοντά το διάλογο. Είχαμε μείνει στην ερωτηματική απορία της Σαμαρίτιδας για τον Χριστό. Και τι δηλαδή είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ? Ο Χριστός δεν προσβάλλεται από την υποτιμητική σύγκρισή του με τον Ιακώβ. Συνεχίζει το διάλογο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή: «Πάσο πίνουν εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν. Ως δαν πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα. Αλλά το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσετε εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον». Η πρώτη αποκάλυψη. Ο Χριστός αποκαλύπτει στη Σαμαρίτιδα πως είναι κάτοχος ενός ύδατος διαφορετικού από το δικό της, διαφορετικού από το νερό του φρέατος του Ιακώβου. Αυτό το νερό της, λέγει, όποιος το πιει δεν ξαναδιψάει. Απόλυτη υπεροχή απέναντι στο νερό του φρέατος που το πίνεις και ξαναδιψάς. Αλλά ταυτόχρονα και διακριτική, αλλά ευδιάκριτη δήλωση της υπεροχής του Χριστού έναντι του Ιακώβου. Στην απορία ερώτηση της Σαμαρίτιδας αν ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Ιακώβ, η απάντηση είναι ναι, είναι ανώτερος, και αυτό φαίνεται από την ποιότητα του ύδατος που προσφέρει. Ένα ύδωρ που όχι μόνο σβήνει για πάντα την ανθρώπινη δίψα, αλλά και που οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Ύδωρ αλώμενον η ζωή αιώνιων. Νερό που όποιος το πίνει μπορεί και κάνει το άλμα προς την αιώνια σωτηρία. Περίεργο νερό προσφέρει τούτος ο παράξενος συνομιλητής. Και κατάργηση της δίψας και κατάκτηση της αιώνιας ζωής. Να τα χαρακτηριστικά του καινοφανούς αυτού ύδατος. Η Σαμαρίτιδα δείχνει πίστη στον συνομιλητή της. Αυτό θα πει αγαθή προαίρεση. Τον πιστεύει, τον εμπιστεύεται. Συγκρίνει το ένα νερό με το άλλο και αναγνωρίζει την υπεροχή του δεύτερου. Τίποτα όμως βαθύτερο. Τίποτα που να δείχνει πως κατάλαβε κάτι από την παραβολικότητα των λόγων του Χριστού. Γι' αυτό και λέγει προς αυτόν η γενή: «Κύριε, δώσ' με τούτο το ύδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν». Αφέλεια, παρανόηση, ωφελημισμός, παραδοχή του απίστευτου. Ούτε δευτερόλεπτο δεν περνάει από το μυαλό της πως δεν υπάρχει τέτοιο νερό, νερό μιας και μοναδικής και αιώνιας χρήσεως, που σβήνει για πάντα τη δίψα. Είναι θαυμαστά αυτά που αρχίζει να δέχεται ως αληθινά με το μυαλό της η Σαμαρίτιδα. Και είναι και μέσα στα πλαίσια του ορθού διαλόγου, του διαλόγου που προετοιμάζει τη Σαμαρίτιδα πίσω από τον άνθρωπο να δει το Θεό. Ήδη έχει γίνει με επιτυχία το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει αποδεχθεί πως ο συνομιλητής της μπορεί να έχει στη διάθεσή του θαυμαστά πράγματα, όπως το ίδωρ των ζών, δηλαδή το αθάνατο νερό, όπως τα λέγαμε σε απλά ελληνικά. Όμως αυτό είναι το πρώτο βήμα. Η Σαμαρίτιδα το έχει αποδεχθεί, αλλά δεν το έχει καταλάβει. Η επιθυμία έχει αναστείλει τη λογική. Το άμεσο, το τεράστιο κέρδος έχει θολώσει τη σκέψη. Ολόκληρη η ύπαρξή της δονείται από την επιθυμία απόκτησης αυτού του θαυμαστού ύδατος. Γι' αυτό λέγει προς τον Χριστό: «Κύριε, δώσ' με τούτο το ύδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν». Επιθυμία γνώσεως του απίστευτου και προσδοκία απαλλαγής από τον κόπο την αναγκάζουν να μπει απλοϊκά και χωρίς ιδιαίτερη σκέψη στον χώρο του θαύματος, στο χώρο του θεϊκού προσώπου του συνομιλητή της. Ο Χριστός όμως δεν το θέλει αυτό. Δεν του αρέσει το αναγκαστικό. Επιθυμεί το αβίαστο. Θέλει να καταλάβει η Σαμαρίτιδα πως είναι Θεός, αλλά χωρίς να την αναγκάσει.
1: Οδηπόροι 91. Η καλή συντροφιά.
0: Έτσι μπαίνει στο χώρο της προσωπικής αποκάλυψης. Της φανερώνει πως είναι απόλυτος γνώστης της προσωπικής της ζωής. Φώναξέ μου τον άντρα σου, της λέει. Δεν έχω άντρα, το αποκρίνεται. Θα αφήσω το ιερό κείμενο να μας τα πει, γιατί το διακρίνει μια μεγαλειώδης απλότητα. Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε». Απεκρίθη η γυνή και είπεν: «Ουκ έχω άνδρα». Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαρ άνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ». Τούτο αληθές ηρικάς. Λέγει αυτό η γυνή: «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ». Ο Θεός της αποκαλύπτει τη ζωή της. Μια ζωή όχι και τόσο καθαρή, και αυτή το δέχεται. Δεν αντιλέγει, δεν μιξοντρέπεται. Μέσα από την αλήθεια της αποκάλυψης της προσωπικής της ζωής ανεβαίνει στην αλήθεια της αναγνώρισης της θεότητας του συνομιλητή της. «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ». Το δεύτερο βήμα. Η Σαμαρίτιδα αναγνωρίζει το Θεό μέσα από τη δύναμή του να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής της ζωής. Η Σαμαρίτιδα είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Όπου συναντά την αλήθεια την αποδέχεται, δεν την απορρίπτει. Γι' αυτό και ο Χριστός θα τη θεωρήσει άξια και άλλων πολύ σημαντικών αποκαλύψεων. Ανάμεσα στα άλλα θα της αποκαλύψει πως ο Θεός είναι τριαδικός και πως ο Θεός, ο αληθινός Θεός, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Σε μια στιγμή του διαλόγου η Σαμαρίτιδα θέτει θέμα τόπου. Σε ποιον τόπο δηλαδή πρέπει να λατρεύεται ο Θεός? Λέγει αυτό η γυνή: «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν. Και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν». Ο Ιησούς της απαντά: «Έρχεται ώρα και νυν έστιν, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνήν». Και σε μετάφραση, πολύ σύντομα, έρχεται ώρα και μπορώ να πω ότι η ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι πραγματικοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν και θα λατρεύσουν τον Πατέρα με θεοφώτιστες τις πνευματικές τους δυνάμεις και με λατρεία όχι τυπική και σκιώδη, αλλά πραγματική και εμπνευσμένη από πλήρη επίγνωση της αλήθειας, γιατί και ο Πατέρας ζητάει επίμονα τέτοιοι αληθινοί και πραγματικοί προσκυνητές να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα. Γι' αυτό δεν περιορίζεται σε τόπους και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με τις εσωτερικές πνευματικές τους δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδιάς και του νου, αλλά και με επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει. Είναι το τρίτο αποκαλυπτικό βήμα. Μια τρομακτική αποκάλυψη. Η αποκάλυψη πως ο Θεός είναι τριαδικός. Θα επαναλάβω το κείμενο το σχετικό με την τριαδικότητα του Θεού. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Το κείμενο αυτό είναι επιδεκτικό διπλής αναγνώσεως. Μιας επίπεδης ευθύγραμμης και άμεσα κατανοητής, μας λέει πως ο Θεός είναι πνεύμα και μας υποδεικνύει τον τρόπο της λατρείας του. Μας φανερώνει το πως πρέπει να τον λατρεύουμε, εν πνεύματι και αληθεία. Οπότε το εν πνεύματι και το εν αληθεία είναι δοτικές τροπικές. Η δεύτερη ανάγνωση είναι σε βάθος, απαιτεί απομόνωση των ουσιαστικών από τα ρήματα. Έτσι, βρίσκουμε πως στην παράγραφο υπάρχουν δύο ρήματα. Τα ρήματα προσκυνώ στους τύπους, τους προσκυνούντας και προσκυνήν, και το ρήμα δι. Υπάρχουν και τρία ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά Θεός, πνεύμα και αλήθεια. Αν τώρα πάρουμε τη λέξη αλήθεια και θυμηθούμε αυτό που είπε ο Χριστός, «Εγώ είμαι η αλήθεια», τότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη αλήθεια με τη λέξη Χριστός. Οπότε έχουμε Θεός, πνεύμα, Χριστός. Σας λέει τίποτα? Μα αυτή είναι η Αγία Τριάδα. Είναι μια τρομακτική αποκάλυψη που μέχρι την εκφώνησή της στη Σαμαρίτιδα δεν την ήξεραν ούτε οι μαθητές του Χριστού στη γη, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό. Είναι η τρίτη και τελευταία αποκάλυψη που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. πως είναι τριαδικός. Μια αποκάλυψη που θα ισχύει στους αιώνες των αιώνων. Από το ζωντανό νερό μέσω της παντογνωσίας στην τριαδικότητα. Η Σαμαρίτιδα κρίνεται άξια και για τις τρεις αυτές θεϊκές αποκαλύψεις. Και κοντά στη Σαμαρίτιδα και η κάθε γυναίκα, και κοντά στη γυναίκα και ο κάθε άντρας. Ο άντρας και η γυναίκα της κάθε εποχής. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε πως το προβάδισμα στις αποκαλύψεις τότε και τώρα και για πάντα ανήκει στις γυναίκες, με κορυφαία τη Σαμαρίτιδα του Φρέατος. Και είναι αποτέλεσμα όχι ιδιαίτερης προσπάθειας ούτε ιδιαίτερης ευφυΐας. Άλλες δυνάμεις δούλεψαν για τη γυναίκα και δούλεψαν αποτελεσματικά. Η αγαθή προαίρεση και ο διάλογος με τον Χριστό. Ένας διάλογος που άνοιξε στη Σαμαρίτιδα διάπλατα τις πύλες της σωτηρίας. Έχει όμως και συνέχεια. Σε κάποια στιγμή λέγει αυτό η γυνή. Είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Αυτοπρόσωπη διαβεβαίωση πως ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Είναι το τέταρτο αποκαλυπτικό βήμα. Και είναι αυτοαποκάλυψη. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Εγώ που κουβεντιάζω μαζί σου είμαι ο Θεός που κατέβηκε στη γη της, λέει. Η Σαμαρίτιδα δέχεται τις αλήθειες που της εμπιστεύτηκε ο Θεός. Τις δέχεται και τρέχει να τις διαλαλήσει. Γίνεται έτσι η πρώτη Ιεραπόστολος. Αργότερα θα βαπτιστεί και θα μείνει στην εκκλησιαστική ιστορία ως εις Απόστολος Φωτεινή. Στο πρόσωπό της αντάμωσαν τρία πράγματα. Η αγαθή προαίρεση, ο σωστικός διάλογος και η Θεία Χάρις. Και τα τρία μαζί δούλεψαν αποτελεσματικά και μεταμόρφωσαν μια αμαρτωλή σε εις Απόστολο και Αγία. Η περίπτωση της Σαμαρίτιδας είναι χρήσιμη για όλους εμάς, τους εθνικούς, γιατί δείχνει πως δεν είμαστε έξω από το σωτηριώδες σχέδιο του Θεού, αλλά και γιατί φανερώνει πως σε κάποιο πηγάδι μας περιμένει ο Χριστός για να κάνει ένα προσωπικό διάλογο μαζί μας, να μας μιλήσει για το ζωντανό νερό, να μας φανερώσει πως είναι γνώστης όλων των μυστικών μας, να μας μιλήσει όπως τη Σαμαρίτιδα στην αλήθεια πως ο Θεός είναι τριαδικός και να μας κάνει τη συνταρακτική γνωστοποίηση πως αυτός είναι ο Μεσσίας. Η Σαμαρίτιδα ήπιε το ζωντανό νερό, το αλόμενον η ζωή αιώνιων, και έκανε το μεγαλειώδες άλμα της σωτηρίας. Έφερε κοντά στο Χριστό τους συμπατριώτες της και τους εμπιστεύτηκε σε αυτόν προκειμένου να κάνουν τον προσωπικό τους διάλογο μαζί του. Και το σημαντικότερο ίσως, αποκατέστησε το κύρος του διαλόγου που διαβεβλημένος από την εποχή της Εύας είχε απολέσει τη δύναμη να γίνεται μέσω σωτηρίας. Με τη Σαμαρίτιδα ο διάλογος αναδεικνύεται σε θεμελιώδη προϋπόθεση σωτηρίας. Αρκεί να γίνεται με τον Χριστό, να προέρχεται από αγαθή προαίρεση και να επιστεγάζεται από τη Θεία Χάρη. Χριστός Ανέστη.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί, που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο, με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο. 13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τη 13η του μηνός Μαΐου, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη Γλυκερία, υπέρ γλυκάζων ως αληθώς ειν μέλη. Εν τριτά τη δεκάτη δάκε και κτάνε θύρ Γλυκερίαν. Δια πόνων αθλήσεως τον δεσπότην ενήμφευσε, Παρθενίας κάλεση διαλάμπουσα, και όσπερ πρόικα προσήγαγες αυτό, Παναγίδη με, των μελών την εκκοπήν και των βίαιων θάνατων. Όθεν έτυχε ουρανίων θαλάμων Γλυκερία, δισοπούσα του σωθήνε, του έπιστος μακαρίζοντας.

13 Μαΐου και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Δεύτε πάντες φιλέορτη νυν συνέλθομεν εν το ναό Γλυκερίας της Καλλιμάρτυρος και την επέτειον αυτής μνήμην τελέσομεν, ότι δωράν της κεφαλής αφαιρεθήσα απεινός, απέπνιξε τον Βελίαρ και Χριστός συμπαρισταμένη υπερ ημών αεί πρεσβεύει αυτόν.

ούλιμος ουδε κίνδυνος, αλγινόνται επίτασης, της αγάπης ένδοξε ού κατήσχισαν, Χριστού χωρίσε αγίδιμε, ού κάθυρξης βίαιος, ουδε κάμινος πυρός, ού των αλήθων κατάστρωσης, όθεν δέδεξε εκ Θεού θείαν δρόσον γλυκερία και εκ γης και των γηίνων προς την ζωήν μεταβεύικας. Ως ανδρείον το φρόνημαν και γενναία η ένσταση της ψυχής σου ένδοξε εν απέφυνεν, εν ασθενή αγαρ σώματος προθύμω δε πνεύματι των αρχέκακων εχθρών κατεπάτησας λέγουσα, Σύ Κύριε η ισχύς και το κλαίος των σών δούλων, ο δυνάμια ητήτο των ισχυρών τροποσάμενος.

13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη γλυκερία, υπεργλυκάζον ως αληθώς ειν μέλη. Το πικρό δάγκωμα του θηρίου για τη γλυκερία ήταν στα αλήθεια γλυκύτερο από το μέλι. Η Αγία Μάρτης Γλυκερία έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου, ο οποίος βασίλευσε από το 138 μετά Χριστόν και κατά την εποχή που ηγεμόνα στην Τραγιανούπολη ήταν ο Σαβίνος. Όταν λοιπόν κάποτε στην πόλη αυτή την Τραγιανούπολη θυσίαζε στα είδωλα ο ηγεμόνας η Γλυκερία, αφού σημείωσε στο μέτωπό της τον Τίμιο Σταυρό, πήγε σε αυτόν και του δήλωσε ότι είναι χριστιανή και δούλη Χριστού. Ο ηγεμόνας τη συμβούλευσε να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε η Γλυκερία μπήκε στον ειδωλολατρικό ναό και αφού προσευχήθηκε στον Κύριο, γκρέμισε το άγαλμα του Δία από το βάθρο του στο δάπεδο και το έκανε σκόνη. Βλέποντας το γεγονός αυτόν, οι εκεί ευρισκόμενοι ειδωλολάτρες εξοργίστηκαν και πετούσαν πέτρες κατά της μάρτυρος. Όμως την Αγία δεν την πέτυχε ούτε μια πέτρα. Τότε λοιπόν οι ειδωλολάτρες κρέμασαν την μάρτυραν από τις τρίχες της κεφαλής της και της καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Ακολούθως την έκλεισαν σε μια επάνθρωπη φυλακή και την άφησαν νηστικήν επί πολλές μέρες. Άγγελος όμως Κυρίου μετέφερε τροφή στην Αγία και έτσι εκείνη δεν έπαθε κανένα κακό. Τον ηγεμόνα δε και τους σωματοφύλακές του τους κατέλαβε θαυμασμός και έκπληξη όταν βρήκα στη φυλακή ένα πιάτο, ψωμί, γάλα και νερό, ενώ αυτοί ήταν με μεγάλη ασφάλεια κλεισμένοι και ήταν αδύνατο κάποιος να ανοίξει την πόρτα της και να μπει μέσα. Ύστερα από το γεγονός αυτό, η Αγία Γλυκερία υποβλήθηκε σε νέα βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα την έριξαν σε πειρακτωμένη κάμινο. Δρόσος όμως κατέπεσε από τον ουρανό και έσβησε την κόλαση του πυρός. Έτσι η Αγία Μάρτης βγήκε από την κάμινο εντελώς αυλαβής. Κατόπιν της έγδαραν το κεφάλι μέχρι το μέτωπο και αφού την έδεσαν χειροπόδαρα την έριξαν στο δάπεδο μιας φυλακής στο οποίο είχαν τοποθετήσει πέτρες μητερές. Άγγελος όμως Κυρίου έλυσε την Αγία από τα δεσμά και της θεράπευσε το κεφάλι το οποίο της είχαν γδάρει οι δήμοι. Το θαυμαστό δε και παράδοξο αυτό γεγονός προκάλεσε έκπληξη στο δεσμοφύλακα, ο οποίος ύστερα από αυτό ομολόγησε πίστη στο Χριστό και το λόγο αυτό τύραννος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Μετά από αυτά η Αγία Γλυκερία οδηγήθηκε στον ηγεμόνα. Εκείνος πρόσταξε και την έριξε σε πεινασμένα θηρία για να την κατασπαράξουν και να την φάνε. Από τα θηρία δε αυτά μόνο ένα τη δάγκωσε λιγάκι, χωρίς να της δημιουργήσει ούτε την παραμικρή πληγή ή μόλοπα. Όμως από αυτό το μικρό δάγκωμα η Αγία Μάρτης Γλυκερία παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό. Το Άγιο Λείψανό της ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια της Θράκης.

των αρετών σήμερων και των θαυμάτων αυτής, των μυστικών πληρώσασα κρατήρα, άπαντας γλυκερία η μάρτης, εις πώς η νεφροσύνης πιστούς προσκέκλητε. Προς εκισμούς, προς αλγιδόνας, προς μάστιγας πολυειδής, απτόητος μάρτης εχώρησας, συνεργούσαν γαρίχες του πνεύματος την χάριν και συναρήγουσαν. Μαρτυρικές οι γλαϊσμένοι λαμπρότητοι, το καθαρό παρίστασε μάρτης νυμφίων σου, ψυχοφθόρων πτεσμάτων ετούσα λυτρωθήνε, τούσαν υμνούντασε.

Η Αγία Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραγιανούπολη τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος. Η Γλυκερία ήταν χριστιανή και το έδειχνε με έργα στη ζωή της. Όταν το έμαθε αυτό, ο ηγεμόνας Σαβίνος την συνέλαβε και με εκβιαστικό τρόπο προσπάθησε να την κάνει να θυσιάσει στα είδωλα. Η Γλυκερία, αφού προσευχήθηκε στον Κύριο, γκρέμισε και συνέτριψε το είδωλο του Δία. Τότε οι ειδωλολάτρες την λιθοβόλησαν με μανία, αλλά καμία

δώσει τον στέφανο της ζωής. Φρόντιζε να γίνεσαι πιστός, αποφασισμένος και θάνατο ακόμα να υποστείς για την πίστη σου αυτή, και θα σου δώσω σαν στεφάνι των αγώνων σου την αιώνια ζωή.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 13 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου, Επισκόπου Συνάδων. Ο Παυσικάκου προστρέχοντο λειψάνω, παθών κακούντων παύσιν ευρίσκει ξένην. Εκείνος που με χάρη προστρέχει στο ιερό λείψανο του Παυσικάκου, βρίσκει θαυματουργική θεραπεία των ασθενειών που τον βασανίζουν. Ο μακαριστός Παυσίκακος είχε πατρίδα την πόλη Απάμια. Οι γονείς του ήταν επίσημοι υψηλής καταγωγής και αφοσιωμένοι στην αληθή πίστη των χριστιανών. Όντας δε ο Παυσίκακος σε νεανική ηλικία, καταδάμασε τον εαυτό του με την νηστεία, την εντατική προσευχή και με κάθε σκληραγωγία και άσκηση. Έτσι ασπάστηκε και τον μοναχικό βίο, οπότε και τρεφόταν μόνο με λίγο ψωμί και νερό. Όσιος Παυσίκακος παρά

Παράλληλα προς τα καθήκοντα της μοναστικής του ζωής ασκούσε και το λειτουργήμα του γιατρού, έχοντας δε επιπλέον και το χάρισμα της θαυματουργίας, θεράπευε όλες τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες, εδίωκε τους δαίμονες από ανθρώπους στους οποίους είχαν εισέλθει και τους βασάνιζαν, θεράπευε τα παιδιά που γεννιούνταν ανάπηρα και παραμορφωμένα, θεράπευε και ανόρθωνε κυφούς, καμπούριδες δηλαδή, και πολλά τέτοια παράδοξα θαύματα επιτελούσε. Λόγω της μεγάλης φήμης του Όσιος έγινε γνωστός τον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Κυριακό, ο οποίος αφού τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη τον χειροτώνησε επίσκοπο και του ανέθεσε την διαπίμαση της Εκκλησίας των Συνάδων. Όταν δε Όσιος πήγε στην επαρχία του τα σύνοδα, έδιωξε αμέσως από εκεί με τη σφενδόνα του λόγου του τους νοητούς λύκους, δηλαδή τους αιρετικούς, και με την κοφτερή μάχαιρα της διδασκαλίας του τους απέκοψεν από το υγιές σώμα των χριστιανών ως σάπια μέλη, ώστε να μην προξενήσουν βλάβη και στα υγιή μέλη. Έτσι με τον τρόπο αυτό ο Όσιος Παυσίκακος προστάτευσε το πίμνιό του από τα δόντια των αιρετικών λύκων και το κράτησε ακλόνητο στην ορθή πίστη. Αφού ο Όσιος εκδίωξε τους αιρετικούς από την επαρχία του και έτσι απομάκρυνε κάθε κίνδυνο για το πίμνιό του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνάντησε και τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, τον οποίο και θεράπευσε από μια πολύ βασανιστική ασθένεια. Μετά δε από το γεγονός αυτό, Όσιος έπεισε τον αυτοκράτορα και με χρυσόβουλό του όρισε να δίδεται στην πόλη των Συνάδων ετήσια επιχορήγηση μιας λίτρας χρυσού, δηλαδή ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Όταν ο Όσιος επέστρεψε στα Σύνοδα, πήγε σε ένα τόπο ονομαζόμενο Σόλωνα. Επειδή δε εκεί δεν υπήρχε νερό και οι συνοδοιπόροι του κινδύνευσαν από τη δίψα, ο Παυσίκακος προσευχήθηκε στο Θεό και ό του θαύματος ανέβλησε εκεί νερό από το οποίο ήπιαν και ανακουφίστηκαν. Έτσι λοιπόν Όσιος πατέρας μας Παυσίκακος, αφού έζησε καλός και θεοφιλός και εξαιτίας του πολλοί άνθρωποι βρήκαν το δρόμο της σωτηρίας, αναχώρησε από τον παρόντα βίο και μετέβη στην αιώνια μακαριότητα, την οποίαν η ψυχή του διακαώς ποθούσε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 13 του Μάη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού. Ο Σέργιος μη πως τελευτάς των βίων, κοινό τέλη τέθνικα και ζών ημίση. Σέργιε μου, πως τελειώνεις τη ζωή σου? Την τέλειωσα, Χριστέ μου, όπως την τελειώνουν όλοι οι θνητοί, και είμαι ζωντανός κοντά σε σένα στην αιώνια ζωή. Όσοι ο Σέργιος ομολογητής καταγόταν από ένδοξη και μεγάλη γενιά, ήταν όμως και μεγάλος κατά την ψυχήν. Επειδή λοιπόν Όσιος προσκυνούσε και τιμούσε τις Άγιες και Ιερές εικόνες, οδηγήθηκε ενώπιον του οικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφύλου. Εκείνος πρόσταξε να τον δέσουν με σχοινή από το λαιμό, και την ώρα που η αγορά θα ήταν γεμάτη από κόσμο, να τον περιφέρουν ανάμεσα στα πλήθη προς εξευτελισμό. Η προσταγή εκτελέστηκε κατά γράμμα. Ο Σέργιος όμως υπέμεινε με καρτερία και ταπείνωση τους εξευτελισμούς και τις βρισχές των βλάσφημων και φανατικών οικονομάχων. Και οι διώξεις εις βάρος του Οσίου Σεργίου δεν σταμάτησαν. Οι εχθροί της Ορθοδόξου πίστεως του στέρισαν όλα του τα υπάρχοντα και εν συνεχεία τον έριξαν σε μια φυλακή με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και τον καταταλαιπώρησαν. Ακολούθως τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον εξόρισαν μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στον τόπο της εξορίας του Όσιος ήπιε καρτερικά μέχρι για την τελευταία σταγόνα το πικρό ποτήρι των θλίψεων και υπέμεινε ποικίλες ταλαιπωρίες. Έτσι, αφού κλήθηκε από το Θεό, αναχώρησε για την Βασιλεία των Ουρανών για να λάβει τα βραβεία που του άξιζαν από τον αγωνοθέτη Χριστό.

ούτω σεπτών και μακάριον πάθος εκμιμουμένη. Οι διαπαθίες σου συναυθίσα πάσχη προθήμος εν πυρή βεβλημένη. Ζω δόντα Χριστέ κραυγάζουσα, έτερον εκτός σου Θεόν ου και πίσταμε.

η φωτεινή του ηλίου νεφέλη λάμψον μη έγλιν, λίουσαν τον ζώφον της αμαρτίας, δίδου μη χείραν και παθών εν το βόθρο θεωτό και κείμενον έγειρον, μόνη του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Γνωστική νεφροσύνην γινώσκον σε πάναγνε, παθών της αγνίας το κάλυμα, τεσσές πρεσβείες δέσποινα ποτίθεμε, δόξα το κράτη σου.

13 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Θυρός το πικρόν δείγμα τη Γλυκερία, υπέρ γλυκάζον ως αληθώς ειν μέλη, εν τριτά τη δεκάτη δάκια και κτάνε θυρ Γλυκερίαν. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού, ο Σέργιος μη πως τελευτάς των βίων, κοινό τέλη τέθνικα και ζώνε μη σύ. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, ο Παυσικάκου προστρέχον το λιψάνο, παθών κακούν τον παύσιν ευρίσκει ξένην. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Λαοδίκιος ο Δεσμοφύλαξ ξύφη τελειούτε. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών ξύφη τελειούτε. Τι αυτή ημέρα ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος ο κτήτορ της Ενάθωμονής των Ιβύρων και Ιωάννης ο Ίβυρ ο πατήρ του Ρηθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή ημέρα ο Όσιος Γαβρίλο Ίβυρ, ο θείας φωνής Ακικοός και εξαγαγών της θαλάσσης την θαυματουργών εικόνα της πορταϊτήσης εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή ημέρα η μοναχή όσοι ο μάρτυρες Σιβηρείτε ή τους λατινόφρονας ελέγξαντες τον βασιλέα Φημή Μιχαήλ και τον πατριάρχην Βέκχον εν τη θαλάσση βληθέντες τελειούνται. Υπέρ πατρών επνίγητε δογμάτων και προς γαλινούς ορμήσαστε λιμένα.

Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

0: Κρήση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.
1: Μια γυναίκα Ιεραπόστολος στην Αφρική είναι η μάμα Σταυρίτσα. Μια γυναίκα που θυσιάστηκε πραγματικά και θυσίασε τα χρόνια της ζωής της, τα πάρα πολλά, θυσίασε τον εαυτό της για να βρεθεί κάτω στην Αφρική, σε πολλά μέρη της Αφρικής, αφήνοντας την όμορφη και βολική της ζωή στην Αμερική, όπου ήταν το ένα της παιδί με τα εγγόνια της, και πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο να χτίσει εκκλησιές σε αυτό το πανέμορφο μέρος. Στο ημερολόγιο της διαβάζουμε: «Όταν πήγα να ταβανώσω τον ταξιάρχη Μιχαήλ, με πιάνει νύχτα μέσα στο αυτοκίνητο, διότι είχα σηκωθεί από τις 4 η ώρα το πρωί για να ετοιμαστώ να φύγουμε. Στην πόλη Έμπο είναι το χωριό Ρουγκιέντζες. Κοιμήθηκα μέσα στο αυτοκίνητο και τον λέγω τον οδηγό: μην τυχόν και στρίψεις από καμία γέφυρα. Ήξερα ότι η γέφυρα πήγαινε διαμέσου του δάσους. Ο δρόμος άσχημος, θα κάναμε πολλές ώρες. Εκείνος όμως δεν με άκουσε. Ξυπνάω, βλέπω στενός ο δρόμος γεμάτος λακκούβες. Τι έκανες, λέω, γιατί ήρθες από εδώ? Τώρα τι να κάνουμε? Σταυρίτσα, είπα μέσα μου, κάνει υπομονή. Να δούμε να μην σε χτυπήσει και αυτός ο οδηγός, γιατί κανένας δεν ήταν εκεί. Άμα σε δώσει μία, θα σε αφήσει τον τόπο, θα σε πετάξει. Πάνε να βρεις το δίκιο σου. Με αυτοθυσία έγιναν όλα αυτά που έκανα. Δεν ήταν εύκολο να γίνουν. Ούτε θα δεχόταν καμιά να καθίσει να τα κάνει. Λοιπόν, φτάσαμε. Με περίμενε και ο ιερεύς και όλοι. Χαρήκαν, αλλά λέγω: είμαι χάλια, πού θα με πάτε, πού θα κοιμηθώ? Θέλω να ξαπλώσω. Με πήγαν λοιπόν σε ένα στρώμα από μπανανόφυλλα και εκεί ξάπλωσα. Ούτε σεντόνια ούτε τίποτα. Πράγματα πρωτόγωνα. Τη νύχτα ήθελα να ουρήσω. Πώς θα σηκωθώ να ουρήσω? Δεν υπήρχε ούτε μέση ούτε τίποτα. Είχε σπάσει σπονδυλική μου στήλη και δεν το ήξερα. Το πρωί λέγω: θα φύγω πίσω. Αλλά πριν να φύγω, φέρετε και να δω μερικούς καλούς ανθρώπους της εκκλησίας, της εκτιμήσεώς σας. Θα σας αφήσω τα υλικά στα χέρια σας, τα οποία θα ψωνίσουμε. Τα ψωνίσαμε τα υλικά, περνώντας από την πόλη, το Έμπο, και άφησα τα λεφτά για τους εργάτες, αφού λογαριάσαμε πόσα θα χρειαστούν. Τα αφήσαμε σε μια επιτροπή ανθρώπων. Και έτσι ταβανώθηκε και αυτή η εκκλησία. Έγινε πολύ ωραία, μέσα στο ΕΣ μπροστά, με κολόνες, με πέτρες, και όταν τελείωσε, πήγα και τις εικόνες και όλα. Αυτά τα λέγω για να βάλουν γνώση όσοι αναλαμβάνουν να πάνε στην Ιεραποστολή. Πρώτα να εξετάσουν τον εαυτό τους, αν πιστεύουν στο Χριστό, αν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Να τα πιστέψουν και ύστερα να ξεκινήσουν να πάνε. Και να μην υπολογίζουν τον εαυτό τους, ούτε για ένα σκύλο. Αυτό πρέπει να κάνουν προκειμένου να αυξηθεί η Ορθοδοξία εις τα πέρατα του κόσμου. Να γίνει μία εκκλησία μονάχα, η Ορθοδοξία να επικρατήσει. Δόξα σοι ο Θεός ημών. Ο Θεός με αγάπησε και με έστειλε στην Αφρική. Μια γυναίκα εγώ στην Αφρική, φαντάσου. Αφού δεν πήγαινε κανείς άλλος, αγανάκτησε ο Θεός και σε λέει: κάτσε να στείλω αυτή τη γυναίκα. Ναι, δόξα Κύριε, εγώ, μια απλή γυναίκα στα γουναρικά, να αξιωθώ να με πιάσει το χέρι μου τη νύχτα και να τον δω μπροστά μου. Αξιώθηκα να τον δω. Ενώ αυτό διαψεύδει μερικούς ανθρώπους που λένε ότι δεν μπορείς να δεις τον Χριστό. Εγώ τον είδα, το θυμάμαι καλά. Δεν είναι ανάγκη να αμφισβητήσει κανείς για την ειλικρίνειά μου, διότι επικολούθησε το έργο εκεί, τόσοι ναοί να χτιστούν. Λέγω την αλήθεια και να έχουμε χαρά εμείς οι Ορθόδοξοι που μας ετοίμησε ο Κύριος και σήκωσε από τον ύπνο. Με πήρε από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, μια γυναίκα χειρά απλή. Τον δοξάζω χιλιάδες φορές τη μέρα. Αν και έμεινα φτωχή, πανφτωχή, χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα, μια μικρή σύνταξη αμερικάνικη, διότι δεν τελείωσα τα χρόνια που έπρεπε. Εν τούτης αισθάνομαι ότι είμαι η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου. Διότι πόσες εκκλησίες μπόρεσα και στάθηκα να χτιστούν. Ήταν δύσκολο πράγμα. Αν δεν ήμουν εγώ, έπρεπε κάποιον να είχε στείλει εκεί ο Κύριος. Και αισθάνομαι μεγάλη χαρά από μέσα μου και ευχαρίστηση μεγάλη. Και δοξάζω το Θεό συνέχεια. Περπατώ και δοξάζω το Θεό. Είχα και τις ευλογίες Αγίων Πατέρων. Ο Πάτερ Οβαδίας με έβαλε και γονάτισα. Έβαλε το χέρι του στο κεφάλι μου και μου έδωσε ευλογίες πολλές. Με τον πατέρα Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο καθόμασταν μαζί σε μια παράγκα. Μου είπε: σαν εσένα γυναίκες πρέπει να έρθουν οι Ιεραπόστολοι εδώ. γιατί με έβλεπε τι έκανα όλη τη μέρα, που δεν στεκόμουν. Άλλοτε κήρυτα, άλλοτε έρβα, άλλοτε έκτιζα εκκλησίες, καφέδες έκανα. Όλα αυτά τα έκανα, αδελφή μου, και μεταχειριζόμουν αυτό τον τρόπο, διότι όπως σας είπα, ανεκάλυψα την αγάπη του Θεού ποια είναι. Δεν έχει όχι, δεν έχει φοβάμαι, δεν έχει θα μπορέσω μεθαύριο, δεν έχει τέτοια στην Ιεραποστολική Εκκλησία. Όλα τα λες στο όνομα του Θεού. Ό,τι θέλει ας με κάνουν. Κι εγώ αυτά τα έχω ριζωμένα μέσα μου. Ίσως και από μικρό παιδάκι τα είχα αυτά, βλέποντας για παράδειγμα τους γονείς μου, τους ευσεβείς. Ποιος ξέρει. Έχω αδελφές που έχουν πολυκατοικίες. Είναι ωραία τα παιδιά τους. Τα πάντρεψαν με πλούσιους, με εμπόρους, με αρχιτέκτονες. Είναι πολύ καλά εγκατεστημένοι οι δικοί μου. Μόνο εγώ δεν έχω ένα σπίτι, ούτε ένα δωμάτιο. Που την κεφαλήν κλίνε δεν έχω, διότι μου αρέσει να ακολουθώ τον Κύριό μου έτσι, με ψυχία. Έχω σύνταξη και είμαι πολύ ευχαριστημένη για όλα αυτά. Δεν μετανιώνω, είμαι πολύ ευχαριστημένη και δοξάζω χιλιάδες φορές το Θεό. Αλλά πικραίνομαι για ένα πράγμα που θα σας πω. Άνθρωποι των γραμμάτων, πολλοί και κληρικοί, άμα τα ακούσουν αυτά, δεν δίνουν προσοχή. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα χαμογελούν, ίσως και κοροϊδεύουν, ποιος ξέρει. Αλλά είναι αλήθεια αυτά που έγιναν. Οι 17 εκκλησίες φωνάζουν. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν υπήρχαν 12 μοτοσυκλέτες αγορασμένες στη Δυτική Κένια? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν πήρα 40 κολυμβήθρες? Ποιος μπορεί να τα αναιρέσει να πει όχι, ψέματα είναι? Δεν τα λέγω αυτά τα θαύματα, προσέξατε οι Άγιοι Πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί. Δεν σας τα λέγω αυτά από υπερηφάνεια, για να προβάλλω τον εαυτό μου. Ποτέ μη γέννη το τέτοιο πράγμα. Τι με νοιάζει εμένα η προβολή? Έκανα το καθήκον μου. Εγώ ξέρω πάντα ότι είμαι τίποτα σχεδόν. Μια γυναίκα είμαι που προσπαθώ, κάνω προσπάθειες, όλο αγωνίζομαι. Η πίστη μου είναι μεγάλη και εργάζομαι, εφόσον έτσι ήταν θέλημα Θεού, να εργαστώ στην Ιεραποστολή. Πιστεύω ότι ο Χριστός είναι τόσο ευγενής και δίκαιος που όλα αυτά τα γράφει, τα σημειώνει. Οι γιαγιάδες μου έλεγαν πως εκείνο τον καιρό, στα χρόνια τους, επλήρωναν τις κουτσομπόλες για να πηγαίνουν να διασύρουν το όνομά τους και να τους βάζουν διαμάντια στην ψυχή τους. Αυτά τα έχω διδαχθεί από τις γιαγιάδες μου. Φανταστείτε λοιπόν. Από το 1969 στην Κένια, ανέγερση, αγιογράφηση εικόνων τέμπλου, τείχων, φορητών εικόνων και ευπρέπειαν του ναού του Αγίου Παύλου. Αποπεράτωση του Ιερού Ναού της Παναγίας και επίπλωσης. Αποπεράτωση Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος. Λιθόκτιστος αποπεράτωση Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου. Περίφραξη, ανθοφύτευση, ιερά σκεύη, εικόνα τέμπλου και άλλα. Εις Ζαΐρ πόλην Λυκάσιν. Ανέγερση Ιερού Ναού μετά 4 βοηθητικών δωματίων και οικοδονοστασίου υψηλού, όλα τα ιερά σκεύη και επίπλωσης, τελείαν ευπρέπειαν του ναού. Στην Ουγκάντα, 1974-1976. Αγορά ενός αυτοκινήτου επιβατικού, αγορά 400 σάκων τσιμέντου, βάψιμο και επίπλωση οικίας πολυτέκνου ο ιερέως, διανομή χρηματικών βοηθημάτων στους φτωχούς ιερείς και τρόφιμα, διανομή ηματισμού εκ της Αμερικής, ταξίδι στη Μομπάσα, Κένια, όπου έφερα 4,5 τόνους ηματισμού και καμπάνες, διανομή δε σταυρών λαιμού και εικόνες στην Ουγκάντα και Κένια, αγορά τροφίμων εκ του εργοστασίου πολλών χιλιάδων κιλών και διανομή κατά την Ανομβρία εις τας Ορθοδόξους Παρικίες Ορθοδόξων Αδελφών μας στην Κένια. Αγορά αυτοκινήτου Σουμπούρο εις των Επίσκοπων. Όταν γράφω ανέγερσης ναού, εννοώ εκ θεμελίων, που είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη εργασία ενός ή δύο ετών. Όταν γράφω αποπεράτωση, είναι ή 1-2 μέτρα από τα θεμέλια ο ναός, είναι ο σκελετός γύρω του ναού, δηλαδή από την πολυκαιρία που είναι εγκαταλελειμμένη η ναή, οι πέτρες φθαρμένες και χρειάζονται επισκευή γύρω με τσιμέντο. Μέσα δε χώμα ο ναός με χόρτα, που είναι δυσκολότερος, πιο πολύ κοπιαστική εργασία. Συμπαράσταση στους ασθενείς, προπάντων τα παιδιά. Μεταφορά 12 μικρών αγοριών στην Ιερά Μητρόπολη Καλύμνου, εις το Ίδρυμα Διασυνέχισης των Σπουδών. Κυριακάτικες ομιλίες μετά τη Θεία Λειτουργία. Ευαγγελικές περικοπές εις όλα τα χρόνια της παραμονής μου στην Αφρική, με ερωτήσεις σχετικώς με την Ορθόδοξο λατρεία.
0: Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδιο παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσε το χρηναστέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν με ημίθυν μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς μου ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς μου και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσου και ως θέα του ταπεινωμένον. Απόστρεψον τον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ενδύο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνουσαν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δύση επί σε επιστρέψουσιν. Χρήστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου της δικαιοσύνης σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύ σου. Το ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσέ το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσκες, Κύριε, εις το βοηθήσιν σπεύσουν. Εσκυνθήτως εν κεντραπήτως εν ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτως εν σταροπίσω και κατεσκυνθήτως εν γλώμη κακά. Αποστραφήτως εν παραφτήγα, εσκυνόμε λογοντές με ευγέρι. Αγαλιάστος εν και φρανθήτσον πάντες εις γνωστός και λεγέτος εν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντες ο σωτηριός. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνει σωθός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίσι μου σύ Κύριε μη χρονείς. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώθησεν δε εσύ με τη αληθεία σου. Άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλεις κρίση με δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεν ο ποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσης γίν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείες με το πνεύμα με ταράχ καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων αμελέθησαν πάσου έρκες ποίημας και ρώσου μελέτη. Διαπέτασα προσέτας χείρες μη ψυχή μου ως γέν υδρός. Ταχύς άκουσο μου Κύριε ξέλι το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάθος. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλεις. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσω με ότι προσέλεια την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέκατε έφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το νοματός Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξε θύψε στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απολύς πάντα στους δείγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξεν ευσύστης Θεό και πηγή στη ειρήνη να ανθρώπου σε ευδοκία. Τιμνούμε σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Μνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάσιν εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίεσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτή σου οψόμεδα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσους είσαι, καταψίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτην αμαρτήντος φυλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου ποιμάς καθάπρα ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Των δημάσων ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τη υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωδιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταθέν μυστικό σλαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη. Ο ασώματο λέγον διαπυρογάμο ο κλίνα στη καταβάση του ουρανού. Χωρί τα αλλοιώτο όλο εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφή. Εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανήφευστε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια ω διτροφίστρα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφω σύ πόλη σου θεωτό και αλλο έξω το κράτο απροσμάχητο. Εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση η χέρι νύμφη ανήφευστε. Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
4: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
5: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
6: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
7: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
8: Αγία Θεοτό και σώσον

0: Αγία ανήθεσαι. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφιστήτω γαυρί θερσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνίζει παραδεχτόμουν τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσι λήψεως την κοίηση πω λέγει κράζον. Αλληλούια. Γνώσην άγνωσον γνώνει η παρθένο ζητούσα εγώ ει προσωλή του Γούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πώ εστί δευθύνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνο έψενε φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίση και δεσυγή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον. Χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμα ξεπουράνει δύ κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκεί προ ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρετε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήθεστε. Δύναμη σου υψίστου ευαισχύεσαι τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν νηδίν άπαση της θέλους η θερίζη σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτρα ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επί γνών τον ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνωσάς με συνεβώα προς τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράτου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δευτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού σε ευλογία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήθευτε. Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφετα ράθη. Προς την άδαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθώντε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλλήκουσαν επιμέρες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσία και τραυμώντες ως προς πημέρα θεωρούσε τούτον ως άμνον άμνο εν τη γαστρή Μαρίας ως κυθέντα έρημον της είπαν. Χαίρε αυνού και επιμέρος μήτυρ, χαίρε αυνή λογικό προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρό μητήριο, χαίρε παραδείσου φιλοανητήριο. Χαίρε ούτε ουράνια συνεγάλεται τη γη, χαίρε ούτε επίγεια συγχωρεί ο ουρανής. Χαίρε τον Αποστόλο της ήγητος το όνομα, χαίρε τον Αθροφόρο το ανοίγητο θάρσος. Χαίρε στερό της πίστεως αίρισμα, χαίρε λαμπρό της χάρτης γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθιο άδειες, χαίρε διήσε να διήθει με δόξα. Χαίρε νύφη ανήθεστε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, την τούτη κολούθησαν έγκλη. Και ως λίχνο κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνο κρατιών άραχτα. Και φτάσαντες στον άρθα στον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια. Είδον παιδες χαρδαίων, είχε εσύ της Παρθένου τον πλάσιν με χειρίζει τους ανθρώπους. Και δεσπότη νόν της αυτών και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν της όρης θεραπεύσει και βοήθησε την ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντησης κάμπνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριο φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρων η τρομερή θρησκεία, χαίρε του βαρβάρων η ομερή των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης υπάψασα, χαίρε φλογός παδόν απελάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασόν και νεόν υποσύνη. Χαίρε νύφη ανήθεστε. Κύριε και αισθιοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψα στη Βαβυλώνα. Χτελέσαντες στον Χρησμόν και κηρύξαντες στον Χριστόν άπασιν. Αφέντες στον Ηρώδην ως λυρώδη μη είδα τα ψάλιν. Αλληλούια. Λάψας εν τη Αιγύπτο ο φωτισμόν αληθείας, εδίωξε στους ψεύδους του σκότους. Τα γαρίδωνα ταύτη σωτήρ, πήρε κατά σου μίσχυ πέπτω και το δεριστέρνε σε βόμπο στη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση πλάνη πατήσασα, χαίρε τον ειδόλο των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα του υψώντα στη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλαντέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγγέ διάδομη. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύφη
2: ανήφιστε.
1: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύστασε το πατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση του και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρετο σοφία γκράζο. Αλληλούια.
3: Νέα έδειξε κτίσιν εμφανή σα, ο πτήση η μύτη υπ' αυτού γενωμένη σε εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περινάφτορο ή να το θαύμα βλέποντε συνίσωμεν αυτοί γόντε. Χαίρε το άνθο αυθασία, χαίρε το στέφο αγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπνων εκλάμου, χαίρε των αγγέλων των δύο νυφαίνου, χαίρε δέντρων αγλαόκαπων εξού

0: σκέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων εσκιόφυλων ερθού, σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογεινώσα λυτρωτήν εχμαλώδης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Χαίρε πολλών θεών των συγχώρης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στολή πάντα πόθον οικός. Χαίρε νύφη ανήφεστε. Ξένων τόκων μηδόντες ξενοθόμεν του κόσμου. Τον νουν εις ουρανών μεταθέντες δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του σαυτόβοντας αλληλούια. Όλος είναι δισκάτων και τον άνω δόλος απίν ο απερίγραπτος λόγος συγκατάβασης βάλ θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολήφτου ακούσεις. Ταύτα, χαίρε Θεού αφορή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η καναντία εις αυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνής. Χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχθη παράδεισο, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίου, χαίρε νύφη ανήφεστε.
1: Χαίρε νύφη ανήφεστε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσως έργο, τον απρόσιτον βάρος Θεών εθεώρη, πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια. Ρήτορας πολιτόγκους ως ηχθείας σαφώνους ορχόμεν επί σύ Θεοτόκε απορούσι γόν και λέγει το πως και παρθένος μένεις και τεκεί ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστό βόμε. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείου, χαίρε προνοίας αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύους, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχου, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι τον μύθο ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπροκάς διασπόσα, χαίρε των Αγίων τα σεγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζους, χαίρε ορκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε ημίν των του βίου προτήρων, χαίρε νύφη ανήφεστε, σώσε θέλων τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων προς τούτων αυθεπάγγετος ήρθε και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει γάρ, άνθρωπος ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος του Παρθένου Θεοτόν και Παρθένε και πάνω των εις αποστροφόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ητής άφραντε οικίσας εν τη μήτρας και πάντας επί σφωνίου διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πηγή της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα να γέννησας ο συνηθέντας ως χρός, χαίρε σίγαρα να θέτησας τους συνηθέντας των νουν. Χαίρε το φθορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε το σφορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πρώτων υφεύσεως, χαίρε πιστούς χειρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών φωστόλα Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφεστε. Ύμνος άπος ετά της συνεκτήνης τα σπέβδων των πλήθη των πόλων εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σε βασιλέ φάγε, που δεν τελούμεν άξιον, αν δεν δοκασιμήν της ίγω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχολαν πάντα της εσκότη φανίσαν ορόδων την Αγίων Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουν σαν κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε σβοντή του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε από τον πολύφωτο να τέλει φωτισμών, χαίρε από τον πολύλητο να αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπίδα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανεργούσα των ρήπων. Χαίρε νοτήρε εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών εργαλείαση. Χαίρε σμίτη χρυσού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Χάρη που δεν θελήσα σου πλημάτων αρχαίων ο πάνω χρεολίδη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού βαθού αποδήμου τη αυτού χάρητο και σχίσα στον χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια. Ψάλλοντέ σου τον τόπο να γυμνούμε σε πάνω. πάντα σας έμψυχον άν Θεοτόκε, εν της ηγαρικής σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείωσεν, εδόξασεν, εδίδαξε πάντες πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία, Αγίων μίζων, χαίρε κυβοτέφωσον δίσα το πνεύμα, τη χαίρε θύσα βρέτη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάθυμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ως άλλατος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του Απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γίνονται τρόπαια, χαίρε διείσαι φρύ καταπίπτωση, χαίρε φροντός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφε ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Δεξαμένη την ίν προσφορά να προπάσεις ρίζες εμφοράς άπαντας και τις μελούσες λίτρους εκολάσεως του συμφορώντας. Αλληλούια. Υπερμάθος στρατηγόντα νικητήρια, σου τροφίζω τον δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον και να κράψω σε χαίρε νύμφη ανύφεστε.
4: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Άη Μακάριστον και Παναγόμητον και Μητέρα του Θεού ημών και την Υιωτέρα των Θεοδήμ και Λουξωτέρα μας Συγκρήτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και τη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να είκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η φιλοπράγμενη δεξιά τη ζωοπάροχών σου πλευρά, ο Θωμάς εξηρεύνης η Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένο γάρ του θυρώνος εις ήλθες, συν της λυπής αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν πατή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άρνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός είσαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεού λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι και Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός κτήρει σε εμάς και προηγεί σε εμάς. Επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέει σε εμάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον εμάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άσπραντε αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξα σου και είσαι ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Και τον απελπισμένον μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τροχόντων και πάντων των θεανών του καταφύγιων. Μη φδελίξει με τον αμαρτωλόν των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγιας και πράξης εν όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα και δι των ειδωνών του βιώρωθη μία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτρ, φιλανθρώπος φλαχνίστητε με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξτε με την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνεών και ημών δεσπότην και κύριων δημητρική σου παρεσία χρωμένη δυσόρκουσον και να ανοίξει γραμμή το φιλάνθρωπος πλάσμα της αυτού αγαθότητος και παρηθών με τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολόν εργάτην δόκι μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμη Αγίος Ελεήμων, τη συμπαθής επιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτηση βοηθός, θα στον εναντίον εφόδος αποτυχίζω σαν την προσωτηρία που θα οδηγούσαμε. Και εν τον καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψους των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάθμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σωϊού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη με δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της της μεσητείας η αντιλήψεως. Χάρη τη φιλανθρωπία του μονογενού Σωϊού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης σου τον άγχο αυτού Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό της οποίου αυτοπνεύματι νίκαια ήγης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποδα προσύπνα ποιούσαν άνθρωπο σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους οφρύγνους αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας πάσον τα στρωμάς των παθών, σβέψον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών του ολίου σκηνούμενα, τα σερκώσιμαν επαναστάς κατάστηλον και παν γιώδες κυρικών μόν φρόνημα κοίμησον και δόρηση μεν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον λογισμών καρδία νύψ ύπνων λαφρών και πάσαν τα εγκής φαντασίας πλεγμένων διανάστησον δε ημάς εδώ καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εαυτής απαράθαρστον εχ πανίχυνη τη συνδοξολογία χάρη στο εγγύν και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί της όνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθουν ευλογημένοι Θεοτόκοι και προσάγονται την ημετέρα προσευχήν του Υιό σου και Θεόημον και έτσι να σώσει δια σου τα ψυχάσιμον.
0: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός Κέβη μου, το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, Εσέ ανατήθη, μην ήτερ του Θεού φύλαξον με τη σκέπνη σου.
4: Επί σοι χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να έχει παράδοση λογική παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώσου και πεδίων γέγονων ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σύν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον. Επί σοι χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε Χριστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσανε, και κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα συέβλεψα πάσης της ημέρας της ζωής μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξονα να δείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτόκιο Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η Θεία Γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεοτόκιο Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η Γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκιο Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η Γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Αναστάσε πνευρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμεγες Αυτομητρός, η αδυνάμει του Μέγες Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων υπαρευθύμων Αποστόλων, των ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς. Σαν αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός, ευξόμεθα η περιρρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάσα σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό.
5: Κύριε
3: ελέησον. Και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού.
5: Υπέρ
3: των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Υπέρ
3: των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν. Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ των αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εξαλάσσει καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων. Ευχόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Στήτωρας της Αγίας και Ιεράς Μοναστάφτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας προπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού.

Ακροατές, χαίρετε. Καλώς ανταμώνουμε στους σημερινούς διαλόγους. Χριστός Ανέστη, Κυριακή της Αμαρίτιδος, και με την ευκαιρία αυτής της εορτής θα ακούσουμε κάτι σχετικό. Για την ακρίβεια, αλλιεύσαμε από το αρχείο μας μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ηγούμενο του προσκυνήματος του θρέατος του Ιακώβ, του τόπου δηλαδή όπου έγινε η περίφημη αυτή συνάντηση του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα, συζήτηση με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιουστίνο. Η συζήτηση αυτή έγινε στις 20 Ιουλίου 2008, όταν τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτήν την συζήτηση, ιστορική πλέον, γιατί έχουν αλλάξει και κάποια δεδομένα, όπως θα προσέξετε και εσείς, αλλά θα μεταφερθούμε με τα λόγια του αγαπητού μας ηγουμένου στον τόπο αυτό που συνδυάζει την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη και την σύγχρονη μαρτυρική εκκλησιαστική ιστορία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.

ένα από τα πιο συγκινητικά προσκυνήματα της Αγίας Γης είναι αυτό που αρκετά χρόνια τώρα στερείται την παρουσία προσκυνητών επισκεπτών. Όμως δεν στερήθηκε ποτέ την παρουσία του ίδιου του ολοζωντανού Θεού μας, του τριαδικού Θεού μας, που στο μέρος εκείνο μας αποκάλυψε ότι εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να τον προσκυνούμε και να τον λατρεύουμε.

0: το προσκύνημα που δεν στερήθηκε ποτέ και ας μην πηγαίνουν πλέον προσκυνητές, την παρουσία των Αγίων Προστατών του. Είναι το προσκύνημα που έχει ακόμα νοπό το αίμα του νέου οσιομάρτυρα Φιλουμένου, που εκεί κατακρεουργήθηκε την ώρα που τελούσε τον Εσπερινό το 1979. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στους σημερινούς διαλόγους που θα μας ταξιδέψουν σήμερα στην Αγία Γη. Συγκεκριμένα στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ στην πολύπαθη Σαμάρια. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα υποδεχτούμε αμέσως τον ηγούμενο του προσκυνήματος του φρέατος του Ιακώβ, Αρχιμανδρίτη Ιουστίνο, που βρίσκεται σήμερα κοντά μας και θα έχουμε την ευλογία να τον ακούσουμε αμέσως. Γέροντα ευλογείτε, με πολύ χαρά σας δεχόμαστε σήμερα κοντά μας και το θεωρούμε μεγάλη τιμή και ευλογία να είστε εδώ, γιατί το είχαμε πάντοτε πόθο και επιθυμία και να που έφτασε η στιγμή να είστε κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Σας εύχομαι η χάρις του Παναγίου Ζωοδόχου Τάφου να σας επισκιάζει, να επισκιάζει το έργο σας και η Αγία, εις Απόστολος Μεγαλομάρτης Φωτεινή, να φωτίζει τα διαβήματά σας εις το έργο το οποίο τελείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Είναι αυτές που μας στηρίζουν. Πολλοί από τους ακροατές γνωρίζουν το προσκύνημα και ας μην έχουν έρθει εκεί σε εσάς κοντά, γέροντα. Και το γνωρίζουν κυρίως από την Ευαγγελική Περικοπή, αλλά και από το φρικτό τότε γεγονός, θαυμαστό για τη συνέχεια, του μαρτυρίου του γέροντος Φιλουμένου. Θα θέλαμε όμως, για χάρη όλων, αλλά και για εμάς, να ακούσουμε από εσάς με δύο λόγια την ιστορία του προσκυνήματος, στο οποίο με τη χάρη του Θεού διακονείται. Και μιλάμε για το φρέαρ του Ιακώβ.
1: Φρέαρ του Ιακώβ, παιδί μου, ονομάζεται διότι ο προπάτορας και πατριάρχης Ιακώβ πριν 4.000 χρόνια άνοιξε το φρέαρ το οποίο υπάρχει μέχρι την εσήμερο εντός του Ιερού Ναού. Βέβαια ήταν ως φρέαρ της οργής. Ο Ιακώβ είχε οργιστεί για την τιμή της κόρης αυτού, όπως ξέρουμε από το λέω. Γέννησης, 32-33 κεφάλαιο, ο Ιακώβ άνοιξε το φρέαρ, το οποίο το ονόμασε φρέαρ της οργής. Παρέμεινε ως φρέαρ της οργής 2.000 χρόνια πριν της ελεύσεως του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Με την έλευση του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού, περνώντας μετά τη βάπτιση αυτού στον Ιορδάνη ποταμό υπό του Ιωάννου του Προδρόμου, αναγκαστικά έπρεπε να περάσει τα εδάφη της Σαμάριας για να εισέλθει στην ιδιαίτερα πατρίδα αυτού. Στάθηκε παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ως άνθρωπος στη φύση βέβαια, κουρασμένος, σκονισμένος, ιδρωμένος, παρέμεινε παρά το φρέαρ και περίμενε να έρθει κάποιος άνθρωπος να πάρει νερό και να ζητήσει νερό από αυτό να πιει. Βέβαια, ως καρδιογνώστης και παντογνώστης, γνώριζε ότι θα ερχόνταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα, αλλά αυτή η αμαρτωλή γυναίκα όμως είχε τη σπίθα της πίστεως και περίμενε τον ίδιο τον Μεσσία. Έτσι έγινε ένας μεγάλος περίφημος διάλογος, ώρα 12 μεσημέρι. Ο Κύριος παίρνει το θάρρο και της λέγει «Δώσ' μου να πιω», αλλά και αυτή η θαραλέα ουδέ συγχρούνται οι Ιουδαίοι μετά των Σαμαριτών. Βέβαια οι Σαμαρίτες, οι Ιουδαίοι και αυτοί στο θρήσκευμα, αλλά υπάρχει ένα σκίσμα μέσα στην εβραϊκή θρησκεία. Πιστεύω καθαρός την Πεντάτευκο, πιστεύω ότι ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ εις το όρος Γαρεζή, πιστεύουν ότι είναι η πόρτα του παραδείσου εις το Γαρεζή, πιστεύω ότι το κατοικητήριο του Θεού είναι εις το όρος Γαρεζή, ενώ οι Εβραίοι εντός της παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων. Οπότε υπήρχε πάντοτε μία διαμάχη από εκείνη την εποχή της Βαβυλώνος μέχρι την εσήμερα. Έτσι απόρρισε η Σαμαρίτης πως ζητάει ένας Ιουδαίος νερό να πει από μία γυναίκα ήδη Σαμαρίτιδα. Ο Κύριος όμως ήρθε για να σώσει το απολωλό και το αμαρτωλό γένος των ανθρώπων. Της λέγει, τι είδε τη δωρεά του Θεού και τη έστειλε, λέγω, συντόσμερο να πιω. Εάν εσύ εζήταγες, θα σου έδιδα ειδωρζόντα να μην διψάσει τον αιώνα. Τεμπέλα όμως αυτή, του λέει, δώσ' μου αυτό το ειδωρ, να μην διψώ και να μην έρχομαι ενθάδεν άνλο. Πώς μπορείς όμως να μου δώσεις το φρέαρ στη βαθύ? Πράγματι το φρέαρ είναι 40 μέτρα βάθος. Της λέει, ποιε φώναξε τον άνδρα σου? Άνδρα ούκαι έχω, είπε στην αλήθεια. Πέντε γαράνδρας έσκες και νίνον έχει σου και στις ουανίες. Απόρρισε αυτή και είδε ότι έχει να κάνει με κάποιο προφήτη και του λέγει, βλέπω ότι είσαι προφήτης, ξέρεις τα όσα έκανε τη ζωή μου. Οι πατέρες ημών περιμένουν να μας διδάξει το που πρέπει να προσευχόμεθα, στο όρος Γαρεζή ή στο ναό του Σολομόντος, όπως λέτε εσείς οι Ιουδαίοι. Εκεί ήταν η πρώτη και η μεγαλύτερη αποκάλυψη που έκανε ο Κύριος ημώνος Ιησούς Χριστός στα 33 χρόνια που έζησε ως άνθρωπος επί της γης. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εκ πνεύματι και αληθεία διπροσκύνει. Σε αυτή την αποκάλυψη το λοιπόν στηριζόμεθα χριστιανοί και μουσουλμάνοι ακόμα ότι ο Θεός δεν έχει κατοικητήριο. Όπου το ζητήσουμε είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και η δεύτερη, όπου για πρώτη και τελευταία φορά απεκάλυψε τον εαυτό του Μεσσία. Ο λαλών μετασού, αυτός είναι ο Μεσσίας. Καλόπιστη αυτή, εφόσον περίμενε πραγματικά από τις διδαχές των γονέων αυτής ότι περιμένουν τον Μεσσία, πίστεψε αμέσως ότι είναι ο Μεσσίας, αφήνει τη στάμνα της, αφήνει και τα αμαρτήματά της παρά το φρέαρ και φεύγει και γίνεται εις Απόστολος. Κήρυξε Χριστό πριν από τους Αποστόλους. Πηγαίνει στην πόλη και λέει, ελάτε, ελάτε να δείτε άνθρωπο που υπέμει τα όσα έκανε τη ζωή μου. Ερωτηματικά όμως, μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Και γιατί ερωτηματικά? Φοβόνται να μην τις πούν. Άφησε τους γραμματείς και τους φαρισαίους με τα σγραφά στα χέρια και εμφανίστηκε σε σέναν την κοινή γυναίκα. Γι' αυτό το λόγο τους άφησε εις τη διάθεσή τους. Πολύ όμως εκτός αμαρτών επίστεψε δια το λόγο της γυναικός μαρτυρούσης ότι της είπε τα όσα έκανε τη ζωή της. Γι' αυτό το λόγο ήρθε προς συνάντηση του Κυρίου. Όταν άκουσαν τη διδαχή όμως του Κυρίου, έλεγαν πλέον στη Σαμαρίτιδα, δεν πιστεύουμε για τα όσα εσύ μας είπες. Αυτόν είδαμε και ακούσαμε ότι αυτός έστει αληθώς ο σωτή του κόσμου, ο Χριστός. Σε αυτό το μεγάλο και περίφημο διάλογο το λοιπόν, που έγινε παρά το φρέαρ του Ιακώβ, η Αγία Ελένη που κατέβηκε τον 4ο αιώνα στους Αγίους Τόπους και έφτιαξε 365 εκκλησίες, μία εξ αυτών ήταν και ο Ιερός Ναός εις τιμήν και μνήμη της εις Αποστόλου, μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, παρά το φρέαρ του Ιακώβ. Ήρθαν οι Πέρσες όμως, κατεδάφισαν τις 364 εκκλησίες στην Παλαιστίνη, έσφαξα 5.000 μοναχούς την εποχή εκείνη και βέβαια ήταν και ο Ιερός Ναός του φρέατος Ιακώβ. Ήρθε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός μετέπειτα, φτιάχνει Δευτέρα Βασιλική Εκκλησία, αλλά και αυτή είχε την ίδια τύχη δυστυχώς με τις επιδρομές των Αραπάδων. Ήρθαν οι Σταυροφόροι τον 10ο αιώνα, έφτιαξαν Τρίτη Βασιλική Εκκλησία, αλλά και αυτή εκατεδαφίστη το 1572 από σεισμό. Αυτός ο ναός που απερατώθη σε αυτά τα τελευταία χρόνια, το 1908 τότε Αρχιεπίσκοπος Γάζης Σοφρόνιος, που επίστρεψε το προσκύνημα και πάλι σε χέρια Ελληνοορθόδοξα, διότι τα είχαν πάρει δυστυχώς οι εντόπιοι, με χρήματα του τελευταίου τσάρου Νικολάου της Ρωσίας και διαφόρων προσκυνητών, άρχισε να κτίζει ναό στα ίδια θεμέλια του 11ου αιώνος του Σταυροφοριακού. Γι' αυτό και ο ναός έχει εν περιλήψη και πολλά κομμάτια γορθικού ρυθμού. Απομεινάρια του 11ου αιώνος υπάρχουν, γιατί όπως σας είπα άρχισε να κτίζει στα ίδια θεμέλια. Κηρύχτηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 14 όμως, εσταμάτησαν οι εργασίες και παρέμεινε η εκκλησία ημιτελές. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, δεν υπήρχαν οι δυνάμεις, γιατί είναι μεγάλο το κθήριο, και παρέμενε ο Ιερός Ναός πράγματι ημιτελές. Το 1979, 29 Νοεμβρίου όμως, από τόπος της διδαχής της πνευματολατρείας και όχι της τοπολατρείας, έγινε και τόπος μαρτυρίου. Διότι ο προκάτοχός μου, ο χθες πατήρ φιλούμενος και σήμερα ο σιωμάρτης φιλούμενος, κατακρεουργήθη με 36 τσεκουριές στον αριθμό. Αφαιρέθησαν οφθαλμοί, οδόντες, χέρια, γεννητικά όργανα. Κάτω από τα πόδια σχηματίστησε σταυρή, έκοψαν την κεφαλή αυτού και απεξέκοψαν την κεφαλή αυτού, έριξαν χειροβοβίδα στο παρεκκλήσιο μέσα για να μην ξέρουμε το αίτιο του θανάτου αυτού. Για 3 ολόκληρα χρόνια βέβαια ήταν ένα μυστήριο το πώς κατακρεουργήθη ο γέροντας. Στα 3 χρόνια όμως ήρθε να κατακρεουργήσει και εμένα, πρόλαβε και μου έδωσε 2 τσεκουριές. Χτυπώντας αυτός, χτύπησα κι εγώ να αμυνθώ για τον εαυτό μου. Έτσι πιάσαμε τον δράστη, ομολόγησε και τον έφεραν και έκανε την αναπαράσταση και από εκεί ξέρουμε το πώς κατακρεουργήθηκε ο πατήρ φιλούμενος, διότι οι αρχές και οι εξουσίες των Εβραίων, του Ισραήλ Μπέμπε, είπαν πολλά και διάφορα για 3 ολόκληρα χρόνια. Άπαξ έπιασε τον δράστη και απεκάλυψε αυτός το πώς μπήκαν και με ποια ιεροτελεστία κατακρεουργήσαν το αγέροντα. Έτσι πλέον εσταμάτησε. Βεβαίως θαυμαστός ο Θεός εν της Αγής αυτού, διότι στα 4,5 χρόνια που πέθανε ο γέροντάς μου, ο Άγιος Πέλης Κλάβδιος, άνοιξα τον τάφο του γέροντα για να θάψουν το γέροντά μου και ότου θαύματος βρίσκουνε το γέροντα

0: Ελλάδα. Έκανα διάφορους αγιασμούς, διάφορα ευχέλαια σε ορισμένους πιστούς που με καλούσαν. Μάζευα ορισμένα χρήματα. Τα κατάφερα και κατέβασα γύρω στις 6.000 τσουβάλια αλεύρι για το συνοικισμό που είναι έξω από το μοναστήρι. Αυτά τα αλεύρια όμως άρχισαν οι εντόπιοι να με φωνάζουν πατέρα των φτωχών. Ευχαριστώ το Θεό βέβαια, διότι όχι ο κόπος μου, αλλά το ειστέρημα της εκάστοτε χείρας και όλφανου δεν έπεσε σε έδαφος άγωνο. Αναγνώριζαν οι εντόπιοι και φωνάζαν, και με αυτό το λόγο ο ίδιος ο Αραφάτ, με την αυτονομία που μπήκανε στα παλαιστινιακά εδάφη, ήρθε επίσημη επίσκεψη στο μοναστήρι, με παρασημοφόρησε με τον τίτλο «Πατέρας των φτωχών». Εκεί η απάντηση μου ήταν η εξής, ότι εγώ δεν είμαι πολιτικός ηγέτης, αλλά είμαι θρησκευτικός ηγέτης, τα παράσημα δεν με ενδιαφέρουν. Μου λέει, σου χρωστάμε και πρέπει να σε ανεβάσουμε ηθικά. Εάν εσείς νομίζετε ότι μου χρωστάτε και θέλετε να με ανεβάσετε ηθικά, εκεί ήταν και η απέτηση δική μου, και του ζητάω την άδεια της αποπερατώσεως του ναού, διότι δυστυχώς είχα αρχίσει πριν και οι Εβραίοι με πήραν στρατοδική ότι κατέστρεψα αρχαία. Ενώ δεν κατέστρεψα, δεν κατεδάφισα, δεν αφαίρεσα τίποτε, αλλά ήταν η αιτία, διότι ως αρχαιολογία μπορούσαν εύκολα να βάλουν πόδι μέσα στο φρέαρ και όχι ως χώρος λατρείας. Αμέσως ο ίδιος ο Αραφάτ έβγαλε πράσινη κάρτα, ένα λευκό να φτιάξω τι θέλω στο μοναστήρι. Προθυμοποιήθη να δώσει $1 εκατομμύριο, πράγμα το οποίο εγώ το απέρριψα, διότι δεν ξέρω ποιες θα ήταν οι απαιτήσεις τους μετέπειτα. Έκανα ότι έχω χρήματα. Χρήματα δεν, ναι μεν δεν είχα, αλλά πίστευα πραγματικά στη δύναμη του Θεού. Η παγία του Θεού φώτισε τα διαβήματά μου. Μπήκα, έκανα το ζητιάνο εντός της Ελλάδος και στην Κύπρο ακόμα, και με τη δύναμη του Θεού μέσα σε αυτά τα ολίγα χρόνια αποπερατώθη το έργο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις μέσα στο ναό, διότι κανείς ναός, όσο και χρόνια να είναι αυτός φτιαγμένος, πάντοτε κάποιες μικροελλείψεις θα υπάρχουν. Με την δύναμη του Θεού όμως έφτασα πραγματικά για τα εγγένεια του Ιερού Ναού. Είναι τρίκλητος ο ναός, στο κέντρο εις τιμήν και μνήμη της εις Αποστόλ και Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Αμαρίτιδος, διότι είναι και το κύριο πρόσωπο. Εκ δεξιών είναι το παρεκκλήσιο του προκατόχου μου, του χθες πατήρ φιλούμενου και σήμερα ως Ιωμάρτυρας φιλούμενος, και την ημέρα των εγγενείων θα γίνει και η μεταφορά του λιψάνου που φυλάσσεται μέχρι σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος εις τη Σιών, θα μεταφερθεί εξ ολοκλήρου εις το Ιερό Προσκύνημα, στο μέρος το οποίο αυτός ο άνθρωπος κατακρεουργήθη. Εις την αριστερή πλευρά θέλησα να βάλω τον Άγιο Ιουστίνο, διότι και ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης την χάνει να είναι γέννημα και θρέμα από την πόλη Νεάπολη της Παλαιστίνης. Είναι και το όνομά μου και θεώρησα πολύ καλός να βάλω Αγίους εντοπίους. Γι' αυτό και ο επισκέπτης που θα κατεβεί στον Ιερό Ναό και θα τον επισκεπτεί και θα προσκυνήσει, θα βλέπει ως επιτοπλίστων Αγίους εντοπίους. Την χάνει να είναι οι αδερφές της Αγίας Φωτεινής, τα τέκνα της Αγίας Φωτεινής. Δεν θεώρησε καλός να βάλω ξένους Αγίους και έβαλα τους Αγίους του τόπου.
1: Σας ακούμε, Γέροντα, να μας μιλάτε και γεννιούνται πολλές απορίες. Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να σας ρωτάμε και να ακούμε όσα έχετε να μας πείτε. Μας είπατε για το μαρτύριο του Γέροντα προκατόχου σας, οσιομάρτυρα φιλουμένου. Έχουμε άρα για την ευλογία σύντομα να ακούσουμε ότι κατατάσσεται επισήμως από την Εκκλησία μας στη χωρία των Αγίων. Είναι κάτι βέβαια που το αποφασίζει συνοδικά η Εκκλησία μας και όχι μόνοι μας, αν και νομίζω ότι στη συνείδηση του κόσμου, αλλά και ο ίδιος ο Γέροντας, έχει κάνει θαυμαστές παρουσίες.
0: Στη συνείδηση του κόσμου

0: ήταν εκ των προτέρων. Η Εκκλησία της Κύπρου ήταν αυτή που έκανε το πρώτο κίνημα.
1: Ήταν ο Κύπριος στην καταγωγή,
0: βεβαίως. Και τώρα τελευταίως το Πατριαρχείο μας εντός των ημερών θα κάνει Ιερά Σύνοδο, ενώ το έχουμε βέβαια προμελετήσει εκ των προτέρων, γιατί και η απόφαση των εγγενείων είναι απόφαση της Συνόδου, να αγιοποιηθεί και από το Πατριαρχείο το Ελληνοορθόδοξο των Ιεροσολύμων, διότι τη χάνει να είναι τέκνο του Πατριαρχείου μας. Είμαστε γνώστες πλέον του μαρτυρίου του και γνώστες από πολλά και διάφορα θαύματα του ίδιου Αγίου. Εμένα προσωπικά τουλάχιστον έχω εμπειρία, διότι τα δύο μεγαλύτερα θαύματα πραγματικά που είδα στη ζωή μου στα 49 χρόνια που είμαι κληρικός ήταν επί των ημερών του προκατόχου μου, του χθες πατήρ φιλούμενου και σήμερα ως ιωμάρτης φιλούμενος. Το μεγαλύτερο δώρο του Θεού για μένα και η δύναμη ήταν που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, που πολλές φορές εφάγαμε, ήπιαμε, συλλειτουργήσαμε, συζητήσαμε, και όμως με τα 4,5 χρόνια να ζητάω τις πρεσβείες αυτού του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Με γλίτωσε με την ορολογιακή βόμβα, με γλίτωσε στα τελευταία χρόνια που χτυπιόταν ο ναός της Βηθλέμ, που ήταν μέσα οι Άραβες κρυμμένοι. Ταυτόχρονα την ίδια ημέρα χτυπήθηκε και ο ναός με δύο τάγκς. Απερπισμένος από τον φόβο, σαν άνθρωπος κι εγώ που είμαι, φώναζα πραγματικά, καλούσα την Αγία Φωτεινή, καλούσα τον Άγιο Ιάκωβο, αλλά και εκτελευταίο στα τελευταία μου λόγια ήταν: «Πάτερ φιλούμενε, αν είσαι Άγιος, δείξε το». Και πράγματι με αυτά τα αμαρτωλά μάτια τα δικά μου βλέπω το φιλούμενο να ρίχνει τους τρεις όλμους οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο μοναστήρι τώρα, χωρίς να γίνει έκρηξη, ενώ πριν είχαν γίνει οι δύο έκρηξεις. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, και θαυμάστος είναι ο Κύριος εν της Αγίας αυτού. Πιστεύω ακρατάντος ότι είναι στο χώρο των Αγίων, διότι πολλαπλάσια θαύματα ομολογούν και φωνάζουν οι ανθρώποι, και εγώ όμως τα επικυρώνω από την παρουσία του μέσα στον ιερόν τόπο, τον οποίον ανάξια βέβαια πατάνε οι πόδες μου, διότι αυτό το κομμάτι της γης είναι από το Θεάνθρωπο Κύριο ημών Ιησού Χριστό πατημένο, είναι από τον ίδιο τον Πατριάρχη τον Ιακώβ, αλλά και το αίμα του προκατόχου μου που είναι φρεσκότατο και φωνάζει ακόμα, και υπάρχουν απομεινάρια από το αίμα αυτού μέσα στον παρεκκλήσιο.
1: Στο υπόγειο παρεκκλήσιο, εκεί που σώζεται μέχρι και σήμερα το φρέο του Ιακώβ.
0: Βεβαίως.
1: Και να πούμε για χάρη των ακροατών ότι ο μακαριστός γέροντας σφαγιάστηκε την ώρα που τελούσε τον Εσπερινό.
0: Βεβαίως, με το πετραχύλι στο λαιμό του, το οποίο το πετραχύλι αυτό βρίσκεται κοντά.
1: Να λοιπόν, πολλές ευλογίες. Μας λέτε ότι με τη βοήθεια του Θεού 30 του Αυγούστου θα γίνουν τα εγγένεια πανηγυρικά και λαμπρά όπως αξίζει, του νέου αυτού ναού, που ολοκληρώθηκε και καλύπτει πλέον το προσκύνημά μας εκεί στη Σαμάρια. Θα γίνει η μετακομιδή του Τιμίου Λιψάνου του Γέροντα, του Αγίου μας, και σύντομα θα έχουμε και την αγιοκατάταξή του, που νομίζω πάλι θα είναι λεμπρή οι εορτασμοί. Έτσι θα είναι.
0: Βεβαίως,
1: λαμπρή πανήγυρη για την Αγία Αγία και για όλη την Ορθοδοξία.
0: Γι' αυτό και το Πατριαρχείο κάναμε απόφαση της Συνόδου, διότι κάθε χρόνο πλέον θα γίνεται η επέτειος της μετακομιδής και τον εγγενείο του ναού, διότι δύσκολα πραγματικά σε αυτά τα χρόνια να φτιαχτεί ένας τέτοιος ναός, διότι αυτός ο ναός δεν είναι ένας απλός ναός, είναι ένα μνημείο και εις το κτίριο και εις την ιστορία, είναι μεγαλοπρεπέστατος, και καλάω τους πάντες πραγματικά, εκείνος που μου έδωσε τη δραχμή και εκείνος που μου έδωσε το χιλιάρικο, εκείνος που έδωσε την κοτρώνα, εκείνος που έδωσε την πέτρα την απλή, αλλά και εκείνος που έβαλε το λιθάρι, διότι θα μνημονεύονται ως κτήτορες όσο θα παραβρίσκεται αυτός ο ιερός ναός.
1: Είναι ένας ναός τεράστιος, λαμπρός, πανέμορφος πραγματικά, μόνο ότι είναι μεγαλοπρεπής, δεν έχει χάσει την κατάνοιξή του. Και περικλεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το πολύ σημαντικό προσκύνημα. Νομίζω ότι θα χαρεί ιδιαίτερα και ο γέροντας, που έφυγε μαρτυρικά από τον ξεσκέπαστο ναό και τώρα θα επιστρέψει πανηγυρικά στο σκεπασμένο προσκύνημα που και εκείνος θα το έχει καημό να το δει να ολοκληρώνεται.
0: Είναι μεγάλος ο ναός. Είναι μεγαλοπρεπέστατος ο ναός, αλλά είναι και ο Θεός μεγαλύτερος. Και όπως σας είπα, εθαυμάστωσε ο Κύριος. Γιατί αυτός ο ναός είναι από υστέρημα της εκάστοτε χείρας και εκάστοτε όλπανο. Δίκα Ζητιάνος, ναι μεν ήμουν αρχιτέκτονας για το κτίριο, ναι μεν ήμουν εργολάβος, αλλά ήμουν και ο καθαρός Ζητιάνος. Εκείνος που θυμάμαι, εκείνος που δεν θυμάμαι, νομίζω ότι στα γραπτά του Θεού υπάρχουν τα ονόματά τους. Και εκείνος που έδωσε τη δραχμή του και εκείνος που έδωσε τα πολλά και τα λίγα, πάλι είναι προσκαλεσμένος εις τη χαρά του προκατόχου μου Αγίου και εις τη χαρά τη δική μου ακόμα.
1: Γέροντα, να σας ρωτήσουμε κάτι. Όταν είχε γίνει αυτό το φρικτό εκείνη την περίοδο περιστατικό, όλοι νομίζω θα πίστεψαν ότι το προσκύνημα θα ερημώσει και ότι αυτοί που είχαν πετύχει αυτό το έγκλημα είχαν επιτύχει το στόχο τους. Και πήγατε εσείς. Πόσο εύκολη ήταν μια τέτοια απόφαση και γιατί να πάτε εκεί όταν υπήρχαν άλλα πιο ίσως ασφαλή προσκυνήματα να μείνετε?
0: Μπορούσα να πάω σε πιο ασφαλές προσκύνημα. Μην ξεχνάτε ότι είμαι από μικρό παιδί στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Τα αγάπησα, το πόνεσα, υποφέρησα πριν ακόμα στην Τιβεριάδα και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα και πήγα, διότι και εγώ αρνήθηκα καταρχήν να πάω στο ιερό προσκύνημα αυτό. Διάφορα ονείρατα και διάφορα οράματα με έκαναν πραγματικά να κατεβάσω στο φρέας. Πίστευα και πιστεύω ότι με βοήθησαν οι Άγιοι και θα με βοηθήσουν πραγματικά έως την τελευταία μου αναπνοή. Πίστευα κρεβάντος ότι και εμένα θα με τρώγαν μια μέρα εκ των ημερών.
1: Όπως και προσπάθησαν.
0: Πολλά, και 15 απόπειρες δολοφονίας έχω επάνω μου και 2 του μοναστηριού 17. Έχω 6 στρατοδικεία. Η ενίσχυση ήταν εξάνωθεν και πραγματικά εκ Πνεύματος Αγίου. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβήθηκα. Όμως δεν δηλίασα. Με έπιασε το πείσμα το ελληνικό, με έπιασε το πείσμα
1: το κερκυραϊκό.
0: Δεν μπορώ να πω το κερκυραϊκό, αλλά με έπιασε το πείσμα, διότι θεώρησα ότι αυτό το κομμάτι μου ανήκει. Ανήκει στο Πατριαρχείο, ανήκει και σε μένα, διότι τη χάρη να είμαι αδερφός του Πατριαρχείου. Αισθάνθηκα, με τη δύναμη του Θεού όμως, στις δυσκολότερες στιγμές. Δεν μπορώ να πω ότι δεν δίψασα, δεν πείνασα, δεν κακοποιήθηκα εκεί μέσα, διότι χτυπήθηκα, όπως σας είπα, επανειλημμένος και με τσακούρι και με μαχαίρι και με βόμβες και με τα άρφα και με το βήτα. Πίστευα ότι μια μέρα θα με φάνει και εμένα, αλλά έρχομαι όμως και πιστεύω ότι πράγματι η Θεία Χάρις και οι πρεσβείες των Αγίων που ήθελε να καλευτεί αυτός ο ναός και να παραμείνει σε χέρια Ελληνοορθόδοξα με κράτησαν και μου έδωσαν την δύναμη και παρέμεινα και πιστεύω ακόμα, αν και ήρθα αυτές τις μέρες για να κάνω εγχείρηση καρδιάς και αγωνιούσα το πώς θα περάσουν οι μέρες και πώς θα περάσω για τις ημέρες των εγγενείων, γιατί τυχάνει να είμαι ένα άτομο και όταν δεν έχεις ανθρώπους είσαι υποχρεωμένος ο ίδιος να εργαστείς, ο ίδιος να φροντίσεις. Και πάλι εδώ πέρα οι Άγιοι ως πρεσβευτές πραγματικά έμειναν και θα παραμείνουν, διότι αυτά τα τελευταία χρόνια και αυτός ο χρόνος για μένα είναι ο κυριότερος στη ζωή μου. Βρέθηκε το σπίτι της Αγίας Φωτεινής που ήταν μοναστήριο στο 1978 με 75 μοναχούς, ανήκει σε ιδιώτες και ήδη έχω εισχωρήσει να τα καταφέρω να επιστρέψω αυτό το κομμάτι της Αγίας Γης, μπορεί να το πεις, διότι δεν έπαβε να ήταν σπίτι της Αγίας Φωτεινής, αλλά και ιερός ναός από τον 4ο αιώνα έως τον 16ο.
1: Είναι κοντά στο προσκύνημα.
0: Είναι γύρω στα 850 μέτρα ευθεία βέβαια. Και πιστεύω και πάλι, και το λέω και το ξαναλέω σε αυτούς που με βοηθήσανε για τον ιερό ναό, ότι πάλι ίσως ξαναχτυπήσουν την πόρτα τους για αυτό τον ιερό σκοπό.
1: Νομίζω ότι όσοι βοήθησαν πάλι θα βοηθήσουν και καινούργοι θα βρεθούν να προσφέρουν
0: αυτό τη βοήθεια. Αυτό το πιστεύω ακραδάντως, ότι θα βοηθήσουν, και γι' αυτό καλάω και τους πάντες, γιατί μια ματιά είναι χιλιά λόγια.
1: Αν μπορούσαν τώρα οι ακροατές μας να βλέπαν τις φωτογραφίες μας έχετε φέρει, Γέροντα, θα καταλάβαιναν για το έργο που έχει συντελεστεί εκεί στο προσκύνημα, το μαρτυρικό προσκύνημα. Το προσκύνημα που δεν έχει ομοδόξους γύρω-γύρω, αλλά έχει αλλόφιλους και πολλές φορές και εχθρικά διακείμενους. Είναι αυτούς τους οποίους εσείς περιβάλλετε με αγάπη μόνο σας εκεί. Και για την αγάπη σας αυτή τιμηθήκατε, όπως μας είπατε και νωρίτερα, από την Παλαιστινιακή Αρχή ως ο πατέρας των φτωχών. Δεν υπάρχουν άλλοι Ορθόδοξοι κοντά σας, έτσι? Και αν υπάρχουν, είναι.
0: Είναι μακριά από το μοναστήρι. Γύρω στα 5 χιλιόμετρα που είναι το κέντρο της πόλεως, την χάνει να έχουμε άλλες τρεις εκκλησίες. Έχουμε παπά εντόπιο.
1: Αραβόφωνα.
0: Εφημέριο, βέβαια, αραβόφωνα. Διότι και εγώ την χάνει εκεί πέρα να είμαι ηγούμενος σε μια περιοχή από 7 κοινότητες. Καθαρός αραβόφωνες. Πολλάκι μπορεί να παίρνετε και τηλέφωνο να με βρείτε, αλλά δεν με βρίσκεται πάντοτε στο μοναστήρι, διότι έχω τις ευθύνες τις εξωτερικές. Έχω ορισμένους ιερείς εντοπίους, αλλά και αυτοί πρέπει να τους επιβλέπουμε, διότι δυστυχώς δεν φταίνε βέβαια και οι ανθρώποι. Δεν έχουν διδαχτεί κανονικά. Ζούνε σε αλλόθρησκους, σε αλλόεθνους, όπου για μένα είναι αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά τους θεωρώ ομολογητάς της πίστεως σε αυτό το έδαφος το οποίο ζουν, σε αυτά τα συνθήκα στα οποία ζουν σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Για μένα είναι αξιόλογοι, και αν δω εγώ μέσα στον ιερό ναό το δικό μου 30 άτομα να εκκλησιάζονται, νομίζω ότι είμαι εντός της Ελλάδος σε 3.000 και όχι σε 30 άτομα.
1: Έχουν ηρεμήσει πλέον οι κάτοικοι, οι αλλόφιλοι και οι αλλόθρησκοι γύρω από το μοναστήρι στην περιοχή? Γιατί πολλά ακούγαμε ως μια δύσκολη περιοχή, την χαρακτήριζαν και την χαρακτηρίζουν ακόμα, επειδή ακριβώς και οι Παλαιστίνοι μέσα στην γενική αναστάτωση που έχουν με τους Εβραίους δημιουργούν συχνά προβλήματα.
0: Κοιτάξτε, μέχρι την εσήμερα, από τον καιρό που είμαι εγώ και κάτω, 29 χρόνια, δεν χτυπήθηκε ποτέ προσκυνητής.
1: Αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να το λέμε, γιατί πολλά ακούγονται δυστυχώς αναλυθεί και εσφαλμένα.
0: Ποτέ αυτό δεν έχει, είναι το παράπονό μου πραγματικά, από τους πάντας που φέρνουν προσκυνητάς κάτω. Βέβαια δεν είναι υπούργημα αυτό που κάνουν, αλλά είναι επάγγελμα. Και για επαγγελματικούς λόγους αποφεύγουν να έρθουν. Οι μεν Εβραίοι βέβαια τους λένε ότι είναι κακοποιοί, είναι τρομοκράτες, είναι το άρφα, είναι το βήτα. Μπορεί να είναι τρομοκράτες, τους κάναν αυτοί τρομοκράτες, αλλά χτυπάνε και που πρέπει και δεν χτυπάνε τους προσκυνητάς. Μετέπειτα, σήμερα οι αρχές της Παλαιστίνης έχουν αστυνομία τουρισμού εκεί πέρα. Με το που περνάει τα σύνορα, είμαι εγώ εκείνος που μπορώ να φέρω αστυνομία του τουρισμού να σας παραλάβει. Από τα σύνορα μέχρι το μοναστήρι και από το μοναστήρι πάλι στα σύνορα. Δεν υπάρχει κανένας φόβος για τους προσκυνητές.
1: Είστε και εσείς αυτό το μαρτύριο που έχει γίνει τα τελευταία 4-5 χρόνια από τους Ισραηλινούς με το τείχος που χωρίζει τις δύο περιοχές και τους δύο λαούς. Και κάθε φορά για να πάτε από τα Ιεροσόλυμα στο μοναστήρι και αντίστροφα, περνάτε αυτόν τον έλεγχο. Είναι ακριβώς και το σημείο που φοβούνται πολύ, και γι' αυτό, για τους λόγους που προαναφέρατε, εδώ και πολλά χρόνια δεν έρχονται πια προσκυνητές όπως ίσως παλαιότερα.
0: 9 χρόνια.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση
1: στους ελέγχους και στις διατυπώσεις.
0: Στους ελέγχους. Αλλά όπου και να πας μέσα στο Ισραήλ, οι έλεγχοι είναι παντού. Δεν είναι μόνο σε αυτό το μέρος. Μήπως στη Βηθλέμ που κατεβαίνουν δεν έχει έλεγχο?
1: Πολλές φορές κατεβάζουν και τον κόσμο έναν έναν και τους ψάχνουν. Το έχουμε ζήσει εκεί πολλές φορές.
0: Το ίδιο πράγμα είναι παντού. Φόβος, όπως σας είπα, δεν υπάρχει. Και η απέτηση για μου πραγματικά είναι και πέρα που είμαι, να γίνει κάποια προσπάθεια να κατεβαίνουν οι προσκυνητές, διότι και εγώ έμεινα εκεί πέρα ένα καλάμι στο κάμπο. Όπως ξέρετε και ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες, τα μισθά του Αγιοταφείτη είναι πολύ χαμηλά. Αυτό το μοναστήρι για να συντηρηθεί θέλει τα πάντα. Θέλει το φως, θέλει το νερό, θέλει το τηλέφωνο.
1: Το μόνο μέσο επικοινωνίας που έχετε.
0: Θέλω τα σκυλιά, γιατί τα σκυλιά είναι βοηθή για μένα, ναι. Εφόσον δεν έχω προσωπικό, έχω σκυλιά. Έχω κάποια φύλακα την ημέρα εξ ανάγκης. Και τώρα χρειάζομαι πραγματικά χρήματα, διότι πρέπει να τοποθετήσω οπωσδήποτε κάμαρες στο προσκύνημα. Πηγαίνοντας εγώ με προσκυνητάς κάτω στο φρέαρ, ο υπόλοιπος ναός τι γίνεται? Εφόσον δεν έχεις ανθρώπους, είσαι υποχρεωμένος να τοποθετήσεις κάμαρες. Πιστεύω όμως ότι η Αγία Φωτεινή και ο Νεομάρτης φιλούμενος θα φωτίσει κόσμο και θα αποπερατωθεί και αυτό το έργο.
1: Όλο θα γίνει.
0: Και θα ασφαλιστεί, διότι μόνο η δύναμη του Θεού είναι ασφαλές και θα το ασφαλίσει μέχρι τη συντελεία του αιώνα.
1: Πόσο απέχει από το σημείο που γίνονται οι έλεγχοι το μοναστήρι?
0: Δεν είναι, γύρω στα 4 χιλιόμετρα είναι.
1: Άρα είναι πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά, δεν είναι καμφθόλου φασαρία πραγματικά. Είτε...
1: Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να καλλιεργηθεί και αυτή
0: πρέπει.
1: Η συνήθεια. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια και κυρίως από την Ελλάδα είναι πάρα πολλοί προσκυνητές που κατεβαίνουν. Προς δόξαν Θεού βεβαίως. Κατεβαίνουν στην Αγία Γη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
0: Μα αυτό είναι και εμένα το παραπονό μου, διότι κατεβαίνοντας στην Ιερουσαλήμ, ακούω ελληνικά, ενώ δυστυχώς εγώ έχω ξεχάσει την ελληνική γλώσσα και κάτω που βρίσκομαι τόσα χρόνια. Γιατί δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να συνομιλήσεις. Έστω και για 5-10 λεπτά που θα έρθει προσκυνητής.
1: Να προσκυνήσει. Μακάρι πραγματικά να καλλιεργηθεί αυτή η ανάγκη, αυτή η ευλογημένη συνήθεια, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, προδεκαετίας, που οι προσκυνητές που ερχόντουσαν στην Αγία Γη παίρνανε και από αυτό το προσκύνημα να αρχίσουν πάλι να επισκέπτονται το ευλογημένο μέρος του φρέατος του Ιακώβ. Γέροντα, εσείς εκεί συνεχίζετε και σας ακούμε να μας λέτε και να μας τονίζετε με τη βοήθεια της Αγίας Φωτεινής και του Αγίου Προκατόχου σας. Και σίγουρα αυτά που μας είπατε μαρτυρούν ότι η παρουσία τους είναι ολοζώντανη. Όπως και τα θαύματα που καθημερινά επιτελούν και που δεν σταμάτησαν ποτέ τόσους αιώνες να συμβαίνουν εκεί. Ένα από τα προβλήματα του Πατριαρχείου μας είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι. Ότι λιγοστεύετε εσείς οι Αγιοταφείτες, οι φύλακες των προσκυνημάτων, και είναι επιτακτική η ανάγκη να βρεθούν νέοι κυρίως που θα έρθουν να επανδρώσουν το Πατριαρχείο μας και να συνεχίσουν την δική σας πορεία εκεί.
0: Η έκκληση δική μου πραγματικά και η αίτηση δική μου προς το λαό, εκείνοι που με γνωρίζουν αυτοπροσώπως και με τα ίδια του στόματα με είδαν ή τους είδα, αλλά και αυτούς που δεν με γνωρίζουν ακόμα, ζητάω ότι πραγματικά θέλουμε το έμψυχο υλικό πρώτα. Και πάλι δεν με φοβίζει, πολλάκις έχω διαβάσει την ιστορία. Το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο Πανάγιος Τάφος μας ανέχεται ακόμα. Όχι ότι είμαι θα καλή. Είμαι θα μαρτωλή. Είμαι θα παλιά άνθρωποι. Είμαι θα και εμείς άνθρωποι σε αυτό τον αιώνα. Και ζούμε σε αυτό τον αιώνα. Αλλά ακόμα όμως ο Πανάγιος Τάφος μας ανέχεται. Γιατί μια φούκτα Ελλήνων, άλλος μπορεί να είναι αλήθωρος, άλλος κουλός, όμως δεν πάβει πραγματικά να είναι φρουρός και φύλακας σε κάποιο προσκύνημα που όλες οι θρησκείες και όλα τα δόγματα θα έδινα τα πάντα για να αποκτήσω κάποιο κομμάτι. Είναι καύκημα για κάθε Έλληνα και κάνω πραγματικά αίτηση στους πάντας εδώ πέρα εντός της Ελλάδος, Μητροπολίτες, Επισκόπους, ηγουμένους και ιερείς της Ταξινορίας να κοιτάξουν να στείλουν καινούριο προσωπικό. Μπορεί να έχει και η Εκκλησία της Ελλάδος ανάγκη ακόμα από κληρικούς, αλλά η Εκκλησία εντός της Ελλάδος, όποια και να είναι αυτή η Εκκλησία, και να κλείσει θα βρεθεί κάποιο χέρι ελληνοορθόδοξο να πανανάψει ένα κανδύλι. Εάν κλείσει εμάς όμως, όχι το χέρι το ελληνοορθόδοξο θα ανάψει το κανδύλι, αλλά θα χαθεί και από τα χέρια μας. Και είναι λυπηρόν, διότι η Εκκλησία εδώ είναι προς τιμή του εκάστοτε Αγίου ή στα θαύματα του Θεανθρώπου, ενώ και όμως είσαι επί του παρόντος, διαβάζοντας είτε τη Βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη, είτε την Καινή Διαθήκη, παρευρίσκεσαι στο ίδιο κομμάτι, σε αυτό που πάτησαν οι πόδες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι η μόνη πόλης και το μόνο κράτος που μπορεί να το πει Αγία Γη. Εζυμώθη με το αίμα του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με τα πόδια προφητών, πατριαρχών, αποστόλων, οσίων, μαρτύρων. Από όπου πάρεις χώμα εκεί πέρα, Άγιο εστί. Ανεμίχτη με τη βροχή, με τον αέρα, με τις μεταφορές, με τα γκρεμίσματα, με τα παραγκρεμίσματα, με τα διορθώματα. Και είναι λυπηρόν πραγματικά ένα ελληνικό κράτος και μια ελληνική εκκλησία να μην κοιτάζει την επάνδρωση των μοναστηρίων μας.
1: Τι να πεις πραγματικά για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μόνο ευχές μπορούμε να κάνουμε και να ζητάμε από το Θεό, όπως εκείνος φρόντισε τόσους αιώνες, να συνεχίσει να φροντίζει με τέτοιο τιμητικό για όλους μας, γιατί είναι τιμή για όλο το ελληνικό γένος αυτό που συμβαίνει στην Αγία Γη. Ο Θεός λοιπόν να φροντίσει και να μην μας στερήσει αυτό το μεγάλο προνόμιο. Γέροντα, θα θέλαμε να ταξιδέψουμε νοερά αρκετά χρόνια πίσω, έτσι όπως μας είπατε τώρα την ευχή σας και την προτροπή σας να βρεθούν νέοι άνθρωποι, να μας πείτε εσείς πώς βρεθήκατε στην Αγία Γη. Γιατί τότε ήταν πολύ πιο δύσκολες οι εποχές από ό,τι είναι τώρα.
0: Ήταν δύσκολες, αλλά ήταν και οι απαιτήσεις του ανθρώπου πολύ πιο εύκολες. Γιατί εγώ γεννήθηκα με την κατοχή. Κανείς άνθρωπος δεν ήταν εκείνος που δεν πείνασε και δεν δίψασε με την κατοχή. Μεγαλώνοντας, είχα τον πόθο πραγματικά να γίνω μοναχός. Όσο ήμουν μικρός, οι δικοί μου έλεγα γιατί όχι. Μόλις όμως άρχισε να μεγαλώνω, άρχισε διωγμός από τους γονείς μου τους ίδιους. Μέχρι που έφτασε ο πατέρας μου, όταν έφυγε και δραπέτεψε, να πάει στην αστυνομία και να πει ότι το έκλεψα το γραφείο του. Και έμεινε 48 ώρες κρατητήριο, παρακαλώ, στην Αθήνα. Και μετά από διάφορες ανακρίσεις, με αφήσανε ελεύθερο και κατέβηκα κάτω στους Άγιους Τόπους. Υπηρέτησα 11 μήνες στο κοινό ως δόκιμος, μέσα στο Πατριαρχείο. Υπήρχε μια αλυψανδρία τότε, αναγκάστηκε το Πατριαρχείο, ο μακαριστός ο Βενέδικτος, να μας χειροτονήσει 7 τον αριθμό διακόνους. Ένας εξ αυτών ήμουνα και εγώ. Κατέβηκα στη Βηθλέμ, υπηρέτησα 5,5 χρόνια, με τον πόλεμο του 67 ήμουνα και πέρα. Μετά ζήτησα παραίτηση λόγω ασθενείας και αντί να με στείλει για καλύτερα, με στείλει χειρότερα στην Πετζάλια.
1: Λίγο μακρύτερα.
0: Κατοίκησα, παρέμεινα 10 χρόνια ως ηγούμενος εκεί πέρα. Από εκεί έφυγα, πήγα στην Τιβεριάδα. Αξιοποίησε και εκεί το μέρος, δόξα τω Θεώ, με την δύναμη του Θεού. Και από την Τιβεριάδα ήρθα στο Φρέαρ του Ιακώβου. Αυτό είναι εν ολίγης η βιογραφία μου.
1: Ήταν η πρώτη σας λοιπόν επιλογή όταν σταθεροποιήθηκε ο πόθος σας για τη μοναχή ζωή, τα Ιεροσόλυμα.
0: Βέβαια. Διότι όπως σας είπα, δεν μπορούσα να πάω εντός της Ελλάδος, διότι ο πατέρας μου είχε πάει στο Μητροπολίτη Καρκύρας και του είπε ότι θα έκαιγε το μοναστήρι και μέναν μέσα. Ο πατέρας μου λιγάκι νευρικός, φοβήθηκα. Ίσως να ήταν και κάποια ανωτέρα δύναμης και με έσπρωξε προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, διότι όπως σας είπα, την χάνει να είμαι αδερφός τώρα 49 ολόκληρα χρόνια. Ευχαριστώ το Θεό όμως, διότι πέρασα, όπως σας είπα, και πολλές μέρες ευχάριστες και πολλές δυσάρεστες. Όμως με αξίωσε ο Θεός τα τελευταία αυτά χρόνια, διότι και εγώ φύγανε τα χρόνια μου. Μεγάλωσα, γέρασα και όλοι περιμένουμε εκείνο που περιμένει ο κάθε άνθρωπος που γεννιέται στον κόσμο. Ευχαριστώ το Θεό όμως, διότι από το Πατριαρχείο μέσα, από τον Πατριάρχη ως τον τελευταίο μοναχό, υπάρχει ευθύμηση, αποπίμνιο, αραβόφωνα, και η μη πίμνιο ακόμα του εντοπίους πάλι χαίρο ευθύμηση. Και γι' αυτό το λόγο και ο Μακαριότατος με έβαλε να είμαι ένα μέλος της Ιεράς Συνόδου. Όλα είναι ανθρώπινα, όλα είναι μάταια. Ήδη ο τάφος μου είναι έτοιμος, παιδί μου.
1: Στο προσκύνημα.
0: Στο προσκύνημα, και δεν μου μένει παρά μόνο μισό κιλό τσιμέντο. Είμαστε κάτω από τη δύναμή του. Δεν φεύγει θρίξε εκ της κεφαλής, εάν αυτός δεν επιτρέψει. Αρκεί πραγματικά και ζητά από τον Θεό να μου δώσει και να με ειδοποιήσει έστω τρεις μέρες πριν τον θάνατό μου. Και αυτός που είναι παντογνώστης και γνωρίζει τα πάντα, είναι όμως έσπλαχνος, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος, δεν είναι μόνο δίκαιος. Πιστεύω στην εσπλαχνία του, και σαν έσπλαχνος πατέρας που είναι, να με ειδοποιήσει έστω και τρεις μέρες, τέσσερις μέρες πριν, να κάνω κι εγώ τα καθήκοντά μου σαν αμαρτωλός άνθρωπος, να ζητήσω τη συγγνώμη, όπως έχουμε και την αίτηση στη Θεία Λειτουργία που λέμε «Χριστιανά τα τέλη της ζωής μου, ανώδυνα, ανεπέσκεντα, ειρηνικά». Εύχομαι σε όλο τον ελληνικό λαό και σε όλους ακόμα τους Ορθοδόξους η χάρη του Παναγίου Τάφου να τους επισκιάζει, η Αγία Φωτεινή φωτίζει τα διαβήματά τους, και ιδιαίτερως αυτόν τον ελληνικό λαό να τους φωτίζει πραγματικά να επανδρώσουν αυτά τα μοναστήρια όπου χιλιάδες πατέρων από τον πρώτο αιώνα έως τον 21ο μπήκαμε, έχουν χύσει το αίμα τους, τον υδρότα τους και τα δακρυά τους.
1: Μακάρι, πριν ολοκληρώσουμε αυτήν την πραγματικά πολύ συγκινητική επικοινωνία, συζήτηση που έχουμε σήμερα, γέροντα, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τόσο πολύ να βάλετε το Πατριαρχείο μας και κυρίως ο τάφος του Κυρίου μας με διάφορα ψευδεπίγραφα που ακούγονται από αλλόθρησκους κυρίως, το μεγάλο θαύμα του Αγίου Φωτός που το αμφισβητούν δυστυχώς και Έλληνες, και πολλές φορές ο κόσμος, ίσως οι ολιγόπιστοι, γιατί νομίζω ότι αυτοί που έχουν ισχυρή την πεποίθηση και την πίστη στο Θεό δεν κλονίζονται από αυτά, αλλά οι ολιγόπιστοι πολλές φορές να δηλιάζουν και να δημιουργούνται μέσα τους αμφιβολίες. Τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα
0: φαινόμενα? Ο σπόρος δεν είναι σπαρμένος από σήμερα. Μήπως ο Θεάνθρωπος δεν κατέβηκε άνθρωπος επί της γης? Μήπως δεν σταυρώθηκε, δεν αναστήθη ενώπιον ανθρώπων? Εγώ δεν φοβάμαι τον Εβραίο, αγαπητέ μου, φοβάμαι τον Σιωνιστή. Και δυστυχώς ο Σιωνισμός έχει σχωρήσει σε όλες τις θρησκείες και σε όλες τις εθνικότητες. Είναι ο αιώνας εκείνος όπου μας βγάζει παγκοσμιοποίησης από τον ιερόν χώρο. Μην ξεχνάτε ότι εντός της Ελλάδος υπάρχουν 250 αιρέσεις, οι οποίες είναι και αναγνωρισμένες. Σκεφτείτε και λογαριάστε πραγματικά τους εχθρούς της Ορθοδοξίας και ιδιαιτέρως του ελληνισμού ακόμα. Διότι εδώ δεν είναι μόνο θρησκευτικό το θέμα, αλλά είναι και εθνικό το θέμα. Και το χτύπημα είναι από παντού. Μήπως οι φύλακες μετά το σταυρικό θάνατο του Χριστού, δεν έμεινα άγρυπνη παρά τον τάφο του Κυρίου. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εάν πραγματικά κοιμόνταν αυτοί οι ανθρώποι, έπρεπε να τους αποκεφαλίσει. Αλλά δυστυχώς το χρήμα του σιωνισμού εργάζεται παντού. Το τι πιστεύει ο καθένας και το πώς το πιστεύει ο καθένας είναι ελεύθερος. Αλλά δεν είναι όμως και ελεύθερος να ρίχτει τα Άγια της Αγής σε κοινούς κίνες, όπου κατά τη δημοτική σκυλιά. Εγώ, όπως σας είπα, έχω 49 χρόνια εκεί πέρα. Πολλά και παρακολούθησα και την τελετή του Αγίου Φωτός και διάφορα θαύματα που γίνονται είτε στον Ιορδάνη, είτε στον Θαβόρ, είτε σε όλα τα προσκυνήματα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός παίζει ως άνθρωπος επί της γης, είχε 4 ειδών Απόστολους. Είχε τον Προδότη, που ήταν πλέον ευγενετής για την κόλαση. Είχε τον Αρνητή για να μας δείξει τη μετάνοια του Πέτρου. Είχε τον Θωμά για να μας δείξει το Θεός και άνθρωπος. Είχε όμως και τους απλούς, τους ευκολόπους, τους μαθητάς, οι οποίοι και αυτοί αγιάσαν. Μήπως ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν διώκτης και από διώκτης έγινε τον εθνών διδάσκαλος? Όσο χτυπιέται η Ορθοδοξία και όσο χτυπιέται η Χριστιανική Εκκλησία, τόσο πιο σπεραία γίνεται. Τα συζάνια υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Μένα αυτά δεν με φοβούν. Εδώ έτερα δόγματα. Αντί να τα χτυπήσουν και να διαλαλούν ότι είναι ψεύτικο το Άγιο Φως, τα έτερα δόγματα βάζουν οι μετάνια και φιλούν χέρι Πατριάρχου και παίρνουν το Άγιο Φως από το χέρι του. Ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να διαλαλούν πραγματικά ότι είναι ψευτιές, ότι είναι ένα έργο.
1: Απάτες, ναι.
0: Οπότε τι περιμένουν? Είναι ο αιώνας τέτοιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπήθηκε η Εκκλησία. Από αρχής και καταβολής κόσμου υπάρχει ο σπόρος που πέφτει σε γόνιμο έδαφος και υπάρχει και ο σπόρος που πέφτει στο Άγωνο, στο Πετρώδη, στο Αγκαθόδες. Μέσα το Ιερό Ευαγγέλιο τα έχει γράψει νομίζω και τα έχει προνοήσει πριν από εμάς. Ας πάρουν την Καινή Διαθήκη, ας διαβάσουν την Καινή Διαθήκη και μετέπειτα θα απαντήσει.
1: Θα βρούμε όλες τις απαντήσεις. Ό,τι ψάχνουμε.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Στα 49 χρόνια γέροντα, θυμάστε κάτι ιδιαίτερα, έτσι με πολύ αγάπη, και το φέρνετε συχνά στο νου σας, που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας? Έχετε ξεχωρίσει
0: κάποια
1: στιγμή?
0: Κοιτάξτε, δεν πάβει να είμαι ιερεύς, δεν πάβει να είμαι μοναχός και ακόμα αποβόμαι το διάβολο με τσακίσει. Ο Μέγας Αντώνιος, ενώ ξεψύχαγε, του λέει ο διάβολος με νίκησες Αντώνιε, και η απάντηση του Αγίου Αντωνίου ήταν ακόμα ανασένω. Και το Πατριαρχείο ζητάει μια βιογραφία δική μου. Αλλά, συγγνώμη, καλύτερα να είναι μπουκάλι σφραγισμένο και να μην ξέρεις τι κρασί θα βγει.
1: Όταν θα έρθει η ώρα του μόνο.
0: Όπως και την ευχή που διαβάζουμε τα σημέρας της Αναστάσεως του Κυρίου, πλούσιος, παίνεις, δίκαιος και αμαρτωλός, διότι ο Θεός δέχεται τους πάντας, και η Αγία Γη πάλι δέχεται τους πάντας, και εκείνος που αμφιβάλλει ακόμα για ορισμένα θέματα, ας έρθει και αυτός να ψηλαφίσει, όπως ο Απόστολος Θωμάς ψηλάφισε τον Κύριο και είπε: ο Κύριος μου και ο Θεός μου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη και να συνεχίσετε για πολλά χρόνια όσο ο Θεός επιτρέπει να διακονείτε εκεί στο μαρτυρικό αυτό προσκύνημα. Και μακάρι όλοι μας να μπορέσουμε να βρεθούμε στο και για λίγα λεπτά εκεί να προσκυνήσουμε στο φρέο του Ιακώβ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας.
0: Παρακαλώ, ο Κύριο, η χάρη του Παναγίου Τάφου να σας επισκιάζει πάντοτε, όλες τις μέρες της ζωής σας. Γιατί και το έργο το οποίο επιτελείτε είστε κι εσείς σαν ένας εις Απόστολος της Εκκλησίας, αλλά και ιδιαίτερος ακόμα για τους Αγίους Τόπους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δεν υπάρχουν άλλα λόγια που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, μόνο να ευχηθούμε στο Θεό μας να στηρίζει το έργο του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Μαζί μας ήταν σήμερα ο ηγούμενος του μαρτυρικού προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, που μας ταξίδεψε στην ευλογημένη περιοχή της Σαμάριας. Φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι μαζί μας. Χαίρετε.
2: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή επιμέλεια, Λικούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται σε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν σαν ομοίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, εν εγκέν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί μέσω της εκπομπής Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Στη σημερινή μας επικοινωνία θα προσεγγίσουμε τον σχετικά άγνωστο βίο της Αγίας Γλυκερίας. Η Αγία Γλυκερία λάμπει στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας σαν φωτεινό αστέρι πρώτου μεγέθους μεταξύ των λοιπόν καλλινίκων μαρτύρων της επαρχίας Ηράκλειας Θράκης. Γεννήθηκε στην Τραγιανούπολη, παραθαλάσσια πόλη στον Αδριατικό κόλπο, η οποία κοινώς λεγόταν Τράνη. Πότε γεννήθηκε ακριβώς δεν είναι γνωστό. Έζησε κατά τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Η Αγία Γλυκερία ήταν μια ευσεβεστάτη χριστιανή με πίστη ακράδαντη και απαράμιλη αυταπάρνηση. Όταν βρισκόταν στην ακμή της ηλικίας της, αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αντωνίνος, ηγεμόνας δε της Ευρώπης με έδρα την Τραγιανούπολη, ο Σαβίνος. Και οι δυο τους ήταν φανατικοί ειδωλολάτρες. Στην Τραγιανούπολη εκείνη την εποχή κατοικούσαν λίγοι χριστιανοί. Καθημερινά συναθρίζονταν κρυφά για να προσευχηθούν στο Θεό. Από τις συναθρήσεις αυτές δεν έλειπε ποτέ και η Αγία Γλυκερία. Κήρυτε, εκδήλωνε την αγάπη της στην Αγία Τριάδα και στήριζε στην πίστη τους ολίγους φοβισμένους χριστιανούς της γενέτειράς της. Ο βασιλιάς Αντωνίνος, όντας ειδωλολάτρης, θυσίαζε τακτικά στα είδωλα. Εξέδωσε λοιπόν νόμο με τον οποίο υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να θυσιάζουν στους θεούς και ειδικά στο Δία. Κατά των αρνουμένων, ο νόμος προέβλεπε σκληρά βασανιστήρια και τέλος θάνατο. Ο νόμος αυτός εστάλησε όλη την επικράτεια του βασιλείου του. Έφτασε και στα χέρια του ηγεμόνα της Ευρώπης, Σαβίνου. Έδωσε αμέσως εντολή και τελέστηκε η πρώτη θυσία. Την επομένη πήγε στην Τραγιανούπολη. Επέδειξε τον νόμο στους κατοίκους και έκανε θυσία στο Δία. Εξήγηλε ότι μετά από τριήμερο εξαγνισμό να συγκεντρωθούν στο ναό του Δία κρατώντας από μία λαμπάδα για να εορτάσουν τα γενέθλια του βασιλιά και να θυσιάσουν στο Δία. Όποιος αρνείτο θα θανατωνόταν. Μαθαίνοντάς το η Αγία Γλυκερία πήγε στη συνάθρηση των χριστιανών για να τους στηρίξει. Τους συνέστησε να έχουν πίστη στο Χριστό, να ζουν ηθικό βίο και να απολαύσουν όλες τις δωρεές του Θεού. Όλο το τριήμερο προσεύχονταν όλοι οι χριστιανοί θερμά στον Κύριο να τους ενδυναμώσει. Περισσότερη δύναμη από όλους ζητούσε από το Θεό η Αγία Γλυκερία, γιατί είχε προετοιμαστεί ψυχικά αλλά και πνευματικά και είχε αποφασίσει να επιτεθεί ευθέως κατά της πλάνης. Μετά το πέρας των τριών ημερών, όλοι οι ειδωλολάτρες κρατώντας μία λαμπάδα έτρεχαν να θυσιάσουν στο Δία. Αυτούς ακολούθησε η Αγία Γλυκερία, αφού πρωτίστως είχε σημειώσει στο μέσο του μετόπου της έντονα τον τύπο του Σταυρού για δύναμη και φωτισμό της. Έτρεξε και στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα και του είπε με πρωτοφανή τόλμη ότι είναι χριστιανή. Και δείχνοντας το σταυρό που ήταν σημειωμένο στο μέτωπό της, του διευκρίνησε ότι αυτή ήταν η άσβεστη λαμπάδα της που οδηγεί τους πάντες στο Χριστό. Είπε δε στο Σαβίνο να δώσει εντολή να σβήσουν όλες οι λαμπάδες. Ο ηγεμόνας το έπραξε και τότε η Αγία Γλυκερία, αφού έδειξε σε όλο το πλήθος τη φωτεινή λαμπάδα που ήταν στο μέτωπό της, άρχισε να προσεύχεται θερμά. Πριν τελειώσει την προσευχή της, ακούστηκε βροντί και παρευθεί στο λίθινο ομοίωμα του Δία έγινε κομμάτια. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ταράχθηκαν. Ο Σαβίνος τότε διέταξε να θανατωθεί η Αγία με λιθοβολισμό. Το πλήθος άρχισε να ρίχνει πέτρες στην Αγία Γλυκερία, αλλά παραδόξως καμία πέτρα δεν την άγγιζε, λες και ήταν άειλη ύπαρξη, ενώ δίπλα της είχαν συγκεντρωθεί σωροί από πέτρες. Ο ηγεμόνας τότε έδωσε εντολή να την φυλακίσουν και να την ασφαλίσουν καλά έως την επομένη. Την παρέλαβα λοιπόν οι δεσμοφύλακες και την έκλεισαν στη φυλακή.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα προσεγγίζει τον βίο της Αγίας Γλυκερίας. Η φυλάκιση της Αγίας ελείπησε πολύ τους χριστιανούς. Ο πρεσβύτερος Φιλοκράτης, αψηφώντας τους κινδύνους, επισκέφθηκε την Αγία Γλυκερία στη φυλακή. Ο ιερεύς την ενδυνάμωσε, την εσταύρωσε και της ευχήθηκε εκπλήρωση του πόθου της να μαρτυρήσει για τον Χριστό και ανεχώρησε, αφήνοντάς την να προσευχηθεί. Το πρωί της επομένης ημέρας, ο ηγεμόνας ρώτησε την Αγία Γλυκερία αν θα θυσίαζε στα είδωλα. Η Αγία του απάντησε ότι άδικα επέμενε, γιατί αυτή δεν επρόκειτο να προδώσει τον εμφύο Χριστό. Τότε ο ηγεμόνας, για να την τιμωρήσει σκληρότερα, διέταξε να την κρεμάσουν από τα πλούσια μαλλιά της. Η ενάρετη μάρτης δοξολόγησε το Θεό και τον παρακάλεσε να την ενδυναμώσει και σε αυτή τη δοκιμασία. Ο Σαβίνος, βλέποντάς την αντιμετωπίζει με καρτερία και το μαρτύριο αυτό, έδωσε εντολή να την καταξεσχίσουν. Ενώ υφίστατο και το νέο αυτό μαρτύριο, η Αγία είπε στον ηγεμόνα να μην χαίρεται, γιατί δεν αισθανόταν κανένα πόνο, καθώς ο Χριστός την προστάτευε διαρκώς. Βλέποντάς τη σώα, ο Σαβίνος διέταξε να την ξεκρεμάσουν και να την χτυπήσουν στο πρόσωπο μέχρι να αλλοιωθεί η όψη της. Η γενναιόψυχη Γλυκερία διόλου δεν θορυβήθηκε, γιατί ορθά πίστευε ακράδαντα ότι ο Χριστός δεν θα την εγκατέλειπε. Και πράγματι, μόλις οι βασανιστές άρχισαν το έργο τους, εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου, ο οποίος τους παρέλυσε και έγιναν σαν νεκροί. Η μάρτης Γλυκερία, μόλις είδε το θαύμα, ενεθαρρύνθη για να συνεχίσει το μαρτυρικό της δρόμο. Ο ηγεμόνας και πάλι έδωσε εντολή να φυλακίσουν τη μάρτυρα χωρίς να της δώσουν τροφή ή νερό. Ενώ ο φρουρός ασφάλισε προσεκτικά τη φυλακή, η σεμνή Γλυκερία συνέχισε να δοξάζει το Θεό. Αφού πέρασε τρεις ημέρες στη φυλακή η Αγία Γλυκερία, ο Σαβίνος έδωσε εντολή σε έμπιστο βοηθό του να σφραγίσει τη φυλακή που βρισκόταν η Αγία. Ο απεσταλμένος το έπραξε όπως διατάχθηκε. Η Αγία Γλυκερία καθόλου αυτό το διάστημα στη φυλακή δοξολογούσε το Θεό, διότι της είχε δείξει ξεκάθαρα αλλά και θαυμαστά την αγάπη του. Παρότι την είχαν αφήσει νηστική, εν τούτης αυτή δεν πείνασε, διότι άγγελος Κυρίου της έφερνε καθημερινά ουράνια τροφή. Εν τω μεταξύ ο ηγεμόνας αποφάσισε να μεταβεί στην Ηράκλεια της Θράκης και ήθελε να τον ακολουθήσει και η Αγία. Αργότερα λοιπόν πέρασε από την φυλακή και βλέποντας τη σφραγίδα στην πόρτα, θεώρησε ότι η Αγία Γλυκερία είχε πεθάνει. Άνοιξε αμέσως την πόρτα και περιέργως είδε την Αγία απειλαγμένη από τα δεσμά της και παραπλεύρος της να υπάρχει δίσκος επάνω στον οποίο ήταν ψωμί και δύο μικρά δοχεία που περιείχαν γάλα και νερό. Πράγματι τα έχασε βλέποντας αυτό το παράδοξο και διέταξε την Αγία να βγει έξω. Η μακαρία Γλυκερία, μόλις βγήκε από τη φυλακή, έκανε και πάλι την προσευχή της. Κατόπιν ο ηγεμόνας, αφού παρέλαβε τη θεία Γλυκερία, αναχώρησε για την Ηράκλεια της Θράκης. Στην είσοδο της πόλεως, την αθληφόρο Γλυκερία υποδέχθηκαν οι χριστιανοί της Ηράκλειας με επικεφαλής τον επίσκοπο Δομήτιο. Είχαν ήδη πληροφορηθεί τα θαύματά της. Ο Σαβίνος, μη χάνοντας την υπομονή του, έδωσε εντολή να φέρουν πάλι την Αγία ενώπιόν του και αφού η Γλυκερία πάλι αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, διέταξε να ρίξουν την Αγία σε αναμένο καμίνι που είχαν ετοιμάσει για το σκοπό αυτό. Η Αγία Γλυκερία έκανε αμέσως το σημείο του Σταυρού και άρχισε να προσεύχεται. Παρευθύς σπρώχθηκε στο πυρακτωμένο καμίνι. Και ενώ όλοι περίμεναν να κατακαεί, δροσιά έπεσε από τον ουρανό και κατάσβησε τις πανύψηλες φλόγες. Η μάρτης, ευχαριστώντας και υμνολογώντας το Θεό, βγήκε από το καμίνι σώα και αυλαβής. Ο ηγεμόνας, απορώντας και μη μπορώντας να καταλάβει την παντοδυναμία του αληθινού Θεού, την ρώτησε ποιος την έσωσε από το φοβερό πυρ της καμίνου και η Αγία του απάντησε ότι ήταν έργο του Υιού και Λόγου του Θεού, το Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα προσεγγίζει τον άγνωστο βίο της Αγίας Γλυκερίας. Ο ηγεμόνας Σαβίνος, ταπεινωμένος για άλλη μια φορά, δίνει εντολή να εκδάρουν το κεφάλι της μάρτυρος μέχρι το μέτωπό της. Οι Δήμοι έκαναν όπως προστάχθηκαν. Παρά τους φοβερούς πόνους, η πιστή Γλυκερία δεν χάνει το θάρρος της. Πιστεύει ακράδαντα ότι ο Κύριος δεν θα την εγκαταλείψει. Ο ηγεμόνας Σαβίνος, από το θάρρος της, έδωσε εντολή να την ξανακλείσουν στη φυλακή δεμένη χειροπόδαρα, αφού προηγουμένως τοποθετήσουν στο δάπεδο αιχμηρές πέτρες, ώστε σε κάθε κίνηση να υφίσταται οδυνηρούς πόνους. Περί τα μεσάνυχτα όμως, ήλθε άγγελος Κυρίου, έλυσε την Αγία από τα δεσμά της και αποκατέστησε θαυματουργικά τη μεγάλη βλάβη της εκδοράς του δέρματος της κεφαλής της, αποδίδοντας και πάλι την ωραιότητα του προσώπου της Αγίας. Την επομένη το πρωί, ο ηγεμόνας ζήτησε από τον δεσμοφύλακα να οδηγήσει μπροστά του τη φυλακισμένη Γλυκερία. Μόλις ο δεσμοφύλακας άνοιξε τη φυλακή, μην μπορώντας να την αναγνωρίσει θεραπευμένη, σκέφτηκε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Η μάρτης τον καθησύχασε και τον βεβαίωσε ότι είναι ίδια και του εξήγησε ότι άγγελος Κυρίου την θεράπευσε. Ο δεσμοφύλακας απάντησε ότι και αυτός τον είχε δει τον άγγελο και ότι μετά τα θαυμαστά γεγονότα που αξιώθηκε να δει, πιστεύει και αυτός στον Χριστό. Τα ίδια ακριβώς είπε και στον ηγεμόνα όταν οδήγησε τη μάρτυρα θεραπευμένη μπροστά του. Ο ηγεμόνας οργιστής διέταξε την αποκεφάλισή του. Χωρίς χρονοτριβή έπεσε ο πέλεκης του Δημίου και απέκοψε την τιμία κεφαλή του. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και με πολύ σεβασμό και συγκίνηση το ενταφίασαν χριστιανικά. Το μαρτύριο ως μυστήριο επέχει θέση δεύτερου βαπτίσματος στην Εκκλησία. Γι' αυτό ο μάρτυρας και τη αβάπτιστος εισέρχεται ένδοξο στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι το βάπτισμά του τελεσιουργείται ως μυστήριο με την έκχυση του αίματός του υπέρ του ονόματος του Χριστού. Ο μάρτυρας βαπτίζεται στο αίμα του. Γι' αυτό και ο μάρτυρας Λεοδίκιος, ο πρώην δεσμοφύλακας και τη αβάπτιστος, ενταφιάστηκε ως χριστιανός. Μετά από τον αποκεφαλισμό του δεσμοφύλακα Λεοδικίου, ο ηγεμόνας διατάζει να ρίξουν την Αγία στα θηρία. Η Αγία Γλυκερία δέχθηκε με χαρά την απόφασή του, διότι έτσι αξιωνόταν να μαρτυρήσει για την πίστη της και την αγάπη της στο Χριστό. Κάθισε λοιπόν ο ηγεμόνας στο θρόνο του και μπήκε στο στάδιο η Αγία Γλυκερία. Περιμένοντας μετά την αδιάλειπτη προσευχή της βοήθεια από τον Κύριο, στάθηκε η Αγία χαρούμενη στο μέσον του σταδίου. Και πράγματι, ο θηριοδαμαστής σήκωσε την πόρτα του θηριοτροφείου και εξήλθε μία μεγαλόσωμη λέενα, η οποία παραδόξως, ενώ έτρεξε βρυχόμενη προς τη Γλυκερία, μόλις έφτασε κοντά της, άρχισε να κυλιέται μπροστά της και να της γλύφει τα πόδια. Το κατάπληκτο πλήθος παρακολουθούσε το παράδοξο αυτό θέαμα, ενώ η Αγία ύψωσε τα μάτια της προς τον ουρανό και άρχισε να προσεύχεται. Ο θηριοδαμαστής, συνεχίζοντας το έργο του, απελευθέρωσε άλλη μία λέενα, η οποία όρμησε πάνω στην Αγία και την δάγκωσε, χωρίς όμως να της προξενήσει την ελάχιστη πληγή. Η μάρτης ευθύς παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο. Κατόπιν ο θηριοδαμαστής έκλεισε τις δύο λέενες και πάλι μέσα στο κλουβί. Το παράδοξο είναι ότι και οι δύο συμμαζεύθηκαν σε μια γωνιά και παρέμειναν κατηφής, σαν αντιλήφθηκαν το κακό που συνέβηκε. Μετά το μαρτυρικό τέλος της Αγίας και την αναχώρηση των δολολατρών από το στάδιο, ο επίσκοπος Δομήτιος μαζί με άλλους χριστιανούς παρέλαβαν το σεπτό της κίνωμα και το ενταφίασαν σε τόπο απέριτο πλησίον της πόλεως Ηράκλειας. Η Αγία μετά το μαρτύριό της, λόγω των πολλών θαυμάτων που έκανε,

αγιασμένης πηγής της, η Ηράκλεια κατά τους Βυζαντινούς χρόνους είχε γίνει παλαϊκό προσκύνημα. Επίσης η Μάρτης ξεχωριστά τιμήθηκε και από τους κατοίκους της Λίμνου, διότι επί οικονομαχιών είχε μεταφερθεί προσωρινά εκεί το ιερό Λειψανό της πλην της θυμίας κάρας της. Ασματική ακολουθία της Αγίας συνέθεσε ο ιερός Θεοφάνης, η οποία βρίσκεται καταχωρισμένη στους παρισινούς και λαβρεωτικούς κώδικες. Ακολουθία επίσης ως και παρακλητικό κανόνα συνέταξε και ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας, μοναχός πατήρ Ιεράσιμος Μικραγιαννανίτης. Η Μάρτης τιμάται από την Εκκλησία μας την 13η Μαΐου μαζί με τον μάρτυρα Λαοδίκιο.

θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα προσεγγίζει τον άγνωστο βίο της Αγίας Γλυκερίας. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, η ανέβρεση της εικόνας της Παρθενομάρτυρος Γλυκερίας στο Γαλάτσι Αττικής και η ανέγερση ιερού ναού εκεί προς τιμήν της συνδυάστηκε με τον εξής συγκινητικό θρύλο. Στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας στο Γαλάτσι ζούσαν τρία αδέλφια. Έτυχε όμως από πολύ μικρά να ξενιτευθούν. Δυστυχώς τα δύο παρασύρθηκαν και αλλαξοπίστησαν. Ο ένας φράγκεψε και έγινε καθολικός στη Βενετία και ο άλλος τούρκεψε και έγινε μωαμεθανός. Μόνο ο τρίτος, ο μικρότερος, έμεινε πιστός στη θρησκεία του πατέρα του, ορθόδοξος χριστιανός. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψαν και τα τρία στην Ελλάδα. Παραδόξως, μία μέρα συναντήθηκαν χωρίς να αλληλογνωριστούν στον τάφο του πατέρα.

τους που πήγαν να προσκυνήσουν. Άρχισαν να τσακώνονται για το ποιο πατέρας ήταν και τράβηξαν τα σπαθιά. Συμφωνούσαν όμως όλοι στο ότι ο πατέρας του καθενός ήταν χριστιανός και γρεκός. Κοιτάχτηκαν τότε καλά στα μάτια, έπιασαν την κουβέντα και θυμήθηκαν τα χαρούμενα παιδικά τους χρόνια στο γαλάτσι πρωτού φύγουν για τη μαύρη ξενιτιά. Και βάζοντας τα σπαθιά τους στις θήκες τους, ρίχτηκαν με δάκρυα στα μάτια ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και έγιναν για πολλή ώρα ένα σύμπλεγμα παράδοξο που ένωσε η αγάπη, το αδελφικό αίμα, ο τάφος και η ευχή του πατέρα τους. Λίγο αργότερα, πιο πέρα από τον τάφο του πατέρα των τριών αδελφών, βρέθηκε μία εικόνα της Αγίας Γλυκερίας. Κατόπιν αυτού, οι αγαθοί χριστιανοί χωρικοί που ζούσαν εκείνη την εποχή στο καταπράσινο γαλάτσι έκτισαν ένα μικρό πανέμορφο ξοκλήσι για να τυπήσουν την αγνή κόρη Γλυκερία. Αυτό αναφέρει η παράδοση, όπως την αφηγούνται οι ηλικιωμένοι θεοσεβούμενοι γαλατσιώτες. Με την πάροδο του χρόνου, το γαλάτσι μεγάλωσε. Οπότε οι πιστοί γαλατσιώτες κατεδάφισαν το 1928 το γραφικό ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας και στη θέση του ανοίγηραν μεγάλο ναό, ο οποίος αποπερατώθηκε το 1946. Καθιερώθηκε η Αγία ως προστάτηδα και πολιούχος του γαλατσίου, οι κάτοικοι του οποίου και σήμερα τιμούν και ευλαβούνται την αθληφόρο μάρτυρα Γλυκερία.

Έφτασε όμως το τέλος της και η σημερινή μας επικοινωνία. Τα κείμενα επιμελήθηκε και εκφώνησε η Χρυσάνθη Ταμπακοπούλου. Ήθε και εμείς, με τις πρεσβείες της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, της Μυροβλήτισσας, της Καλλιπαρθένου και Θαυματουργού, να αξιωθούμε της Επουρανίου Βασιλείας. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ο Θεός

0: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ηλιάδης.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα έχουμε ως θέμα τα παλαιοδιαθηκικά χωρία περί χρήσεως οργάνων στη λατρεία και η αλληγορική ερμηνεία των. Οι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων χριστιανικών αιώνων ερμηνεύοντας διάφορα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα τους ψαλμικούς εκείνους στίχους, σύμφωνα με τους οποίους καλούμεθα να υμνήσουμε τον Θεό με όργανα, κιθάρες, τύμπανα κλπ, δίδουν εις αυτά νέο περιεχόμενο. Και τούτο διότι τα ερμηνεύουν αλληγορικώς. Επιζητούν δηλαδή οι πατέρες με την ερμηνευτική αυτή μέθοδο να βρουν την βαθύτερη έννοια που κρύβεται κάτω από το ψηλό γράμμα και τις λέξεις των ψαλμικών στίχων. Πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η αλληγορική αυτή θεώρηση απέβει κοινός τόπος στη διδασκαλία των πατέρων, γράφει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Ερμηνεύοντας λοιπόν αλληγορικώς, ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, τους ψαλμικούς στίχους λέγει: «Το ενείται αυτόν εν ψαλτηρίο σημαίνει ότι η γλώσσα είναι το ψαλτήριο του Κυρίου. Το εν κιθάρα ενείται αυτόν, κιθάρα λέγει, ας νοηθεί το στόμα. Εν τυμπάνω και χορό ενείται αυτόν. Την εκκλησίαν λέγει, την μελετήσασαν τη σαρκός την Ανάσταση. Εν χορδές και οργάνο ενείται αυτόν. Όργανον το σώμα λέγει το ημέτερον και χορδάς τα νεύρα αυτού. Ενείται αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Κύμβαλον του στόματος την γλώταν λέγει». Αυτά γράφει σε ένα βιβλίο του, το οποίο φέρει τον τίτλο «Παιδαγωγός». Ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτα είναι όσα λέγει ο πανέφημος διδάσκαλος της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος τονίζει μεταξύ άλλων τον παιδαγωγικό σκοπό των μουσικών οργάνων σε εποχή που οι Ιουδαίοι ήταν ανώριμοι πνευματικώς. «Εγώ δε λέγει ο θείος ιεράρχης, εκείνο ανήπιμη, ότι το παλαιόν ούτω σίγοντο. Έτσι καθοδηγούνται οι Ιουδαίοι, δια των οργάνων τούτων, δια την παχύτητα της διανοίας των, λόγω του ότι υπήρχε νοθρότηση στην διάνοιά των». Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος παραλληλίζοντας τα όργανα προς τις θυσίες που προσέφεραν οι Ιουδαίοι στον Θεό, τις οποίες συγχωρούσε βεβαίως ο Θεός έως ότου καταστούν όριμοι δια να δεχθούν την πνευματικότητα της αληθινής λατρείας. «Ως περούν τα στησίας λέγει συνεχώρησεν ο Θεός, ούτω και τα όργανα επέτρεπε συγκαταβαίνον τη ασθενεία», θέλοντας δηλαδή να βοηθήσει αυτούς στην ανοριμότητα που είχαν. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, από τις μεγαλύτερες πατερικές μορφές της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας τους ανωτέρω ψαλμικούς στίχους, οι οποίοι προτάσσονται, οι οποίοι προψάλλονται των τροπαρίων των ένων, δέχεται τη συμβολική σημασία των οργάνων, δίδοντας εις αυτά βαθύτατο πνευματικό νόημα και ουσιαστικό περιεχόμενο. Λέγει λοιπόν ο πανσέβαστος ιεράρχης ότι «το ενείται αυτόν εν χορδές και οργάνο ουδόλως σημαίνει ότι πρέπει να υμνήσουμε τον Θεό με χορδές και όργανα, αλλά ότι πρέπει να υμνήσουμε αυτόν εν της χείλεση του σώματος ημών και εν στεναγμής αλαλήτης», με στεναγμούς που η έννοιά τους δεν εκφράζεται με λόγια ανθρώπινα, «εν στεναγμής αλαλήτης της διανοίας ημών». Και δια τον ψαλμικό στίχο «ενείται τον Θεόν εγκυμβάλει σε βήχης και κιθάρα», λέγει ο πανίερος πατριάρχης ότι «και τούτο πάλιν ειν σύμβολο», σημείο δηλαδή, «διότι χορδή σημαίνει τα μέλη του σώματος και κύμβαλον», που είναι ένα ζεύγος μεταλλικών δίσκων, «τους λογισμούς της ψυχής, ως κύμβαλα γίνεστε». Τις ίδιες αντιλήψεις συναντούμε και στον Όσιο Ισίδρο τον Πυλουσιώτη, περί το 440 μορφή από τις ευγενέστερες της Εκκλησίας, ο οποίος ερμηνεύοντας τους ψαλμικούς στίχους «Ενείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό και οργάνω και χορδές», λέγει ότι το «εν τυμπάνω» σημαίνει την σάρκα, χορών την σύμφωνον της Εκκλησίας αρμονίαν, χορδάς τας εν ημίν αισθήσεις και όργανον ότι πάσε βρίσκεται άνθρωπος Θεό ευάριστος. Αυτή είναι η ερμηνεία των Θεοφόρων Πατέρων που δίδουν εις τους ψαλμικούς στίχους της Παλαιάς Διαθήκης, όπου γίνεται λόγος δια μουσικά όργανα. Όργανον καθίσταται όλος ο πιστός εις την εν Αγίω Πνεύματι βιουμένη θεολογία. Ο πιστός, γράφει ο μνημονευτής πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, κατά την ώραν της λατρείας μεταβάλλεται μυστικός εις όργανον του Παναγίου Πνεύματος. Δια του πιστού ακούεται η παναρμόνιος του πνεύματος μουσική και όχι δια των μουσικών οργάνων. Αυτή η μουσική του πιστού αποτελεί την ζωντανή φωνητική παράδοση με το μοναδικό και ανεπανάληπτο εκκλησιαστικό της ήθος, που από τους πρώτους αιώνας και ύστερα μέχρι τις ημέρες μας εκελάδισε τα θεία μελωδήματα, κατέθελξε τις ψυχές, κατήφρανε την διάνοια και επτέρωσε τον νουν των πιστών προς τα ουράνια. Αυτήν την γραμμή εις το θέμα της μουσικής εχάραξαν οι πανόλυβοι πατέρες, την οποία ετήρησε πιστά σε ολόκληρη τη μακραίωνα παράδοσή της η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήδη τον 12ο αιώνα ο κανονολόγος Ιωάννης Ζωναράς έγραφε «Ημίν προς θείον ύμνον ουδέντι μουσικών παρελαμβάνεται όργανον, αλλά διαζώσεις μόνης φωνής άδομεν Θεό». Δεν παραλάβαμε για να εξυμνούμε και να λατρεύουμε το Θεό με όργανα, αλλά διαζώσεις μόνης φωνής άδομεν να ψάλλομεν εις τον Θεό. Και όπως αναφέρεται στα πνευσμένα τροπάρια του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, «Δοξάζομαι και υμνούμε το Θεό, την Θεοτόκο τους Αγίους δια το σώματός μας». «Δοξάζω, υμνολογώ και μεγαλύνω», αναφέρεται το τέταρτο τροπάριο της Πέμπτης Οδής. «Ομολογώ και βοώ και κηρύττω και φθέγγομαι», στο τρίτο τροπάριο της Έκτης Οδής. «Όλη ψυχή και διανία και καρδίαση και χείλεση δοξάζω», τρίτο τροπάριο της Εβδόμης Οδής. «Και κηρύττω, μεγαλύνω, ψυχείτε και καρδία και λογισμό και γλώσση πάντοτε», τρίτο τροπάριο Ενάτης Οδής. Κατόπιν τούτων καλούμεθα να υμνήσουμε τον Κύριο με την καρδιά μας, το λογισμό μας, τη γλώσσα μας κλπ. Κλπ. Και όχι με τα άψυχα όργανα. Το όργανο λοιπόν δεν υπάρχει στην ιστορία της λατρείας της Ορθοδόξης Εκκλησίας, διότι όπως παρατηρεί και ο καθηγητής κύριος Καλοκύρης, το όργανο αντιβαίνει στο πνεύμα των κανόνων. Το όργανο είναι έξω από την μακρόχρονη παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Μουσικής. Το ήθος του παραδοσιακού βυζαντινού άσματος εντελώς αλλοιώνεται με το όργανο. Εισερχόμαστε στην ατμόσφαιρα της Δυτικής Εκκλησίας. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι και εις αυτήν ακόμη την Δύση, όπως παραδέχτηκε η Παπική Εκκλησία, η οικία μουσική της Εκκλησίας είναι μουσική καθαρός φωνητική. Ο Πάπας Πίος ο 11ος έχει υπογραμμίσει τα εξής: «Οφείλουμε να βεβαιώσουμε ότι το άσμα της συνοδεία οργάνων δεν συνιστά κατ' ουδέν ατρόπων το ιδεώδες της μουσικής της Εκκλησίας». Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η κατανυχτική μελωδία της φωνητικής μουσικής έρχεται σε αντίθεση με τους ηχητικούς όγκους της οργανικής μουσικής. Παρόλα αυτά και παρά την αντιποχώρητη επιμονή και τον τραχή αγώνα των ευκλεών πατέρων της Εκκλησίας δια την καθιέρωση στην Θεία Λατρεία της φωνητικής μουσικής, υπάρχουν σήμερα χριστιανοί οι οποίοι είναι επιλύσμονες του Ιερού των Χρέους. Αθετούν αιωνόβιες παραδόσεις της Εκκλησίας και υποθήκες πατέρων, προβάλλοντας την θορυβώδη ξενογενή οργανική μουσική στην Θεία Λατρεία. Πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι η συνορθόδοξη Εκκλησία το θέμα της μουσικής καθώς και των άλλων μορφών της ορθοδόξου εκκλησιαστικής τέχνης τοποθετείται κατά τρόπον διαυγή. Ουδής έχει δικαίωμα να επιχειρήσει να επιβάλλει στην Εκκλησία τα σωρέξεις του, διότι τότε ούτως υποκαθιστά την Εκκλησία, λέγει και πάλι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Έπειτα δεν πρέπει να δυσμονούμε ότι η απεμπόληση της κατά παράδοση ιεράς μελωδίας αποτελεί περιφρόνηση προς την εθνική μας κληρονομιά. Πρέπει να καταλάβουμε οι πάντες ότι αποτελεί εθνική προδοσία η περιφρόνηση ή έστω παραμέληση αυτής της κληρονομιάς. Αυτά είναι λόγια του κυρίου Καλοκύρη. Καθολική εξάλλου είναι η γνώμη των ηδημόνων ότι η εκκλησιαστική μας μουσική υπήρξε ο συνεκτικός δεσμός του γένους μας, η συνεχής και αδιάλειπτη ζωντανή φωνητική παράδοση που διατήρησε όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής μουσικής. Η μουσική είναι, λέγει ο διαπρεπέστατος ελληνιστής και φιλόσοφος αείμνηστος Κωνσταντίνος Γεωργούλης, μία διαμορφωτική επεξεργασία οφειλωμένη σε μία συνεχή και αδιάκοπη συσχέτιση του παρόντος προς το παρελθόν. Και αυτό συμβαίνει με την μονοφωνική λατρευτική μας μουσική. Αυτήν λοιπόν την μουσική, με την σεμνοπρεπή μελωδική έκφραση, την προσαρμοσμένη τέλεια κατά την φράση ετεροδόξου κληρικού εις την ποίηση και το μεγαλείο της ορθοδόξου λατρείας, οφείλουμε να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε όπως έπραξαν οι μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας από της χριστιανικής αρχαιότητος μέχρι σήμερα. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον ψαλμικό στίχο «Άκουσον θύγατερ και κλίνε» κλπ. Κλπ. Με κράτημα σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι αν θέλει ο Θεός την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

συχνά, αγαπητοί μου ακροατές, διαβάζουμε, βλέπουμε ή ακούμε για συναντήσεις και συνομιλίες διαφόρων προσώπων. Οι συναντήσεις αυτές, ανάλογα με τα πρόσωπα που συναντώνται, τα θέματα που συζητούνται και τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών, θεωρούνται σημαντικές, ιστορικές κλπ. Για μια συνάντηση και μια συνομιλία κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Για τη συνάντηση και συνομιλία του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Η συνάντηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντική γιατί άλλαξε ριζικά και ολοκληρωτικά τη ζωή της Σαμαρίτιδος. Από ύπαρξη σκοτεινή εξαιτίας της αμαρτωλής της ζωής την μετέβαλε σε ύπαρξη φωτεινή. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορική γιατί κατά τη συνομιλία αυτήν ο Χριστός αποκάλυψε στη Σαμαρίτιδα ύψιστες θρησκευτικές αλήθειες χρήσιμες και απαραίτητες για τους ανθρώπους κάθε εποχής. Μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί και επίκαιρη παρόλο ότι έγινε πριν από 2.000 χρόνια, γιατί ο ένας από τους δύο συνομιλητές, ο Χριστός, είναι ο χθες και σήμερον και εις τους αιώνας ο Αυτός. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα προκαλεί το θαυμασμό για αιώνες τώρα σε όσους τον μελετούν. Γιατί, πρώτον, ο διάλογος αυτός έγινε με μια γυναίκα. Οι γυναίκες τότε ήταν τόσο περιφρονημένες ώστε οι Εβραίοι Ραββίνοι να απαγορεύουν τις δημόσιες συζητήσεις με αυτές και μάλιστα τις θεολογικές συζητήσεις. Είναι για τον λόγο αυτόν που οι μαθητές όταν επέστρεψαν από την πόλη και είδαν τον Χριστό να συζητά με τη Σαμαρίτιδα εθαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Απόρρισαν πώς καταδέχτηκε να συζητά με μια γυναίκα και να αναπτύξει σε αυτήν τόσο υψηλές θεολογικές αλήθειες. Δεύτερον, ο διάλογος έγινε με μια γυναίκα αμαρτωλή. Ο Κύριος, αν και γνώριζε πόσο αμαρτωλή ήταν η γυναίκα αυτή, δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει συζήτηση μαζί της για να την οδηγήσει στη μετάνοια και τη σωτηρία. Αυτός εξάλλου ήταν ο σκοπός για τον οποίον ήρθε στην γη, να καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοια. Η ιστορία της γυναίκας αυτής ήταν ιστορία μιας αμαρτωλής η οποία βρισκόταν στην άγνοια. Ο Χριστός την βρήκε στην αθλίαν αυτήν κατάσταση, την οδήγησε στην μετάνοια και την ανέδειξε μεγαλόκαρδην και αφοσιωμένην ιεραπόστολον. Ο Χριστός δεν είδε τι ήταν, αλλά τι θα γινόταν. Με το παράδειγμα του αυτόν ο Κύριος μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν ανεπίδεκτο σωτηρίας. Να μην καταδικάζουμε τους άλλους γρήγορα και εύκολα. Να μην λέμε ποτέ για κανέναν, γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Βέβαια, εμείς δεν γνωρίζουμε τις διαθέσεις και την ειλικρίνεια των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω μας. Για τον λόγο όμως αυτών, δεν πρέπει για κανέναν να αποκλείουμε την επιστροφή του στον Χριστό και την κατάκτηση της σωτηρίας εκ μέρους του. Βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να ζουν στην αμαρτία, ανθρώπους που φαίνονται σκληροί και ανίκανοι να δεχτούν λόγο Θεού και να μετανοήσουν. Μήπως έτσι δεν θα φαινόταν και η Σαμαρίτη στα μάτια των χωριανών της? Μέσα τους όμως οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να κρύβουν καλή διάθεση. Ο παγανάγαθος Θεός που θέλει τη σωτηρία όλων μεταχειρίζεται 1.000 τρόπους για να επιτυχάνει και αυτόν τη σωτηρία. Για τον λόγο αυτόν δεν πρέπει να απελπιζόμαστε για τη σωτηρία κανενός. Αντίθετα, πρέπει να προσευχόμαστε για τη σωτηρία όλων, αλλά και όταν μπορούμε και όσο μπορούμε να φέρνουμε και στους ανθρώπους αυτούς τον λόγο και το θέλημα του Θεού.
Εφόσον οι άνθρωποι αυτοί προς τους οποίους απευθυνόμαστε δέχονται τον Λόγο του Θεού και δεν τον απορρίπτουν, να έχουμε την ελπίδα ότι ο Κύριος θα κάνει το θαύμα του και αργά ή γρήγορα θα τους οδηγήσει στη σωτηρία και θα τους χαρίσει την αιώνια ζωή. Τρίτον, η συνάντηση Χριστού με τη Σαμαρίτιδα ήταν μια συνάντηση ουρανού και γης, πλάστη και πλάσματος, της άπειρης αγιότητας και της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Ο διάλογος μεταξύ Χριστού και Σαμαρίτιδας είναι ένας διάλογος του Θεού με τον άνθρωπον. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τις διαστάσεις αυτής της ενέργειας του Θεού. Ο Θεός συγκαταβαίνει και κάνει διάλογο μαζί μας. Δεν μας επιβάλλεται δυναστικά. Επιθυμεί να μας πείσει να τον ακολουθήσουμε διαλεγόμενος μαζί μας. Θέλει την αγάπη μας και όχι το φόβο μας. Ζητά την καρδιά μας και όχι την αναγκαστική υποταγή μας. Ιδουέστηκα επί τη θύραν και κρούω, εάν της μου ανοίξει τη θύραν και εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσομαι τ' αυτού και αυτούς με τεμού, μας λέει ο ίδιος ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Ο Χριστός στέκει έξω από την πόρτα της ψυχής του καθενός και χτυπά. Εάν κάποιος του ανοίξει, τότε θα εισέλθει. Εδώ βρίσκεται το πιο παράδοξο στοιχείο αυτού του διαλόγου. Ενώ ο Θεός κατεβαίνει, καταδέχεται και δεν μας περιφρονεί, πολλοί από μας όχι μόνο τον αγνοούμε, αλλά και περιφρονητικά και προσβλητικά τον αποθούμε. Αλήθεια, πόσες περιφρονήσεις δέχεται ο Θεός από τα πλάσματά Του?

Από τη συνομιλία Χριστού Σαμαρίτιδας, αγαπητοί μου ακροατές, θα σχολιάσουμε κάποια σημεία και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα χρήσιμα πιστεύω για όλους μας. Θα ακολουθήσουμε το κείμενο της περικοπής μεταφρασμένων. Κύριο βοήθημα για τα σχόλια είναι το υπόμνημα του μακαριστού καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στίχοι 5 και 6. Εκείνον των καιρών έφθασε ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμαρίας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιον του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός, μα και τέλειος άνθρωπος, καθόλου όμοιος με μας πλην της αμαρτίας. Ως πραγματικός άνθρωπος είχε όλα τα αδιάβλητα πάθη, λένε οι πατέρες, δηλαδή κουραζόταν, διψούσεν, πεινούσεν κλπ. Εκτός τούτου, κατά την επίγεια ζωή του ήταν άνθρωπος φτωχός. Πήγαινε κατά τις περιοδίες του από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό με τα πόδια και όχι με άλογα, αμάξα ή άρματα. Όταν επισκεφτόμαστε τους Αγίους Τόπους και μεταφερόμαστε άνετα και γρήγορα με τα μέσα της σύγχρονης συγκοινωνίας, να θυμόμαστε τους κόπους και τις πεζοπορίες που ο Χριστός υπέμεινε για μας. Κουρασμένος λοιπόν ο Χριστός από την πεζοπορία, εκάθισε κοντά στο πηγάδι. Ή πάνω στον τοίχο που περιέβαλε το στόμιο του πηγαδιού, ή κάτω στο έδαφος, ή σε κάποια πέτρα που βρισκόταν κοντά. Ήταν περίπου μεσημέρι, η πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Στην κοιλάδα που βρισκόταν το πηγάδι, εγκαταστάθηκε ο Αβραάμ όταν ήλθεν από τη Μεσοποταμία. Εκεί έστησαν τις σκηνές του και έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριον. Εκεί εμφανίστηκε ο Θεός στον Αβραάμ και του υποσχέθηκε ότι θα δώσει στους απογόνους του τη γη αυτήν. Εκεί ο τρίτος κατά σειράν πατριάρχης του Ισραήλ, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, άνοιξε το πηγάδι το οποίο έμεινε γνωστόν με το όνομά του. Το πηγάδι αυτό, σύμφωνα με ξένον ερευνητή ο οποίος κατέβηκε σε αυτό, εσωτερικά είναι επενδυμένον με παχύν τοίχον, έχει διάμετρο 9 πόδια και βάθος 75 πόδια. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πάνω από το πηγάδι χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός, ο οποίος καταστράφηκε αργότερα. Διαμέσου των χρόνων διατηρείται εκεί μικρόν εκκλησάκιν και ορθόδοξο μοναστήρι. Αρχές του περασμένου αιώνα άρχισε να χτίζεται και πάλι μεγαλοπρεπής ναός, ο οποίος όμως δεν ετελείωσε εξαιτίας διαφόρων δυσκολιών. Σήμερα οι επισκέπτες βλέπουν αυτούς τους στίχους της ατέλειωτης εκκλησίας. Σας μεταφέρω έναν απόσπασμα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γην», που οι συγγραφείς του, Γεώργιος και Βασιλική Μπουτσούρη, περιγράφουν την επίσκεψή του στο προσκύνημα αυτό. Γράφουν: «Σε λίγο φτάνουμε στην αρχαία Σιχάρ, σημερινή Νεάπολη, Ναπλούς, χτισμένη από τον Μέγαν Αλέξανδρο. Κατεβαίνουμε από το Πούλμαν και οδηγούμαστε στο μοναστήρι. Στον περίβολο του μοναστηριού βλέπουμε τους στίχους μιας εκκλησίας που έχει αρχίσει να χτίζεται από τις αρχές του περασμένου αιώνα και λόγω φοβερών δυσκολιών μένει ακόμη ατελείωτη. Στο μέσον υπάρχουν δύο στενά κουβούκλια σαν στρατιωτικά φυλάκια σε απόσταση 3 έως 4 μέτρων το έναν από το άλλο. Στο καθέναν υπάρχει μια στενή σκάλα που κατεβαίνοντάς της βλέπουμε να καταλήγουν σε ένα μικρό υπόγειο εκκλησάκι με έναν πηγάδι στο μέσο για το οποίο ακούμε ότι είναι το φρέαρ του Ιακώβ.
Εδώ ακριβώς ο Ιησούς και Κύριος μίλησε με τη Σαμαρίτιδα την Αγία Φωτεινή. Το νερό είναι αγίασμα. Τι να σκεφτούμε την ώρα εκείνη, πού βρισκόμαστε, πατούσαμε το μέρος που πάτησε ο Κύριος, πίναμε από το νερό που ύπηκε. Τα αυτιά της ψυχής μας άκουαν τα λόγια του Κυρίου και τα μάτια της ψυχής μας τον έβλεπαν να συνομιλεί με τη μακαρίαν εκείνη η γυναίκα. Τι κι αν δεν τους βλέπαμε με τα σαρκικά μας μάτια, η σκηνή ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μας. Και μάλιστα ζηλεύαμε την Αγία Φωτεινή, γιατί ο Ιησούς για πρώτη φορά φανερώνει σε αυτήν τόσο καθαρά τη θεότητά του. Στο μοναστήρι αυτό του Φρέατορ του Ιακώβ διακονούσε ως ηγούμενος ο καταγόμενος από την Κύπρο ιερομόναχος Φιλούμενος, ο οποίος μαρτύρησε στις 29 Νοεμβρίου του 1979 δεχόμενος φωνικά χτυπήματα από φανατικούς Εβραίους καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ύστερα από συνοδική απόφαση στις 11 Ιανουαρίου του 2009, κατέταξε τον ιερομάρτυρα Φιλούμενο στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Συνεχίζουμε την Ευαγγελική περικοπή της Σαμαρείτιδος με τους στίχους 7 και 8. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερόν. Ο Ιησούς της λέγει: «Δώσ' μου να πιω». Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Από τους στίχους αυτούς να επισημάνουμε τα πιο κάτω. Πρώτο, η γυναίκα αυτή ίσως εργαζόταν στους αγρούς και προτίμησε παρά να πάει στην πόλη για νερό να πάει να αντλήσει από το πηγάδι. Μαζί της είχε εκτός από τη στάμνα και το ειδικό δοχείο, το άντλημα, για την άντληση του νερού από το πηγάδι. Δεύτερον, οι ομάδες που πεζοπορούσαν τότε συνήθιζαν να φέρουν μαζί τους και το άντλημα. Φαίνεται ότι και οι μαθητές θα είχαν έναν τέτοιο άντλημα, το οποίο μετέφεραν μαζί τους στην πόλη όπου πήγαν για τρόφιμα. Γι' αυτό και ο Κύριος βρέθηκε στην ανάγκη να ζητήσει νερό. Τρίτον, σίγουρα μαζί με τον Χριστό θα έμεινε και κάποιος μαθητής να συντροφεύει το διδάσκαλο σε έναν τέτοιον άγνωστον περιβάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος μας διέσωσε στο Ευαγγέλιο του με τόσες λεπτομέρειες τη συνάντηση και τη συζήτηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα. Τέταρτον, ενώ ανέβαζε η γυναίκα νερό από το πηγάδι, της είπε ο Χριστός: «Δώσ' μου να πιω». Κουρασμένος από την πεζοπορία ο Χριστός, ήταν φυσικό να διψά και να θέλει να πιει νερό. Αυτό το γεγονός δεν αποκλείει όμως και το ότι ο Χριστός βρήκε ένα φορμή να ανοίξει με αυτή τη συζήτηση. Η δίψα της σωτηρίας της αμαρτωλής γυναίκας κυρίως όθησε τον Κύριο να ανοίξει συζήτηση με αυτήν. Πέμπτον, το χρονικό διάστημα που βρισκόταν ο Χριστός εκεί στο πηγάδι έτυχε να πάει και η Σαμαρείτης να αντλήσει νερόν. Η Θεία Πρόνοια χρησιμοποιεί γεγονότα που φαίνονται εκ πρώτης όψεως τυχαία με σκοπό να ωφελήσει τους ανθρώπους. Έκτον, ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα άρχισε με έναν κοινό και συνηθισμένο αίτημα: «Δώσ' μου νερό να πιω». Συνηθισμένον το ερώτημα αυτό στην Ανατολή, όπως και σε όλες γενικά τις αγροτικές περιοχές. Στην περίπτωση αυτήν όμως αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία, γιατί απέβλεπε σε έναν κατεξοχήν υψηλών σκοπών. Ο Χριστός οδήγησε το διάλογο σε ανώτερες πνευματικές σφαίρες. Αποκάλυψε στη Σαμαρείτιδα ύψιστες αλήθειες με σκοπόν τη σωτηρία της. Είναι μια θεία μέθοδος την οποία πρέπει να μάθουμε, σχολιάζει ο μακαριστός καθηγητής Τρεμπέλας. Ο Κύριος έθεσε τον εαυτό του στη θέση του ζητούντος. Ήθελε με τον τρόπο αυτόν να ανοίξει δίωδο προς την καρδιά της γυναίκας για να την ελεήσει. Εγνώριζε ότι όσο χαμηλότερα αυτός συγκατέβαινε, τόσο πιο βέβαιη θα ήταν η προσέγγιση προς τη ψυχή της. Προχωρούμε στους στίχους 9 και 10. Έκπληκτη η γυναίκα του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρείτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς? Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρείτες». Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες τη δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα τους ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Ήταν φυσικό να εκπλαγεί η Σαμαρείτιδα από το αίτημα του Χριστού, γιατί μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών υπήρχαν εθνικές και θρησκευτικές διαφορές. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Σαμαρείτες γιατί δεν τους θεωρούσαν καθαρίτες.

μέσα από τη Σαμάρια για να πάει στη Γαλιλαία. Δεν εδίσταζε ακόμα στη γνωστή παραβολή του καλού Σαμαρίτη να βάλει στη θέση του ανθρώπου εκείνου που εβοήθησε τον πληγωμένο Ιουδαίων ένα Σαμαρίτη. Να τονίσει επίσης ότι ένας από τους 10 λεπρούς που επέστρεψαν να ευχαριστήσουν το Χριστό μετά τη θεραπεία τους ήταν Σαμαρίτης. «Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού», είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, «εάν εγνώριζες τι δωρίζει ο Θεός, η δωρεά είναι το είδωρ των ζών, το οποίο στην κυριολεξία σημαίνει το τρεχούμενο νερό, όχι το στάσιμο. Εδώ όμως ο Χριστός χρησιμοποιεί τη φράση μεταφορικά για να δηλώσει το πνευματικό νερό, το οποίο ικανοποιεί τους βαθύτερους πνευματικούς πόθους του ανθρώπου και ικανοποιεί την πνευματική δίψα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, λέγοντας είδωρ ζών εννοεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δεν στερεύει ποτέ και η οποία σαν πνευματικό νερό μεταδίδει δύναμη και ζωή και χαρά στη ψυχή του ανθρώπου. Εάν εγνώριζες τη δωρεάν του Θεού, είναι δωρεά και όχι χρέος και οφειλή του Θεού σε μας, της οποίας την εξόφληση θα δικαιούμαστε να ζητήσουμε από το Θεό. Δωρεά και όχι δάνειον, του οποίου ο Θεός θα δικαιούτον να ζητήσει από μας την επιστροφή. Εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ πρώτη θα ζητούσες από αυτόν να σου δώσει το ζωντανό νερό. Όσοι γνωρίζουν τον Χριστό ζητούν από αυτόν, καταφεύγουν σε αυτόν δια της προσευχής. Αν δεν ζητούμε από τον Χριστό, σημαίνει ότι δεν τον γνωρίζουμε και δεν έχουμε αισθανθεί το μέγεθος και την αξία των δωρεών του. Πράγματι, αγνωρίζαμε οι άνθρωποι τη δωρεάν του Θεού, αγνωρίζαμε όχι θεωρητικά και διανοητικά τον Χριστό, αλλά εμπειρικά, βιωματικά, τότε δεν θα απομακρυνόμαστε από κοντά του. Η ζωή μας θα ήταν χριστοκεντρική. Δυστυχώς πολλές φορές ισχύουν και στη δική μας περίπτωση τα λόγια που είπε ο Θεός για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. «Εμέ εγκατέλειψαν πηγήν ύδατος ζωής και όριξαν εαυτής λάκους συντετριμμένους. Άνοιξα για τους εαυτούς τους πηγάδια που δεν συγκρατούν το νερό». Προχωρούμε στους στίχους 11-12. Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβάν και το πηγάδι είναι βαθύν. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας Ιακώβ. Γύπκεν από αυτό ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Για άλλο νερό μιλούσε ο Χριστός και άλλον εννοούσε η Σαμαρίτης. Γι' αυτό οδηγείται από έκπληξη σε έκπληξη. Έστω όμως και αν δεν εκαταλάβαινε τα όσα της είπε ο Χριστός, ο τρόπος με τον οποίο της τα είπε της επέβαλαν το σεβασμό. Γι' αυτό απαντά με πολλήν επιείκεια και αποκαλεί το Χριστόν Κύριον. Δεν του είπε «εάν είχες αυτό το νερό που λες θα έσβηνες με αυτόν τη δίψα σου και δεν θα ζητούσες από μένα νερό να πιείς».

Συνεχίζομαι με τους στίχους 13 και 14 της Ευαγγελικής περικοπής της Σαμαρείτιδος. Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Πρώτον, δεν απάντησε ο Κύριος ότι αυτός είναι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ που άνοιξε το πηγάδι, δείχνοντας και εδώ την ταπεινοφροσύνη του. Δεύτερον, δεν είπε ότι το νερό του πηγαδιού είναι ευτελές και καταφρόνητο, απλά ετώνησε την ανωτερότητα του πνευματικού νερού. Είχε και αυτός να προσφέρει νερό ασύγκριτα αξιολογότερον και αναγκαιότερον από το φυσικό νερό. Είδωρ ζών, ζωογόνων, πλούσιων, που αναβλύζει άφθονον χωρίς ποτέ να στερεύει. Δεν θα το αντλούσεν από το βαθύ πηγάδι του Ιακώβ, θα το πρόσφερεν από τον εαυτόν του, από την άπειρη δύναμη και αγαθότητά του. Θα το άφηνε να αναβλύζει από τη θεαντρική καρδιά του και να διοχετευτεί από τα άγια χείλη του. Με το φυσικό νερό πίνει κανείς και ικανοποιεί για λίγον τη δίψα του. Πάλι όμως διψά και πάλι πίνει για να διψάσει και πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσει ο Κύριος δεν θα διψάσει ποτέ. Και όχι μόνον αυτό, αλλά θα γίνει και ο ίδιος αστήρευτη πηγή αναβλύζοντος ύδατος. Τρίτον, όποιος πίνει από αυτόν το νερό θα διψάσει πάλι. Τα λόγια αυτά του Χριστού, σύμφωνα με κάποιον ερμηνευτή, αποτελούν ωραίαν επιγραφή που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τις πηγές. Η δωρεά του Χριστού παρουσιάζεται ανεκτίμητη όταν συγκρίνεται προς τα πράγματα του κόσμου, διότι τότε διαπιστώνεται ότι είναι πιο πάνω από κάθε σύγκριση. Τα λόγια αυτά που δεν υπονοούν ότι η ψυχή η οποία δροσίστηκε από το θαυμάσιο αυτών νερών δεν χρειάζεται πια τη συνεχή βοήθεια και επίσκεψη του Θεού. Αυτό που θέλουν να τονίσουν είναι ότι το πνευματικό αυτών νερών εξασφαλίζει στη ψυχή την αιώνια ευλογία και ικανοποίηση των ευγενών πόθων της, απαλλάσσοντας αυτήν από την πνευματική δίψαν και τον πνευματικό θάνατον. Ο Χριστός ικανοποιεί τη ψυχή όχι εκδιώκοντας τη δίψαν της, η οποία την οθεί στην τελειοποίησή της, αλλά προσφέροντας σε αυτήν δια της δωρεάς του πνεύματός του εσωτερική και συνεχή πηγή, η οποία ικανοποιεί συνεχώς και αυτομάτως τη δίψαν αυτήν. Η συνηθισμένη πηγή νερού μπορεί να εκτινάσει το νερό σε ύψος. Η δύναμη όμως της βαρύτητας το ελκύει και πάλι προς την γη. Η πνευματική όμως πηγή για την οποία κάμνει λόγον ο Χριστός σπρώχνει συνέχεια προς τα άνω των άνθρωπων μέχρι ότου τον οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Οι σκέψεις των κοσμικών ανθρώπων φέρονται πάντοτε προς τα κάτω σαν να ελκύονται από κάποιον νόμο ηθικής βαρύτητας. Ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο την εσωτερική δύναμη δια της οποίας ο νόμος αυτός της ηθικής βαρύτητας υπερνικάται. Όπως το ρεύμα του φυσικού νερού δεν σταματά μέχρι ότου καταλήξει στη θάλασσα, έτσι και το πνευματικό νερό της χάριτος σαν έναν ουράνιο ρεύμα αναπηδά και τίνει να επανέλθει στο ύψος όπου έχει την πηγή του, παρέχοντας πλήρη ικανοποίηση των ευγενών πόθων της ψυχής. Εύστοχη και πετυχημένη είναι η παρομοίωση της χάρης του Θεού της χριστιανικής διδασκαλίας με νερόν. Το νερό ζωογονεί, καθαρίζει, δροσίζει, ξεδιψά. Ύστερα από την κούραση και την εξάντληση, τίποτα δεν είναι πιο ποθητό από ένα ποτήρι νερόν. Το νερό είναι από τα πιο απαραίτητα στοιχεία στη ζωή των ανθρώπων και όχι μόνον. Χωρίς νερό
δεν θα υπήρχε ζωή. Εξίσου απαραίτητο είναι και το πνευματικό νερό για την πνευματική ζωή. Ικανοποιεί την πνευματική δίψα, τους βαθύτερους και ευγενέστερους πόθους της ανθρώπινης ψυχής. Αναφέρομαι μερικά παραδείγματα. Ποθεί ο άνθρωπος πρώτον την αλήθεια. «Εγώ είμαι η αλήθεια», λέει ο Κύριος. Στο χριστιανισμό η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Δεύτερον, την αγάπη. «Ο Θεός είναι η αγάπη», μας τονίζει η Αγία Γραφή. Τρίτον, τη χαράν και την ειρήνη. «Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαράν και την ειρήνη». Τέταρτον, τη δικαιοσύνη. «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται», υπόσχεται ο Κύριος. Διψά ο άνθρωπος για σωτηρία, για λύτρωση. Μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Από κανέναν άλλον δεν μπορεί να προέλθει σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλον πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο μπορούμε να σωθούμε εκτός από τον Χριστόν, τονίζει ο Απόστολος Πέτρος. Διψά τη δόξα. «Τους δοξάσαντάς με δοξάσω», υπόσχεται ο Θεός. «Τα πρόσωπα των Αγίων και των Δικαίων εκλάψουσιν ως ο ήλιος εις τη Βασιλεία του Θεού». Ο άνθρωπος που ζητά αλλού την ικανοποίηση των βαθύτερων αυτών πόθων μοιάζει με τον διψασμένο που ζητά να ικανοποιήσει τη δίψαν του πίνοντας λασπονέργια ή πίνοντας αλμυρών νερών. Ο Χριστός, το ίδωρτο ζών, ήρθε να δροσίσει, να καθαρίσει και να ζωγονίσει την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Μάταια οι άνθρωποι θα ζητούν να ικανοποιήσουν μακράν του Χριστού τους πόθους της ψυχής τους. «Εάν τη ζυψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο», είναι το αιώνιον προσκλητήριον του Χριστού. «Κύριε, μας έπλασες για σένα και η ψυχή μας δεν βρίσκει πουθενά ανάπαυση, μέχρι ότου επιστρέψει σε σέναν», αναφωνεί από προσωπικήν του πείραν ο ιερός Αυγουστίνος.

Σαμαρίτιδα φυσικά δεν μπορούσε να εννοήσει την υψηλή αυτήν αλληγορία, να εισχωρήσει στα βαθύτερα αυτά νοήματα. Εξακολουθεί να νομίζει ότι ο Χριστός μιλά για φυσικών νερών. Γι' αυτό λέει στο Χριστόν, στους παρακάτω στίχους, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Η Σαμαρίτιδα μιλά ακόμη με περισσότερο σεβασμό προς τον Χριστόν. Προτιμά αυτόν από τον Πατριάρχη Ιακώβ. Λέει ότι δεν χρειάζεται πια το νερό του πηγαδιού και ζητά από τον Χριστό να της δώσει το δικό του νερό για να μην διψά και να μην έρχεται στο πηγάδι να παίρνει νερό. Οι όροι αντιστρέφονται και ζητά εκείνη τώρα νερό από τον Χριστό. Εξακολουθεί όμως να νομίζει ότι πρόκειται για υλικό νερό και επιθυμεί να έχει αυτήν την πηγή στο σπίτι της, να ξεδιψά και αυτή και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της. «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό. Η κρίσιμη στιγμή έχει φτάσει και ο Κύριος με μια απρόσμενη υπόδειξη ξυπνάει την ναρκωμένη συνείδησή της. Είναι απαραίτητον αυτό να συμβεί για να μπορέσει να δει τις μεγάλες αλήθειες που σε λίγον θα τις αποκαλύψει. Τη βοηθά να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά της. Δεν της προσφέρει αμέσως το πνευματικό νερό για το οποίο της μίλησε, έστω και αν του το είχε ζητήσει. Τη θέλει πρώτα να συναισθανθεί την κατάστασή της και να μετανοήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Όσοι ζητούν τα ύδατα της χάριτος, λένε οι πατέρες, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι πρώτες σταγόνες των υδάτων αυτών είναι τα δάκρυα της μετάνοιας. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος, παραδείγματος χάρη, να κοινωνούμε και να μην παίρνουμε χάρη Θεού, γιατί στην καρδιά μας δεν υπάρχει πνεύμα μετάνοιας και συντριβής για τις αμαρτίες μας. Η Σαμαρίτιδα επιθυμούσε να πιει από την πηγή του Χριστού, αλλά θα έπρεπε πρώτα να πιει από την πηγή της συντριβής, την οποία ήταν απαραίτητο να αισθανθεί για τις αμαρτίες της. Τότε ο Ιησούς της είπε, «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». Εφόσον δηλαδή θέλεις το νερό, το ζών, όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για τα άλλα μέλη της οικογένειάς σου, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και ελάτε και οι δυο εδώ. Η Σαμαρίτης αντιλαμβάνεται πως τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται σε μυστικές περιοχές της ζωής της. Γι' αυτό προς στιγμήν τα χάνει. Απαντά κάπως παραπιστικά. Δεν λέει ψέματα, αλλά και δεν αποκαλύπτει ολόκληρη την αλήθεια. «Δεν έχω άντρα», του απάντησε. Ο Ιησούς της λέει, «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί πέντε άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Ο Κύριος με λεπτότητα αλλά και σταθερότητα εγγίζει το τραύμα αυτής της ψυχής, η οποία παρά τα σφάλματά της διψά την αλήθεια για να τη θεραπεύσει. Τα λόγια που χρησιμοποιεί η Σαμαρίτιδα για να καλύψει την κατάστασή της, εκείνος τα στρέφει διακριτικά σε μια αποκάλυψη. Δεν την ελέγχει απότομα λέγοντάς της ότι πηγαίνει να θολώσει τα νερά, ότι είναι ένοχη βαρύτα του αμαρτήματος. Με λεπτότητα μεταχειρίζεται το θετικό στοιχείο που υπάρχει στα λόγια της για να διευκολύνει την ομολογία. Ενεργεί με έκδηλη αγάπη ο Κύριος που τελικά λυτρώνει και υποχρεώνει. Παράδειγμα και τούτον προς μίμηση για όλους μας. Του λέει τότε η γυναίκα, «Κύριε, θεωρώ ότι είσαι προφήτης». Η Σαμαρίτης δεν αρνείται την αλήθεια της κατηγορίας, αλλά με τη σιωπή της επιβεβαιώνει αυτήν.
ούτε οργίζεται, γιατί της έγινε λόγος για την παρεκτροπή της, όπως θα κάναμε πολλοί από μας. Απέναντίας δέχτηκαν τον έλεγχο και προχωρεί προσφωνώντας τον Ιησούν που την ήλεξε με προσφώνηση τιμητική. «Κύριε, θεωρώ ότι είσαι προφήτης». Αισθάνθηκε έκπληξη γιατί ο Κύριος, τον οποίο για πρώτη φορά συνάντησε, ο τελείως άγνωστος αυτήν, της απεκάλυψε λεπτομέρειες της ζωής της που ήταν αδύνατον να γνωρίζει φυσικά. Διαπίστωσε πως ολόκληρη ζωή της ήταν μπροστά του σαν έναν ανοιχτόν βιβλίο. Αλλά, αγαπητοί μου ακροατές, το ίδιο ισχύει και για τη δική μας ζωή. Μας γνωρίζει πολύ καλά ο Κύριος. Η γνώση του είναι απεριόριστη. Ό,τι συμβαίνει στο σύμπαν και σε μας και μέσα μας βρίσκεται κάτω από το βλέμμα του. Ματαιοπονούμε όταν προσπαθούμε να μην μας δει κανείς όταν αμαρτάνουμε, να μην μας συλλάβουν όταν παρανομούμε. Για τον Θεό όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι ανίσχυρα, άχρηστα, και αν οι άνθρωποι δεν μας είδαν, δεν μας αντελήφθησαν, ο Θεός μας είδε. Ο Θεός γνωρίζει όχι μόνο ό,τι κάνουμε, αλλά γνωρίζει την καρδιά μας, τις βαθύτερες πτυχές του εσωτερικού μας κόσμου. Γνωρίζει τα κίνητρα και τα ελαττήρια των πράξεών μας. Γνωρίζει τι έχουμε στο νου μας και τι σχεδιάζουμε. Με βάση αυτήν τη γνώση θα μας κρίνει κατά τη μέλουσα κρίση, η οποία θα ακολουθήσει τη δεύτερη παρουσία του. Εάν πάλι να ασκούμε την αρετή και αγωνιζόμαστε για τον εξαγιασμό και τη σωτηρία μας, και πάλι ο Θεός το γνωρίζει. Γνωρίζει τον αγώνα μας, βλέπει τις θυσίες μας και ευλογεί την αυταπάρνησή μας. Βλέπει την ελεημοσύνη που γίνεται κρυφά από τους ανθρώπους, την αρετήν που κρύβεται από τους ανθρώπους για λόγους ταπεινοφροσύνης, και την ημέρα της κρίσεως όλα αυτά θα τα φανερώσει και θα δοξάσει αιώνια όσους εδώ αγωνίζονται. Αγαπητοί μου ακροατές, θα σταματήσουμε ως εδώ, γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει να τελειώσουμε την περικοπή. Θα επανέλθουμε Θεού θέλοντος σε επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της Ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου, για να ακούσουμε την έρημο, να μας δίνει διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας. Μαζί μας σήμερα στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά και δέχεται τα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εκπομπή μας ακούγοντας την έρημο να μας μιλάει για μετάνοια. Και είχαμε πει ότι θα συνεχίσουμε σήμερα. Αυτό και κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς πρέπει να μετανοούμε, ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε τη μετάνοια για το μέλλον και ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει διόρθωση. Ανοίγουμε λοιπόν το γεροντικό και εκεί διαβάζουμε. Ένας αδελφός έκανε συνεχώς αυτή την προσευχή στο Θεό. «Κύριε, δεν έχω φόβο Θεού. Στείλε μου λοιπόν κεραυνό ή καμιαν άλλη τιμωρία ή αρρώστια ή δαιμόνιο, μήπως και έτσι έρθει σε φόβο η πορωμένη μου ψυχή». Άλλοτε πάλι παρακαλούσε και έλεγε «Ξέρω πως έχω πολύ αμαρτήσει ενώπιον σου δέσποτα και πως είναι αναρρύθμιτα τα σφάλματά μου, γι' αυτό και δεν τολμώ να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις. Αν όμως είναι δυνατόν, συγχώρεσέ με για την ευσπλαχνία σου. Αν πάλι είναι αδύνατον, τουλάχιστον τιμώρησέ με στη ζωή αυτή και μη με κολλάσεις την άλλη. Και αν είναι και τούτο ακόμη αδύνατον, στείλε μου εδώ ένα μέρος της τιμωρίας και λάφρωσέ μου εκεί την κόλαση. Άρχισε μόνο από τώρα να με τιμωρείς, αλλά τιμώρησέ με σπλαχνικά, όχι με την οργή σου δέσποτα». Έτσι λοιπόν μετανοούσε έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτά έλεγε με δάκρυα ηκετευτικά, ολόθερμα και ολόψυχα, λιώνοντας και τσακίζοντας σώμα και ψυχή με νηστεία και αγρυπνία και άλλες κακουχίες. Μια μέρα, καθώς καθόταν κατά γης, όπως συνήθιζε θρηνώντας και φωνάζοντας παρακτικά από την πολλή του λύπη, νίσταξε και αποκοιμήθηκε. Και να, παρουσιάζεται μπροστά του ο Χριστός και του λέει με φωνή γεμάτη λαρότητα «Τι έχεις, άνθρωπέ μου, γιατί κλαις έτσι?» Ο αδελφός τον αναγνώρισε και αποκρίθηκε έντρομος «Κύριε, έπεσα. Σήκω λοιπόν. Δεν μπορώ, δέσποτα. Θέλω να μου δώσεις το χέρι σου για να σηκωθώ». Τότε εκείνος άπλωσε το χέρι του, έπιασε τον αδελφό και το σήκωσε. Μα κι όταν αυτό σηκώθηκε, συνέχισε να θρηνεί. «Γιατί κλαις, άνθρωπέ μου, γιατί είσαι λυπημένος?» του ξαναείπε ο Κύριος με φωνή απαλή και ηλαρή. «Δεν θέλεις, Κύριε, να κλαίω και να λυπάμαι», απάντησε ο αδελφός, «που τόσο πολύ σε πίκρανα, αν και απόλαυσα τόσα αγαθά από σένα». Εκείνος άπλωσε ξανά το χέρι του, τα κούμπησε στο κεφάλι του αδελφού και του είπε «Μη λυπάσαι πια, γιατί αν έδωσα το αίμα μου για σένα, πολύ περισσότερο θα δώσω συγχώρεση και για σένα και για κάθε άλλη ψυχή που γνήσια μετανοεί». Μόλις συνήλθε ο αδελφός από την οπτασία, ένιωσε την καρδιά του γεμάτη χαρά. Έτσι πληροφορήθηκε πως ο Θεός τον ελέησε και από τότε ζούσε με πολύ ταπείνωση, ευχαριστώντας τον.

Και η έρημος συνεχίζει. Συνεχίζει με τον ποιμήν του Ερμά, ο οποίος μιλάει και αυτός για μετάνοια και λέει ότι η μετάνοια είναι μεγάλη κατανόηση. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί μου, τούτη την ώρα να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτό το λόγο. Τι εννοεί όταν λέει μετάνοια είναι μεγάλη κατανόηση? Τι σημαίνει μετάνοια? Συνήθως θεωρείται ως θλίψη για την αμαρτία, ένα αίσθημα ενοχής, στενοχώριας και τρόμου για τις πληγές που προκαλέσαμε στους άλλους και στον εαυτό μας. Μία τέτοια άποψη όμως είναι ατελής. Παρόλο που η στενοχώρια και ο τρόμος είναι όντως ουσιαστικά στοιχεία στη μετάνοια, όχι μόνο δεν αποτελούν ολόκληρη τη μετάνοια, αλλά ούτε καν αποτελούν το σπουδαιότερο τμήμα της. Αν θεωρήσουμε όμως κατά κυριολεκτικό τρόπο τον όρο μετάνοια, τότε θα βρεθούμε κοντύτερα στην καρδιά του ζητήματος. Σημαίνει αλλαγή του νου, όχι απλώς λύπη για το παρελθόν, αλλά μία θεμελιώδης μεταμόρφωση της όρασής μας, ένας νέος τρόπος για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς βλέπουμε τους άλλους, πώς βλέπουμε τον Θεό. Και σύμφωνα με τον ποιμένα του Ερμά, είναι μία μεγάλη κατανόηση. Μία μεγάλη κατανόηση και όχι αναγκαστικά μία συναισθηματική κρίση. Η μετάνοια δεν είναι ένας παροξισμός τύψεων και αυτολύπησης. Η μετάνοια είναι μία μεταστροφή, ένας επανακεντρισμός της ζωής μας στην Αγία Τριάδα. Ως νέος νους, ως μεταστροφή και επανακεντρισμός, η μετάνοια είναι κάτι το θετικό και όχι αρνητικό. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Μετάνοια εστί θυγάτηρ ελπίδος και άρνησης απελπισίας». Δεν είναι αθυμία, αλλά σφοδρή αναμονή. Δεν είναι το αίσθημα πως κάποιος έφτασε στο αδιέξοδο, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βγει από αυτό. Δεν είναι αυτομίσος, αλλά επιβεβαίωση του αληθινού μου εαυτού, του δημιουργημένου κατοικώνα Θεού. Μετάνοια σημαίνει πως κοιτάζω όχι προς τα κάτω στις δικές μου ελλείψεις, αλλά προς τα πάνω στην αγάπη του Θεού μου. Όχι προς τα πίσω αυτομεμφόμενος, αλλά προς τα μπρος με εμπιστοσύνη. Μετάνοια είναι να βλέπουμε όχι το γιατί αποτύχαμε να γίνουμε κάτι, αλλά το τι ακόμα μπορούμε να γίνουμε με τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν η μετάνοια ερμηνευθεί με αυτή τη θετική έννοια, δεν θεωρείται πλέον πως είναι μία απλή πράξη, αλλά μία συνεχής στάση. Στην προσωπική εμπειρία του καθενός υπάρχουν αποφασιστικές στιγμές μεταστροφής, στην παρούσα όμως ζωή το έργο της μετάνοιας παραμένει ατελές. Πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται η μεταστροφή και ο επανακεντρισμός μας μέχρι τη στιγμή του θανάτου, όπως το συνειδητοποίησε ο Αβάς Ισόης. Η αλλαγή του νοός πρέπει να είναι συνεχώς ριζική, η μεγάλη κατανόηση όλο και πιο βαθιά. Ο θετικός χαρακτήρας της μετάνοιας γίνεται πολύ εμφανής όταν σκεφτούμε το τι προηγείται των λόγων του Χριστού που ήδη αναφέραμε: «Μετανοείτε, ήγη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Στον προηγούμενο στίχο ο Ευαγγελιστής παραθέτει το στίχο 9:2 του Ισαΐα: «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Αυτό είναι το άμεσο περιβάλλον της εντολής του Κυρίου για μετάνοια. Προηγείται η αναφορά στο μέγα φως που ανέτειλε για αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι, και ακολουθεί μια άλλη αναφορά για την εγκύτητα της βασιλείας του Θεού. Η μετάνοια τότε
γίνεται ένας φωτισμός, μία μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. Μετάνοια σημαίνει το να ανοίξεις τα μάτια σου στη θεϊκή ακτινοβολία. Όχι να κάθεσαι θλιμμένος στο λυκόφως, αλλά το να ατενίζεις την αυγή που έρχεται. Η μετάνοια είναι επίσης στραμμένη στην εσχατολογία. Είναι μία εμπιστοσύνη. Μετάνοια είναι να βλέπουμε όχι το γιατί αποτύχαμε να γίνουμε κάτι, αλλά το τι ακόμα, είπαμε, μπορούμε να γίνουμε με τη χάρη του Θεού. Η μετάνοια είναι ένα άνοιγμα στα έσχατα που δεν βρίσκονται απλώς στο μέλλον, αλλά είναι ήδη παρόντα. Το να μετανοεί σημαίνει πως αναγνωρίζεις ότι η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται και εργάζεται ανάμεσά μας. Αρκεί να δεχτούμε τον ερχομό αυτής της Βασιλείας και τότε όλα τα πράγματα θα ανακαινιστούν μέσα μας. Η σύνδεση μετάνοιας και έλευσης του μεγάλου φωτός είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν μπορείς όντως να δεις τις αμαρτίες σου πριν δεις το φως του Χριστού. Όσο ένα δωμάτιο παραμένει σκοτεινό, μας λέει ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, δεν προσέχεις τη βρώμα. Όταν όμως φέρεις ένα φως δυνατό στο δωμάτιο, τότε μπορείς να διακρίνεις κάθε μόριο σκόνης. Το ίδιο γίνεται και με το δωμάτιο της ψυχής μας. Η σειρά δεν είναι πρώτα μετάνοια και μετά γνωριμία με τον Χριστό, επειδή μόνο όταν το φως του Χριστού έχει εισδύσει ήδη στη ζωή μας, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε αληθινά την αμαρτωλότητά μας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, μετάνοια είναι το να γνωρίζεις πως υπάρχει ένα ψέμα στην καρδιά σου. Δεν μπορείς όμως να ανιχνεύσεις την παρουσία ενός ψέματος, παρά μόνο αν έχεις ήδη κάποια αίσθηση της αλήθειας. Γράφει κάποιος, αμαρτία είναι η σκιά που ρίχνει το φως του Θεού όταν διασταυρώνεται με κάποια προβολή του ιδίου θελήματος που εμποδίζει το φωτισμό της ψυχής. Έτσι η γνώση του Θεού γεννά το αίσθημα της αμαρτίας και όχι το αντίστροφο. Σύμφωνα με την παρατήρηση των πατέρων της ερήμου, όσον εγγίζει άνθρωπος το Θεό, το σου των αμαρτωλών εαυτόν βλέπει. Και αναφέρουν τον Ισαΐα ως παράδειγμα. Πρώτα βλέπει τον Κύριο στο θρόνο του και ακούει τα σεραφείμ να κραυγάζουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Και μόνο όταν δει αυτό το όραμα «Ο τάλας εγώ, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων». Αυτή είναι η αρχή της μετάνοιας. Ένα όραμα ομορφιάς και όχι ασχήμιας. Μία συνειδητοποίηση της δόξας του Θεού και όχι της δικής μου ρυπαρότητας. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ναι, η μετάνοια υποδηλώνει όχι απλώς πένθος για τις αμαρτίες μας, αλλά και την παρηγοριά, την παράκληση που προέρχεται από τη βεβαιότητα της συγχώρεσης που δίνει ο Θεός. Η μεγάλη κατανόηση ή διαφορετικά η αλλαγή του νοός που υποδηλώνει μετάνοια συνίσταται ακριβώς αυτό, στην αναγνώριση ότι το φως φέγγει στο σκοτάδι και ότι το σκοτάδι δεν το καταπίνει. Μετάνοια, με άλλα λόγια, είναι η αναγνώριση πως υπάρχει καλό και κακό, αγάπη και μίσος. Είναι η πίστη πως το καλό είναι δυνατότερο. Είναι η πίστη στην έσχατη νίκη της αγάπης. Μετανοών είναι αυτός που δέχεται το θαύμα πως ο Θεός έχει τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες. Και επειδή δέχεται το θαύμα, το παρελθόν δεν αποτελεί πλέον για αυτόν έναν υπόφορο βάρος, επειδή δεν πιστεύει πλέον πως το παρελθόν είναι αμετάτρεπτο. Η Θεία Συγγνώμη σπάει την αλυσίδα του αιτίου και αιτιατού και λύνει τον κόπο στην καρδιά του ανθρώπου που από μόνος του δεν μπορεί να λύσει.
Υπάρχουν πολλοί που αισθάνονται λύπη για τις περασμένες πράξεις τους. Αλλά ποιος είναι αυτός που λέει στην απόγνωσή του «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου για όσα έχω κάνει». Ανίκανοι να συγχωρήσουν τον εαυτό τους. Αδυνατούν επίσης να πιστέψουν πως συγχωρήθηκαν από το Θεό και από τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, παρά την ένταση της αγωνίας τους, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να μετανοούν. Δεν έχουν πετύχει ακόμα τη μεγάλη κατανόηση δια της οποίας ο άνθρωπος γνωρίζει πως η αγάπη είναι νικήτρια. Δεν έχουν ακόμα υποστεί τη μεταβολή του νου, όπως δηλώνεται στη φράση «Είμαι δεκτός από τον Θεό». Αυτό που ζητάτε από μένα είναι να δεχτώ το γεγονός πως είμαι δεκτός. Αυτή είναι η ουσία της μετάνοιας.

Ελάτε μαζί μου να εμβαθύνουμε τούτη την ώρα λίγο στο μυστήριο της μετάνοιας. Έχουμε εμπειρία της μετάνοιας πάνω απ' όλα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης. Το νόημα αυτού του μυστηρίου συνοψίζεται σε μία σύντομη προτροπή του ιερέα προς τον μετανοούντα που βρήκα στο ρωσικό τυπικό. Κοίταξε παιδί μου, ο Χριστός βρίσκεται εδώ αοράτος και δέχεται την εξομολόγησή σου. Γι' αυτό ούτε να ντρέπεσαι ούτε να φοβάσαι, ώστε να κρύψεις κάτι από μένα. Πες μου λοιπόν χωρίς δισταγμό οτιδήποτε έχεις κάνει και έτσι θα συγχωρεθείς από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Κοίταξε, η Θεία εικόνα του είναι μπροστά μας. Εγώ δεν είμαι παρά μόνο ένας μάρτυρας που θα μαρτυρήσεις αυτόν όλα όσα μου πεις. Αν όμως κρύψεις κάτι από μένα, θα διαπράξεις βαρύτιμη αμαρτία. Πρόσεχε λοιπόν παιδί μου, μήπως έχοντας έρθει στο γιατρό φύγεις αθεράπευτος. Παραφράζοντας την προτροπή αυτή, γράφει ο Άγιος Τείχων του Ζαντόσκ: όταν ο ιερέας δίνει οδηγίες για το μυστήριο της μετανοίας, πρέπει να ομιλεί με αυτόν τον τρόπο στον μετανοούντα και να του λέει: παιδί μου, αγαπημένο μου παιδί, εξομολογήσεις τον Θεό που δυσαρεστείται για κάθε αμαρτία. Κι εγώ υπηρέτης του είμαι ο ανάξιος μάρτυρας της μετανοίας σου. Μην κρύψεις τίποτα, μην τραπείς, μην φοβηθείς, επειδή εδώ είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, εσύ, εγώ και ο Θεός, ενώπιον του οποίου έχεις αμαρτήσει. Ο Θεός που γνωρίζει όλες τις αμαρτίες και το πώς αυτές διαπράχθηκαν. Ο Θεός βρίσκεται παντού και οτιδήποτε είπες, οτιδήποτε σκέφτηκες, οτιδήποτε έκανες κάποιο κακό, αυτός ήταν εκεί, γνωρίζει τα πάντα. Και τώρα είναι εδώ μαζί μας. Και τώρα. Και περιμένει τα λόγια της μετάνοιας και εξομολόγησή σου. Γνωρίζει όλες σου τις αμαρτίες. Μην τραπείς παιδί μου να μιλήσεις για όσα έχεις κάνει. Κι εγώ που βρίσκομαι εδώ είμαι αμαρτωλός σαν και σένα. Γι' αυτό λοιπόν μην τραπείς να ομολογήσεις μπροστά μου τις αμαρτίες σου. Ο ιερέας λέγει, έχοντας έρθει στο γιατρό, ίσως θα έπρεπε να αποδοθεί πως έχοντας έρθει στον γιατρό με γάμα κεφαλαίο. Στην εξομολόγηση βλέπουμε τον Χριστό κριτή που έρει από μας την καταδίκη μας. Θα πρέπει όμως να δούμε τον Χριστό γιατρό που αποκαθιστά την υγεία και ανανεώνει τη ζωή. Πρέπει να δούμε το μυστήριο όχι μόνο με νομικούς όρους αλλά με θεραπευτικούς. Πάνω απ' όλα είναι ένα μυστήριο θεραπείας. Είναι σημαντικό το ότι σε μερικά βυζαντινά λειτουργικά υπομνήματα η εξομολόγηση και το ευχέλαιο δεν θεωρούνται σαν δύο διακεκριμένα μυστήρια αλλά σαν δύο πλευρές ενός μοναδικού θεραπευτικού μυστηρίου. Αυτό που ζητάμε στην εξομολόγηση είναι κάτι περισσότερο από μία εξωτερική δικανική άφεση. Πάνω απ' όλα ζητάμε τη θεραπεία των βαθιών πνευματικών πληγών μας. Καταθέτουμε μπροστά στο Χριστό όχι απλώς κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες αλλά την αμαρτωλότητα που βρίσκεται μέσα μας, τη βαθιά φθορά που δεν μπορεί να εκφραστεί τελείως με λόγια και που φαίνεται να διαφεύγει από τη συνείδηση και τη βούλησή μας. Αυτό πάνω απ' όλα ζητούμε να θεραπεύσουμε. Ως μυστήριο της θεραπείας η εξομολόγηση δεν είναι απλώς μία οδυνηρή αναγκαιότητα, ένα καθήκον που μας επιβάλλει η εξουσία της Εκκλησίας, αλλά μία πράξη γεμάτη χαρά και σωστική χάρη.
Μέσω της εξομολόγησης μαθαίνουμε πως ο Θεός είναι όντως η ελπής των απελπισμένων. Εδώ είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, ο ιερέας, ο μετανοών και ο Χριστός. Ο Χριστός ιατρός. Τι κάνει ο καθένας από τους τρεις αυτούς και ποιανού το έργο είναι το σπουδαιότερο? Πολλοί τείνουν να αποδώσουν μεγαλύτερη σημασία σε όσα κάνει ο ιερέας, στα συμβουλευτικά και ενθαρρυντικά του λόγια. Μάλιστα δε, αν λείπει από τον ιερέα η εφράδια ή πει κάτι το απρόσμενο, έχουν την τάση να θεωρούν πως τίποτε το σημαντικό δεν έγινε ή υπερτονίζουν την άλλη πλευρά. Τι αυτοί κάνουν? Φαντάζομαι πως θα πρέπει να είναι βαθιά συγκινημένοι με ένα συναισθηματικό τρόπο, αν και όπως είπαμε η μετάνοια δεν είναι καταρχάς ένα συναισθηματικό ζήτημα. Και επειδή υπερτονίζουν τις δικές τους προσπάθειες, θεωρούν την εξομολόγηση σαν κάτι το θλιβερό και αποτρόπαιο, σαν κάτι που πρέπει να ληφθεί, κάτι το αναγκαίο αλλά όχι και ευχάριστο, σαν ένα παγωμένο μπάνιο. Όμως στην πραγματικότητα η σημαντικότερη ενέργεια δεν ανήκει ούτε στον μετανοούντα ούτε στον ιερέα, αλλά στο Θεό. Ενώ απαιτείται από τον μετανοούντα να προετοιμαστεί εξετάζοντας τον εαυτό του και ερευνώντας διεξοδικά τη συνείδησή του, στο τέλος αυτός προσέρχεται στην εξομολόγηση με άδεια χέρια, αβοήθητος, ανίκανος να θεραπεύσει τον εαυτό του και ζητώντας τη θεραπεία από κάποιον άλλον. Και αυτός ο άλλος που επικαλείται τη βοήθειά του δεν είναι ο ιερέας, αλλά ο Θεός. Ο ιερέας είναι απλώς ο προπομπός του Θεού που εισάγει τον μετανοούντα στο θεϊκό χώρο. Αν χρησιμοποιήσουμε το ιατρικό παράδειγμα, ο ιερέας δεν είναι παρά ο γραμματέας του γιατρού στην αίθουσα αναμονής. Η εξομολόγηση γίνεται στο Χριστό, όχι στον ιερέα. Ο Χριστός βρίσκεται εδώ αοράτος και δέχεται την εξομολόγησή σου. Και η άφεση προέρχεται από τον Χριστό, όχι από τον ιερέα. Και έτσι θα συγχωρηθείς από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Όταν αρχίσουμε να θεωρούμε την εξομολόγηση ουσιαστικά ως έργο του Χριστού και όχι δικό μας, τότε θα αρχίσουμε να κατανοούμε το μυστήριο της μετανοίας με έναν τρόπο πιο θετικό. Μετάνοια τότε θα είναι η βίωση της θεραπευτικής αγωγής και συγγνώμης του Θεού και όχι απλώς συνείδηση της δικής μας αποσύνθεσης και αδυναμίας. Θα δούμε όχι μόνο τον άσωτο ιό να σύρεται αργά και βασανιστικά στο μακρύ δρόμο για το σπίτι του, αλλά και τον πατέρα που τον προσέχει καθώς βρίσκεται ακόμα μακριά και τρέχει να τον συναντήσει. Σύμφωνα με ένα συγγραφέα, στο βιβλίο του «Ο δρόμος των ασκητών»,

είναι ασύγκριτα σπουδαιότερο. Η μετάνοια και η εξομολόγηση, λοιπόν, δεν είναι κάτι που κατορθώνουμε εμείς οι ίδιοι με τη βοήθεια του ιερέα, αλλά είναι κάτι που ο Θεός ενεργεί μέσα μας. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, «Προσάγομεν τίν είναι αυτής, αδελφοί, φάρμακον η σωτηρίαν την μετάνοιαν, μάλλον δε δεξόμεθα παρά του Θεού την μετάνοιαν, ιατρεύουσαν ημάς, ουγαρημής αυτό ταύτην προσάγομεν, αλλά αυτός ημίν ταύτην εχορήγησεν». Και πρέπει να θυμηθούμε πως στα ελληνικά η λέξη εξομολόγησης σημαίνει ομολογία των αμαρτιών και ταυτόχρονα ευχαριστία για δώρα που πήραμε. Ποιος είναι λοιπόν ο ιδιαίτερος ρόλος του ιερέα σε αυτή τη συνδυασμένη πράξη? Από κάποια άποψη, η εξουσία του είναι πολύ πλατιά. Όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να έχουν ως πνευματικό τους κάποιον διαποτισμένο με τη χάρη της αληθινής πνευματικής πατρότητας, μπορούν να μαρτυρήσουν για τη σημασία του ρόλου του ιερέα. Το καθήκον του δεν είναι απλώς να δίνει συμβουλές. Δεν υπάρχει κανείς αυτοματισμός στην άφεση που παρέχει. Μπορεί να δέσει και να λύσει. Μπορεί να αποσύρει την άφεση, αν και αυτό είναι πολύ σπάνιο, ή μπορεί να επιβάλλει ένα επιτίμιο, απαγορεύοντας τον μετανοούντα να κοινωνήσει για κάποια περίοδο ή επιβάλλοντάς του κάποια άλλη υποχρέωση. Αν και αυτό δεν είναι και τόσο συχνό στη σύγχρονη Ορθοδοξία, καλό είναι να θυμόμαστε πως ο ιερέας διαθέτει αυτό το δικαίωμα. Στην αρχαία Εκκλησία τα επιτήμια ήταν συχνά σκληρά. Σε περίπτωση μοιχείας, ο Μέγας Βασίλειος συνιστά 7 χρόνια αποκλεισμού από τη Θεία Κοινωνία και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις 9. Στο μεταγενέστερο δίκαιο που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή μειώνεται στα 2 χρόνια με ταυτόχρονη αυστηρή νηστεία. Για ακούσιο φόνο, αν παραδείγματος χάρη σκοτωθεί κάποιος σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, ο Μέγας Βασίλειος ορίζει 10 ή 11 χρόνια στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Ο Γρηγόριος 9 χρόνια, αν ο μετανοών νηστέψει αυστηρά. Ο Ιωάννης ο νηστευτής επιτρέπει τη μείωσή της σε 3 χρόνια. Οι γονείς που αφήνουν το παιδί τους να πεθάνει αβάπτιστο στερούνται τη Θεία Κοινωνία για 3 χρόνια. Φυσικά, ακόμη και παλιά, δινόταν η δυνατότητα στον επίσκοπο ή στον ιερέα εξομολόγο να μεταβάλει αυτά τα επιτήμια εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας ή της ποιμαντικής ελαστικότητας σύμφωνα με την ιδιαίτερη κατάσταση του κάθε προσώπου. Σήμερα αποτελεί μάλλον εξαίρεση η επιβολή των κανόνων με όλη τους την αυστηρότητα. Γίνεται μεγάλη χρήση της οικονομίας. Η αρχή όμως παραμένει ακόμα η ίδια. Ο ιερέας είναι υπεύθυνος μπροστά στο Θεό για τον τρόπο που διαχειρίζεται το μυστήριο και διατηρεί την εξουσία να επιβάλλει κάποιο επιτίμιο συμπεριλαμβανομένης και της αποχής από τη Θεία Κοινωνία αν χρειαστεί. Στη σημερινή Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, συνηθίζεται η γυναίκα η οποία προχώρησε σε τεχνητή άμβλωση να αποκλείεται από τη Θεία Κοινωνία για ένα χρόνο. Οι κανόνες προβλέπουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο. Σε μία τέτοια περίπτωση ο ιερέας θα μπορούσε επίσης να προτείνει κάποιες άλλες πιο ενεργητικές μορφές επιτιμίου. Κατέστρεψες μια

ζωή, θα μπορούσε να πει. Πήγαινε και τους επόμενους 12 μήνες θα δουλέψεις εθελοντικά για 4 ώρες την εβδομάδα σε ένα ίδρυμα σπαστικών παιδιών. Δεν πρέπει βέβαια το επιτήμιο να θεωρείται ως τιμωρία, ούτε βέβαια ως κάποιος τρόπος εξιλέωσης για κάποια προσβολή. Η σωτηρία αποτελεί δώρο της χάριτος. Με τις δικές μας προσπάθειες ποτέ δεν μπορούμε να εξαλείψουμε το κρίμα μας. Ο Χριστός, ο μόνος μεσίτης, είναι η μόνη μας εξιλέωση και είτε μας χαρίζει την άφεση είτε δεν μας συγχωρεί καθόλου. Δεν αποκτούμε κάποια αξιομιστία εκτελώντας ένα επιτήμιο, επειδή στη σχέση του με το Θεό κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να προβάλλει κάποια δική του αξιομιστία. Πρέπει να θεωρούμε το επιτήμιο με θεραπευτικούς μάλλον παρά με δικανονικούς όρους. Δεν είναι μία τιμωρία, ούτε ένας τρόπος εξιλέωσης. Είναι ένας τρόπος θεραπείας. Είναι ένα φάρμακο. Αν η εξομολόγηση παρομοιάζεται με την εχείρηση, τότε το επιτήμιο είναι το τονωτικό που βοηθά στη θεραπεία του αρρώστου. Ο σκοπός του επιτημίου είναι, σε συνδυασμό με την άλλη πράξη της εξομολόγησης, είναι ουσιαστικά θετικός. Δεν τοποθετεί κάποιο φράγμα μεταξύ Θεού και αμαρτωλού, αλλά εξυπηρετεί ως γέφυρα μεταξύ τους. Είδε ούν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Το επιτήμιο δεν είναι έκφραση μόνο της αποτομίας του Θεού, αλλά και της αγάπης του. Ο εξομολόγος, έχοντας την εξουσία να δένει και να λύνει, να στερεί ή να παρέχει την άφεση, την ελευθερία για το είδος της συμβουλής που δίνει ή του θεραπευτικού επιτιμίου που επιβάλλει, είναι επιφορτισμένος με τεράστια ευθύνη. Με όλα τα αυτά ο ρόλος του είναι περιορισμένος. Η εξομολόγηση, όπως έχουμε ήδη πει, γίνεται στο Θεό, όχι στον ιερέα. Ο Θεός είναι αυτός που παρέχει την άφεση. Είναι μόνο μάρτυρας, λέει ο ιερέας. Επιπλέον δε, παραφράζοντας τον Άγιο Τίχωνα, είμαι κι εγώ ένας αμαρτωλός όπως εσύ. Αν κατά την ώρα της άφεσης ο ιερέας, όταν θέτει το χέρι του στο κεφάλι του εξομολογούμενου, στέκεται κατά κάποιο βαθμό εις τόπον Θεού, κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης όμως βρίσκεται στο πλευρό του εξομολογούμενου ως συνεξομολογούμενος ο ίδιος, ένας αμαρτωλός όπως εσύ που έχει ανάγκη και αυτός της Θείας Συγγνώμης. Υπάρχει όντως μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ του ιερέα και του εξομολογούμενου. Ο πνευματικός πατέρας δέχεται βοήθεια από τα παιδιά του, όπως αυτά από αυτόν. Ο ίδιος ο εξομολόγος πρέπει με τη σειρά του να πάει για εξομολόγηση. Συνήθως δε, όταν εξομολογείται ο ίδιος, βγάζει τον επιστήθιο σταυρό που κρέμεται από το λαιμό του.

θέση του ιερέα ως μάρτυρα και συμμετανοούντα φανερώνεται με σαφήνεια και στο εξωτερικό πλαίσιο του μυστηρίου. Δεν συνηθίζεται να κάθεται ο ιερέας ενώς ο εξομολογούμενος είναι γονατισμένος, επειδή στην αντίθετη περίπτωση ο ιερέας θα φαινόταν μάλλον σαν κριτής παρά σαν μάρτυρας. Κατά τις εισαγωγικές ευχές, ο εξομολογούμενος στέκεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού ή στο Ευαγγέλιο, ενώ ο ιερέας βρίσκεται δίπλα του. Κατόπιν, κατά την ώρα της εξομολόγησης των αμαρτιών, είτε και οι δύο κάθονται ελληνική συνήθεια, είτε παραμένουν όρθιοι ρώσικη συνήθεια. Σε κάθε περίπτωση, η πράξη είναι η ίδια και οι δύο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Περιστασιακά, ο εξομολογούμενος γονατίζει, ενώ ο ιερέας στέκεται όρθιος. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο ιερέας θα χρειαστεί να σκύψει για να ακούσει αυτά που λέγονται και αυτή η χειρονομία έχει τη δική της σημασία. Προς το τέλος ο εξομολογούμενος σκύβει, όχι όμως προς τον ιερέα, αλλά προς την εικόνα ή το Ευαγγέλιο που συμβολίζει την αόρατη παρουσία του Χριστού, που μόνο αυτός έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες. Η ευχή της άφεσης δείχνει καθαρά πέρα από κάθε αμφιβολία πως ο Χριστός και όχι ο ιερέας είναι αυτός που δίνει τη συγγνώμη. Στον αρχαιότερο τύπο που χρησιμοποιείται ακόμα από μας, ο ιερέας δεν λέει «σε συγχωρώ», αλλά ήθε ο Θεός να σε συγχωρέσει. Τον 17ο αιώνα όμως αυτός άλλαξε στο σλαβωνικό τυπικό και έγινε πρώτο πρόσωπο, «εγώ ο ανάξιος ιερέας, με τη δύναμη που αυτός μου δίνει σε συγχωρώ». Σε κανένα όμως άλλο μυστήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο λειτουργός δεν χρησιμοποιεί την προσωπική αντωνυμία «εγώ». Η παλιά παράδοση αντανακλάται ακόμα στη συνήθεια της αμοιβαίας συγχώρησης που δίνεται από τους Ρώσους και άλλους Ορθοδόξους πριν τη λήψη της Θείας Κοινωνίας. Ο λαϊκός ή ο κληρικός λέει στον άλλον «συγχώρεσέ με» και ο άλλος απαντά «ο Θεός να σε συγχωρέσει». Η θεραπεία που βιώνουμε μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης παίρνει τη συγκεκριμένη μορφή της αποκαταλλαγής. Την τονίζουν οι ευχές της άφεσης. Μη διαρρήξεις αυτόν ή αυτήν από της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας σου, αλλά ένωσον αυτόν ή αυτήν τη αγνή πίμνη των προβάτων σου. Αποκατάλλαξε και ένωσε αυτόν ή αυτή τη Αγία σου Εκκλησία. Η αμαρτία σύμφωνα με την παραβολή του ασώτου είναι μία εξορία, είναι μία αποξένωση, ένας αποκλεισμός, πιο σωστά αυτοαποκλεισμός από την οικογένεια. Γράφει κάποιος ιερέας, όταν πέφτει κάποιος, πέφτει μόνος του. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στο σπίτι, επιστροφή από την απομόνωση στην κοινωνία, επανένταξη στην οικογένεια. Και συνεχίζουμε να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο θέμα, το θέμα της ορθόδοξης εμπειρίας της μετάνοιας. Να περάσουμε στο δώρο των δακρύων. Το δώρο των δακρύων, αγαπητοί μου, με την τόσο έντονη παρουσία του στο σύγχρονο χαρισματικό κίνημα, κατέχει μία σπουδαία θέση στην πνευματική παράδοση της χριστιανικής Ανατολής. Η θεολογία των δακρύων παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας, του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, του Αγίου Σιμεών, του Νέου Θεολόγου. Για τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τα δάκρυα εκπροσωπούν μία ανανέωση
της χάριτος του βαπτίσματος. Μίζων του βαπτίσματος, μετά το βάπτισμα, των δακρύων πηγή καθέστηκεν, ή και τολμηρών εστί, πώς το λεγόμενον, κακίνομεν ήπι λαμβάνοντες, πάντες εμολύναμεν, δια τούτου του βαπτίσματος των δακρύων, κακίνο ανακαθέρωμεν. Ο Άγιος Ισαάκ θεωρεί τα δάκρυα ως κρίσιμο όριο μεταξύ σωματικής και πνευματικής κατάστασης, ως σημείο μετάβασης από τον παρόντα αιώνα στον μέλλοντα, στον οποίο μπορούμε να εισέλθουμε ήδη από αυτή τη ζωή. Το νεογέννητο κλαίει καθώς μπαίνει στον κόσμο. Το ίδιο και ο χριστιανός κλαίει καθώς αναγεννάται στον ερχόμενο αιώνα. Ο Άγιος Σημεών ισχυρίζεται πως ποτέ δεν πρέπει να κοινωνούμε χωρίς να χύνουμε δάκρυα. Και σύμφωνα με τον μαθητή του Αγίου Σημεών Νικήτα στη Θάτο, τα δάκρυα μπορούν να αποκαταστήσουν ακόμα και τη χαμένη παρθενία. Τι μπορεί λοιπόν να μας διδάξει το δώρο αυτό των δακρύων για το νόημα της μετανοίας? Υπάρχουν πολλών ειδών δάκρυα και είναι ανάγκη να κάνουμε κάποια διάκριση μεταξύ τους. Η κρίσιμη γραμμή διαχωρισμού βρίσκεται μεταξύ των αισθησιακών και των πνευματικών δακρύων. Υπάρχει βέβαια και μία τρίτη δυνατότητα, τα δάκρυα να είναι δαιμονικά. Τα αισθησιακά δάκρυα είναι συναισθηματικά. Τα πνευματικά δάκρυα είναι ασκητικά. Τα αισθησιακά δάκρυα είναι συνήθως δεμένα με τα πάθη. Είναι συχνά αποτέλεσμα θυμού, απόγνωσης, φθόνου, αυτοελέγχου ή και απλής νευρικής διέργησης. Τα πνευματικά δάκρυα, όπως δείχνει και το όνομά τους, είναι δώρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όχι απλώς αποτέλεσμα των δικών μας προσπαθειών, αλλά συνδέονται στενά με την προσευχή μας. Τα αισθησιακά δάκρυα εκφράζουν την επίγεια λύπη μας, τη ζωή μας στον πεπτοκότα κόσμο της φθοράς, που κινείταν ελέητα προς το θάνατο. Τα πνευματικά δάκρυα μας οδηγούν στη νέα ζωή, τη ζωή της Ανάστασης. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, τα πνευματικά δάκρυα ανήκουν σε δύο κυρίους τύπους. Στο κατώτερο επίπεδο είναι πικρά, στο ανώτερο επίπεδο φωτισμού. Στο κατώτερο επίπεδο εκφράζουν συντριβή, λύπη για την αμαρτία, θλίψη για το χωρισμό μας από το Θεό. Είναι τα δάκρυα του Αδάμ που θρυνεί έξω από τις πύλες του Παραδείσου. Στο ανώτερο επίπεδο εκφράζουν τη χαρά για την αγάπη του Θεού, την ευχαριστία για την πλήρη αποκατάστασή μας στην υιοθεσία του Θεού. Παράδειγμα του κατώτερου επίπεδου είναι ο άσωτος Υιός που βρίσκεται ακόμα στην εξορία και κλαίει για τη χαμένη του πατρίδα. Παράδειγμα του ανωτέρου επίπεδου είναι το κλάμα του ασώτου για τη χαρά της γιορτής στο σπίτι του πατέρα του. Στο κατώτερο επίπεδο τα δάκρυα είναι σαν το αίμα που τρέχει από τις πληγές της ψυχής μας, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Στο ανώτερο επίπεδο δηλώνουν την πνευματικότητα των αισθήσεων και σχηματίζουν μία πλευρά της καθολικής μεταμόρφωσης του ανθρωπίνου προσώπου από την θεούσα χάρη. Δεν πρέπει τα δύο αυτά επίπεδα να διακρίνονται έντονα το ένα από το άλλο, επειδή το ένα οδηγεί στο άλλο. Ό,τι αρχίζει ως δάκρυα θλίψης για την αμαρτία μεταβάλλεται σταδιακά σε δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς. Έτσι, σε αυτό το δώρο των δακρύων βλέπουμε να εικονίζεται πάλι το σημείο που συνεχώς τονίζουμε, πως η μετάνοια δεν είναι κάτι το αρνητικό, καταστροφικό και αποθαρρυντικό. Είναι κάτι το θετικό, το ελπιδοφόρο και χορηγό ζωής.
Αυτή λοιπόν, αγαπητή μου, αυτή είναι η εμπειρία μας από τη μεγάλη κατανόηση, από τη μεταβολή του νου που δηλώνει η λέξη μετάνοια, γεμάτη από θλίψη και ταυτόχρονα από χαρά. Η μετάνοια εκφράζει τη δημιουργική ένταση που βρίσκεται ανέκαθεν στη ζωή του χριστιανού πάνω σε αυτήν τη γη και την οποία περιέγραψε τόσο ζωντανά ο Απόστολος Παύλος. Πάντοτε γράφει την νέκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τη περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τη μόν φανερωθεί ως αποθνίσκοντες και ιδού ζώμεν, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες. Ως ζωή συνεχούς μετανοίας, η ζωή του χριστιανού είναι μια ταυτόχρονη μετοχή στη Γεστημανή και στη μεταμόρφωση, στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συνοψίζει το ζήτημα λέγοντας: «Ήτης το μακάριον και χαριτωμένο πένθος, ως περ διπλοίδα νυμφικήν ενεδίσατο, ούτως τον της ψυχής πνευματικών εγνώρισε γέλωτα».

κάνει, αγαπητή μου, το λέω πάλι. Είναι κάτι το θετικό, είναι κάτι το ελπιδοφόρο, είναι χορηγό ζωής. Ευχηθείτε την για όλους εμάς. Την ευχόμαστε για όλους εσάς.

διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της Ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.